0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το.

βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός.

να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: You still rolling?
2: Come on.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού από αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Μαθία. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη θετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμή στον δρόμο της φωτιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σήμερα η Ρόδος. Την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, ίδρυυσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτβόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ατόπους ertnews.gr, ertecho.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421 26201 και 26221. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς Ερτβόλου σε Facebook και Twitter. Και τι άλλο να σας πω, το email μας ertvolou@papakiep.gr.

Πάτε να δούμε λίγο τα καιρικά μας. 22 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. 26 θα φτάσει η θερμοκρασία, όχι παραπάνω. Σήμερα έχουμε 95% πιθανότητα βροχής, την οποία δείχνει από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Τώρα 2-3 εκεί είναι να ξεκινήσει. Πάντως το απόγευμα θα βρέχει μέχρι και βλέπω εδώ τα μεσάνυχτα. Θα κόψει λέει τη νύχτα. Τι άλλο να σας πω για το θέμα αυτό. Α, θα πω αναλυτικά, αλλά τώρα να πω ότι έχουμε και ανέμους που πνέουν ανατολική με 6 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε 73% υγρασία. Τώρα πιο αναλυτικά, γιατί έχει πάρα πολλές προβλέψεις βέβαια, και χθες θα ακούσατε και τον κύριο Τακούδη στο πλαίσιο του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Η Μαγνησία, όπως βέβαια και όλη η Θεσσαλία και οι υπηρεσίες της, αλλά κυρίως Λάρισα και Μαγνησία θα πιάσει αυτή η κακοκαιρία, είναι όπως λέμε σε κόκκινο συναγερμό, γιατί αυτά τα φαινόμενα που θα έχουμε μπορεί να συνοδευθούν και από καταιγίδες, έτσι, δηλαδή θα έχουμε και πολύ βροχή, θα έχουμε και αέρα, θα έχουμε και κεραυνούς, θα έχουμε και αστραπές και θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και οι καταιγίδες αυτές είναι και για τις σποράδες και στα παράλια της Μαγνησίας, ενώ το Σάββατο στην Χερσαία Μαγνησία μολοποιείται η κατάσταση και τα υπόλοιπα θα τα έχουμε στα νησιά. Κυρίως όπως σας είπα από το μεσημέρι μέχρι 6-7 το απόγευμα είναι τα φαινόμενα τα πιο έντονα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν.

0: Εν τω μεταξύ και το λιμεναρχείο και οι υπηρεσίες της περιφέρειας πολιτικής προστασίας, δηλαδή και των Δήμων, έτσι, είναι σε πλήρη προετοιμασία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν. Πάμε τώρα στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. 6,10 αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια στην πόλη του Βόλου, 0,89 στην πρώτη βιομηχανική περιοχή, παρακαλώ. Για να δούμε και κανένα μέσο όρο. Να φορτώσει εδώ. 5,37 είναι στο Βόλο. Και πάμε να δούμε λίγο και την βιομηχανική περιοχή, να δούμε ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων πώς διαμορφώνεται. Στην πρώτη λοιπόν βιομηχανική περιοχή, παρακαλώ ανοίξτε. Ναι, ναι, εμείς είμαστε, περιμένουμε, ευχαριστώ. Για να δω εδώ τι λέει. Λοιπόν, ο μέσος όρος στην πρώτη βιομηχανική περιοχή των 24 ώρων είναι 1,57. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κατοικίες στη βιομηχανική περιοχή, παιδιά. Να έρθω τώρα και στη σημερινή ημέρα. 24 έχει σήμερα ο μήνας. 24 έχει σήμερα ο μήνας. Γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα και τους λέμε χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας σήμερα. Η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας είναι, λέει, μια ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο στις 24 Ιουλίου και δημιουργήθηκε για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και την διαχείριση χρόνιων ασθενειών. Ο όρος αυτοφροντίδα είναι γενικά συνώνυμος με ένα υγιεινό τρόπο ζωής, περιλαμβάνει ότι κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους, για να εδραιώσουν και να διατηρήσουν την υγεία τους, καθώς και για να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η γενική και προσωπική υγιεινή, η υγιεινή διατροφή, ο τρόπος ζωής, οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η αυτοθεραπεία. Σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Αυτοφροντίδας, μια φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που ξεκίνησε τη Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας, οι 7 πυλώνες που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή της αυτοφροντίδας. Ακούω τη Μαρία από κάτω, Παναγιώτη. Περιλαμβάνουν τον υγειονομικό αλφαβητισμό, την αυτογνωσία, τη σωματική δραστηριότητα, την υγιεινή διατροφή, την αποφυγή ή τον μετριασμό των κινδύνων, την καλή υγιεινή και την ορθολογική και υπεύθυνη χρήση προϊόντων, υπηρεσιών, διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμακών. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε για σήμερα? Πάμε να δούμε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζω από το 1908. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σωριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να κυρωθεί νικητής, ανακηρύσσει τον Αμερικανό Τζον Χέις. 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφει τη Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. 1974, χιλιάδες λαοί υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Πρόεδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν. Στις 4 και 4 τα ξημερώματα ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Και το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καστίντζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. 1783, Σιμών ντε Μπολιβάρ γεννιέται, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής. 1897, Αμέλια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. 1970, γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπες, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1879 έφυγε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας. Και το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη. Υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θέλησης της UNESCO. Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου για να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα και από πού το εμπνεύστηκε.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 24 Ιουλίου του 1969 γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, παραγωγός και επιχειρηματίας, ευρύτερα γνωστή ως J-Lo. Αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας pop κουλτούρας, έχοντας καταγράψει τεράστια επιτυχία τόσο στη μουσική βιομηχανία όσο και στο Hollywood. Ξεκίνησε ως χορεύτρια, αλλά έγινε ευρύτερα γνωστή ως ηθοποιός με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη βιογραφική ταινία Σελένα το 1997. Το πρώτο τραγούδι της Τζένιφερ Λόπεζ είναι το If You Hide My Love, το οποίο κυκλοφόρησε στις 4 Μαΐου του 1999 ως το επίσημο ντεμπούτο σίγγλ της από το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο On The Six. Με αυτό το κομμάτι έγινε η πρώτη καλλιτέχνηδα που κατάκτησε την κορυφή με το ντεμπούτο σίγγλ της αμέσως μετά την Britney Spears που το είχε καταφέρει λίγους μήνες νωρίτερα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο. Θα αρχίσω με τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους, πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη, στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ βενζίνη και δίζελ, το ΕΣΥ και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, ελληνική συμμετοχή 700 εκατομμυρίων, σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά, άλμα των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο 890 εκατομμυρίων στην Google, Ισπανία τέλος το κάπνισμα στις παραλίες, Ίδρυμα Καραμαλή το 1974 ορόσημο για την ιστορία της Ελλάδας. Εφημερίδα Τα Νέα, ασπίδα σε 3 χρόνια, το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Από κρυπτογράφηση, βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση, ποιες απογειώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη. Αναλυτικά όλοι οι πίνακες με τις βάσεις. Για το Ριάντ, ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Όταν ο Μάσκα έχασε τη μάχη από τον Όλαν, Οδύσσια. Έφηβοι, ντόμινο απαγορεύσεων για τα social media, συντάξεις, αύξηση 2,9 αντί 2,6% από την πρωτοχρονιά. Μετά τα ηλεκτρικά έρχεται και το ηλιακό αυτοκίνητο. Απογευματινή. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. 430 υπόχρεοι έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία. Νέο ενεργειακό σοκ επί θύρες μετά την κλιμάκωση στο Ιράν. Κύκλωμα διαφθορά στην ιατροδικαστική υπηρεσία των Χανίων. Απαντάμε με έργα και όραμα. Δωρεάν εκδηλώσει σε μουσεία κάστρα αρχαιολογικού χώρου. Η μουσική αγγίζει τις καρδιές έξω από ιστορικές διαφορές. Χρήστο Τζόλι στο κανόνι των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Με το δεξί στην Ευρώπη, ΠΑΟΚ ΠΑΟ. Η ασπίδα του Αχιλέα σε 3 χρόνια θα σκεπάζει τους ελληνικούς ουρανούς. Συμμετοχή άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ από την αμυντική βιομηχανία μας. 4,2 δις για εξοπλιστικά προγράμματα. Βουλιάζει η οικονομία της Γερμανίας, ρεκόρ λουκέτων και απολύσεων. Η εφημερίδα των συντακτών. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Κισαία, λεφτά υπάρχουν για τα εξοπλιστικά. Κέρκυρα Ιγουμενίτσα, άνθρωποι και απορρίμματα με το πλοίο της γραμμής. Φοιτητική στέγη, τιμές ζωγράφου στα νησιά. Αγωγές ΣΛΑΠ, νομοσχέδιο με τρύπες στην προστασία. Βάσεις ΑΗ, 10.000 κενές θέσεις και 4.600 λιγότεροι πρωτοετής. Σπιτάκια ανακύκλωση, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Ποδόσφαιρο, καλή αρχή. Συνταγματική αναθεώρηση, μάχη αρχηγών σήμερα στη Βουλή. Ρίζοσπάστης, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Κανένας ναυταργάτης και μεταλλεργάτης θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Τύπος, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμη 10 εξοπλιστικά. Εκτόξευση σε πολυτεχνικές, ψηλά ιατρικές, πληροφορικές και νομικές. Η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια. Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες. Μανιφέστο, τα είπαμε και τα κάναμε. Παραδόθηκε ολοκληρωμένος πολίτες στο εμβληματικό έργο. Νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Θέλουμε καιρό βέβαια ακόμα για τα επτάμενα οχήματα, αλλά τώρα τουλάχιστον έχουμε αυτό το δρόμο. Τύπος Θεσσαλονίκη. Σάρωσαν οι περιζήτητες σχολές σε Απιθύτα και Παμπάκα. Ναι, καλά λέω για τα έργα που βλέπουμε. Από πότε θυμάσαι, ρε Παναγιώτη, είδαμε τα πρώτα επτάμενα οχήματα σε έργα? Ξεσπερνούσαν έτσι ανάμεσα στις πολυκατοικίες. Αυτό λέει μια αλήθεια ο Παναγιώτης. Λέει, με τα επίγεια λέει και έχουμε ένα σωρό νεκρούς. Άστα λέει καλύτερα τα επτάμενα.
σωστό και αυτό. Λοιπόν, πού ήμουνα? Στον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Σάρωσαν οι περιζήτητες σχολές σε Απιθύτα και Παμάκ. Μεικτή εικόνα στις βάσεις αγωγής, άναδος για 6 στις 10 σχολές. Η επαγγελματική προοπτική οδηγός για τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύλληψη 51 ετών άνδρα για φωτιά στο Δερβαίνι στη διάρκεια εργασιών. Γέμισε ξανά με μπάζα και ογκώδη Νέα Ελβετία. Τσουχτερό πρόστιμο σε εργολάβο για εξκαφές χωρίς άδεια. Κόντρα, βέρτιγκο στο Μαξίμο από τα νέα σκάνδαλα. Πήκε γιατί εισηγούνται προσφυγοί σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Το πετρέλαιο χτύπησε τα 100 δολάρια. Εξάρχου, στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του ομίλου Άκτορ. Επιστήμονες ανακάλυψαν τον πρώτο καρκίνο που μεταδίδεται από ψάρι σε ψάρι, παρακαλώ. Βάσεις 2026, το τμήμα που σάρωσε στο top 5 και η σχολή έκπληξη. Καταγγελίες Ελλάς ξεπουλάνε ψυχρό τους αρχαιολογικούς χώρους. Κοινική παραδοχή. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη και το αυτόματο φρένο στα τρένα δεν λειτουργεί. Ναι, παραγγελίες. Εντάξει, έχεις δίκιο, το αναγνωρίζω. Είναι αυτοεμπορική. Φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία. Άλμα πετρελαίου, εκτείναξη ομολογιακών αποδόσεων, έρχονται υψηλός πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων. Τρεις άξονες και τρεις χρονολογίες σταθμοί. Το Green Liberty παρέλαβε η Aegean Shipping. Πρώτη δόση 118,2 εκατομμύρια στην Ελλάδα για το SAVE. Στην τελική φάση υλοποίηση η ασπίδα του Αχιλλέα. Προεκλογικό ρετού στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση. Οι τέσσερις τρόποι πληρωμής του λογαριασμού των δηλώσεων. Νέο σοκ αποχούθηκε Ιράν. Πακέτο κυρώσεων κατά Ρωσίας με ισχυρό ναυτιλιακό αποτύπωμα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον τύπο, φίλες φίλοι, τον Αθηναϊκό. Να πάμε τώρα στα τοπικά μας φύλλα. Α, είναι γεμάτα με πρόσωπα των παιδιών που και σε ποιες σχολές πέρασαν, έτσι, μια και βγήκαν χθες οι βάσεις. Η Θεσσαλία δεν έχει ανανεωμένο φύλλο. Πάω Μαγνησία. Οι πρώτοι των πρώτων είναι από τη Μαγνησία, σάρωσαν στις πανελλαδικές και κατακτούν τις κορυφαίες σχολές, 19, 20 και πανελλαδικές πρωτιές, ανοίγουν το δρόμο για ιατρική, νομική και πολυτεχνία. Από τη Νέα Ιωνία στην Ιατρική Αθηνών με 19.660 μόρια, Παπα-Νικολάου, οι κόποι μου δικαιώθηκαν. Έπιασαν τα βιβλία και πέρασαν μαζί στο πανεπιστήμιο, το ζευγάρι από το Βόλο που απέδειξε ότι ποτέ δεν είναι αργά. Έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στα όνειρά τους και πέτυχαν στα ΕΗ. Για ένα τοπογραφικό των 2.000 ευρώ χάθηκαν 6 εκατομμύρια για το κτίριο της πυροσβεστικής. Ποιος δεν έκανε το τοπογραφικό? Σε Red Coat τη Μαγνησία έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Ο 53χρονος έχασε τη μάγια τη ζωή μετά την πτώση από δέντρο. Και παραδόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα του Ξηριά. Να σας πω και τον ταχυδρόμο. Εισιτήριο για 8 στους 10, υψηλά ποσοστά επιτυχίας πανελλαδικές στη Μαγνησία, τέλος στην αγωνία με την ανακοίνωση των βάσεων. Ο πρώτος των πρώτων στη Μαγνησία, τέταρτος πανελλαδικά στην Ιατρική Αθηνών. Υπερπτήση Πολυτεχνείων άνοδος σε ιατρικές και σχολές πληροφορικής. Εγκαίνια της γέφυρας Ξηριά Αλμυρού, παρουσία κυβερνικού κλιμακίου. Σε ύψιστη ετοιμότητα Μαγνησία και σποράδες για κακοκαιρία. Έτσι όπως βγήκαν στη φωτογραφία με τόσο πολύ κοντά τα κεφάλια, πώς να αποτυπωθούν στη μνήμη των ανθρώπων, ρε παιδί μου. Δεν είναι καλή αυτή η φωτογραφία. Περισσότερο φαίνεται ο δέσποτας παρά το κυβερνικό κλιμάκιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε τώρα να δούμε λίγο χθες τα εγγένεια αυτής της γέφυρας. Τι ώρα έχουμε. Πόσο είναι τα λεπτά, Παναγιώτη, ας συνοηθούμε στον αέρα, δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή τα ηχητικά τα τρία που θα παίξουμε τελικά, πόσο είναι περίπου. Είναι 8, είναι 6. Όχι, εκείνο πάει μετά μόνο του, λέω αυτό. Ωραία, μια χαρά. Ωραία, το πάμε λοιπόν. Μπορούμε να τα παίξουμε αυτά τα τρία. Πάμε λοιπόν στα εγγένεια της γέφυρας στον Αλμύρο. Χθες το θέμα παρακολούθησε από κοντά ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος Τρίμης που μας έστειλε και τα ηχητικά. Βέβαια είχε πολύ αέρα, προσπάθησε ο Παναγιώτης, κάποια τα ξεκαθάρισε για να μπορέσουμε να σας τα παίξουμε. Βέβαια ο Χρυσόστομος τους είχε αυτούς τους ανθρώπους από πίσω από την αρχή που ξεκίνησε από το Δομοκό. Τέλος πάντων, εμείς θα πάμε να δούμε λίγο τη γέφυρα και τι υπόθηκε εκεί. Λοιπόν, για να ξεκινήσω λίγο πρώτα. Ποιον έχεις πρώτο, το κύριο Δήμα έχεις? Όχι. Λοιπόν, παίζουμε λοιπόν τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα. Για να ακούσουμε τι είπε και στη γέφυρα.
1: Θα το βάλουμε στο πρόγραμμα.
2: Κύριε Υπουργέ, είχαμε βρεθεί ξανά εδώ το χειμώνα όταν υπήρχε μια καθυστέρηση. Είχαμε ακούσει και την κρίνια του Δημάρχου
0: τότε. Μακρύ ακούγεται καλά.
2: Καλά εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ο Χατζηδάκης. Εσείς και πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο για την τοπική κοινωνία.
1: Την άνοιξη.
0: Ο Χατζηδάκης. Δεν υπάρχει.
1: Είναι η επίσκεψή μου του 2026.
0: Ο Χατζηδάκης.
1: Στην Θεσσαλία.
0: Και το Χατζηδάκη θα παίξουμε. Όχι τη Μακρύ.
1: Θα δοθεί στην κυκλοφορία γέφυρα.
0: Εντάξει. Το Χατζηδάκη θα παίξουμε. Και την Παπαδημητρίου.
1: Αλλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι πως η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα επλήγησαν από τις κακοκαιρίες του Ντάνιελ. Τα χρήματα τα οποία επενδύει στις υποδομές μόνο η πολιτεία για την αποκατάσταση των ζημιών είναι πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν τα 600 εκατομμύρια ευρώ είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το σημαντικό όμως, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε, είναι ότι δεν επαναφέρουμε τις υποδομές αυτές στην προηγούμενη κατάσταση. Χτίζουμε νέες, πολύ πιο ανθεκτικές υποδομές, οι οποίες αναβαθμίζουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα δίνεται στην κυκλοφορία η γέφυρα και προχωράμε τώρα στα επόμενα.
2: Ως προς το πακέτο των έργων αποκατάστασης που ακόμη εκκρεμούν και είναι χαρακτηριστικές και περιπτώσεις, το γνωρίζετε και στο Πήλιο και στην νότια και στην ανατολική του πλευρά. Εκεί τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ότι η πορεία των εργασιών προχωράει με πολύ ανταγωνισμό. Άρα μέσα στο καλοκαίρι θα πολλά από τα σημεία παραδίδονται, ήδη πολλά έχουν δοθεί. Και βεβαίως και μετά το καλοκαίρι κάποια άλλα που μένουν και αυτά θα ολοκληρωθούν. Άρα δεν μας σταματάει κάτι όσον αφορά την υλοποίηση των έργων, προχωράμε κανονικά.
2: Αυτό ισχύει και για το Θεσσαλικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, γιατί ξέρω πως έχει υπήρξει μια εμπλοκή.
1: Και για το Σιδηροδρομικό Δίκτυο προχωράνε εκεί πέρα, κάποιες από τις παρεμβάσεις πιο γρήγορα από κάποιες άλλες, αλλά ό,τι προβλήματα έχουν προκύψει, φροντίζουμε και με πολύ καλή συνεργασία τα επιλύουμε ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν προς κατεργασίες.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος έκανε έτσι μια πιο γενική δήλωση, επισημένοντας το γεγονός ότι κλείνουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι πληγές Θεσσαλίας.
2: Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό έργο, το περίμενε η τοπική κοινωνία. Υπήρχε μια παράκαμψη πολλών χιλιόμετρων και διέλευση μέσα από το ποτάμι για τουλάχιστον 3 χρόνια από τις πλημμύρες του Ντάνιελ και μετά.
3: Οι πληγές της Θεσσαλίας μία-μία κλείνουν και μια καινούργια προοπτική ανοίγει. Από την μια πλευρά προχωρούν τα έργα Ντάνιελ, σιδηροδρομικά και οδικά, όπως αυτή εδώ η γέφυρα. Δεν είναι θεωρίες, είναι συγκεκριμένο και χειροπιαστό έργο. Από την άλλη πλευρά εγκαινιάζεται σήμερα ο Ε65, το τελευταίο του τμήμα, παραδίδεται στην κυκλοφορία, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εργώδης προσπάθεια να προωθηθεί το έργο της μερικής μεταφοράς υδάτων από τον Αχελό στη Θεσσαλία, όπως επίσης προχωρεί παράλληλα και η ολιστική αντιμετώπιση της διαχείρισης των υδάτων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Είναι έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν καινούργιες αναπτυξιακές προοπτικές για αυτή την τόσο κρίσιμη περιφέρεια της χώρας.
0: Λοιπόν, και τέλος θα ακούσουμε και την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων, την κυρία Ανά Μαρία Παπαδημητρίου.
2: Σημαντικό αυτό που έγινε εδώ, επαγγελιάστηκε, έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Έχουμε ανοιχτά πολλά κεφάλαια στο πύλιο. Έργα τα οποία δεν ξεκινούν να αποκατασταθούν. Είναι με τις πρόχειρες αποκαταστάσεις που κάνει η περιφέρεια και ολοκλήρωση πριν από λίγες μέρες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου. Και ο κύριος Σταχιάς μας είπε ότι οι πολίτες να έχουν την εμπιστοσύνη στο Υπουργείο, θα γίνουν τα έργα. Απλά χρειάζεται χρόνος.
4: Κοιτάξτε,
2: τι λέτε.
4: Χρειαζόταν σίγουρα χρόνος, όμως εμείς ως περιφέρεια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τρεις σημαντικές γέφυρες για την περιοχή μας μπήκαμε κατευθείαν με το που αναλάβαμε και τις αποκαταστήσαμε. Η μία είναι δίπλα ακριβώς, όπου είχε φύγει το επίκομα και καθίσαμε μέσα σε 4 μήνες με ταχύτητες διαδικασίες, τη δώσαμε σε κυκλοφορία και διευκολύνθηκε όλη η περιοχή. Διαφορετικά γινόταν ένας γύρος 14 χιλιόμετρων. Ή έμπαινε ο κάθε ενδιαφερόμενος μέσα από το ποτάμι με κίνδυνο πολλές φορές όταν υπήρχαν πλημμύρες. Αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ που ολοκληρώνονται. Ολοκληρώνεται όλο το έργο συνολικά και νομίζω ότι και τα υπόλοιπα σημεία, αυτό μίλησα τώρα και με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ότι θα πρέπει σύντομα να ολοκληρωθούν. Η αγωνία των κατοίκων γνωρίζετε πολύ καλά πόσο μεγάλη είναι. Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρότι είναι το δικό μας οδικό δίκτυο, όμως το ΦΕΚ τα έδωσε όλα αυτά στο Υπουργείο για να κάνει μεγαλύτερες και πιο δυναμικές παρεμβάσεις. Ελπίζουμε να ολοκληρωθούν όλα τα έργα σύντομα, όχι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, για να διευκολύνουν οι πολίτες, γιατί τα παράπονα ήταν πολλά το προηγούμενο διάστημα και θέλουμε να ολοκληρωθεί η οδική ασφάλεια στην περιοχή μας.
2: Σας είπα ότι ο Πρόεδρος στο υπόλοιπο τώρα, αφού τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, αν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, γιατί πρέπει το μισό πακέτο των έργων που είπε ο κ. Χατζηδάκης είναι από εθνικούς πόρους.
4: Νομίζω ότι υπάρχει. Είναι διασφαλισμένο. Εμένα προσωπικά και το Περιφέρειο μας ενδιαφέρει και τους πολίτες βέβαια η ταχύτητα.
0: Να πω ότι και ο Δήμαρχος του Αλμυρού, ο κύριος Σεσερίδης, είπε ότι είναι σημαντική μέρα, ότι αυτός ο δρόμος τέλος πάντων γλιτώνει πάρα πολύ σε χρόνο την διέλευση για τους πολίτες που έκαναν χιλιόμετρα καθημερινά, κυρίως εργαζόμενοι βιομηχανίας περιοχής, 12 με 14 παραπάνω, ότι έγινε πολύ γρήγορα η γέφυρα. Και τέλειωσε τέλος πάντων αυτό το θέμα και μπορούν να βγουν, λέει, στην Παθέ και να επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα χωριά του Δήμου. Να πω ακόμη ότι τον κύριο Ταχιάο, τον κύριο Ταχιάο όπως και τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Δήμα, δηλαδή το κυβερνητικό όπως λέμε κλιμάκιο, ήταν και άλλοι γενικοί γραμματείς, αλλά ήταν βέβαια και... Πώς το λένε, και οι βουλευτές της Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας. Είδα εδώ την κυρία Μακρύ, τον κύριο Μπουκόρο, τον κύριο Τριαντόπουλο, τον είδα. Ναι. Υπάρχουν και άλλα κομματικά στελέχη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τέλος με αυτό. Πάμε σε ένα τραγούδι να πάμε στα επόμενα τώρα.

0: Λοιπόν, χθες δεκάδες άτομα, δηλαδή πρέπει να ήταν πάνω από 100 άτομα που συγκεντρώθηκαν στο θεατράκι εδώ τον Άβρο για να κουβεντιάσουν για το θέμα της νέας ΑΕΠΟ της ΑΓΕΤ και της καύσης απορριμμάτων γενικότερα. Πήραν κάποιες αποφάσεις, ήταν περίπου 5 ή 6 οι οργανώσεις, σχεδόν όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Μαγνησίας ήταν εκεί και είχαν απευθύνει την πρόσκληση στον κόσμο να πάει. Πραγματικά ήταν μεγάλη συμμετοχή, συζητούσαν μέχρι αργά και είχα την ευκαιρία, Παναγιώτη, πάλι κάτι ακούω. Λοιπόν, να συζητήσουν μέχρι αργά για αυτό το θέμα και να λάβουν κάποιες αποφάσεις. Βλέπετε, έχουμε μπροστά μας και Αύγουστο και τα μπάνια του λαού και τις διακοπές. Αλλά τέλος πάντων, από Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν σε κάποιες κινητοποίησεις και θα κάνουν και κάποιες ενέργειες. Ας ακούσουμε τι μας είπε αργά χθες το βράδυ ο κύριος Βαξεβονόπουλος, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος Πράταξης Συμμαχία για το Βόλο, αλλά είναι και μέλος της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας και από τους ενεργούς πολίτες γενικότερα, για τις αποφάσεις που ελήφθησαν.
1: Καλημέρα, κυρία Μανώλη. Χθες όντως είχαμε μία πολύ σημαντική συνάντηση, στην οποία ήρθε αρκετός κόσμος, μία συνάντηση την οποία συγκάλεσαν και φορείς και συλλογικότητες της Μαγνησίας. Υπήρχε κάλυμα την περιβαλλοντική πρωτοβουλία από τους πολίτες της Μαγνησίας, τους ενεργούς πολίτες, από το δίκτυο κατά της καύσης, από την επιτροπή κατά της καύσης. Σε αυτό λοιπόν το κάλεσμα ανταποκρίθηκε ο κόσμος στο παρκάκι του Ανάβρου και πραγματικά ακούστηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα όσον αφορά αυτή την άδεια που έχει πάρει η ΑΓΕΤ πλέον να φέρνει πλοία από το εξωτερικό στο λιμάνι της με σκουπίδια και να καίει 200.000 τόνους σκουπιδιών το χρόνο και φυσικά αυτή την αύξηση των ορίων των ρήπων για το εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Σαν απόφαση βέβαια ελήφθη ότι συμφωνούμε σαν πολίτες στο να υπάρξει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να γίνει μια μαζική κινητοποίηση, αποφασίστηκε από Σεπτέμβριο και μετά, αρχές φθινοφόρου, και το πιο βασικό που κατά γνώμη μου τονίστηκε είναι ότι σαν πολίτες θα είμαστε εκεί και δεν θα επιτρέψουμε να έρθουν τα καράβια αυτά με τα σκουπίδια από την Ιταλία, από δεν ξέρω από ποια χώρα θα έρθουν, για να καούν εδώ στο Βόλο, να μετατρέψουν δηλαδή την πόλη μας σε αποτεφρωτήρια σκουπιδιών.
0: Στο πλαίσιο κάποιων ακτιβιστικών ενεργειών, όπως είχαν γίνει και την προηγούμενη φορά, να υποθέσω.

0: συνέλευση και τις μετέπειτα κινήσεις μας. Θα έρθουμε σε επαφή και με άλλους φορείς και με άλλους συλλόγους, με τα πολιτικά κόμματα φυσικά για να εκφράσουν τη γνώμη τους, και θα καταθέσουμε και αίτημα στον Δήμο Βόλου να υπάρξει θέμα συζήτησης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, η καύση των σκουπιδιών. Να πάρει δηλαδή μια ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο στο ότι δεν συμφωνεί με τις καύσεις των σκουπιδιών ο Δήμος Βόλου, και θα προσφύγει και αυτός συνεπικουρώντας την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Συνεπικουρώντας την προσφυγή της περιφέρειας, εννοείται.
0: Της περιφέρειας, ναι. Μαζί με τους πολίτες, μαζί με όλους τους φορείς. Ναι. Δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη μάχη να είναι όλος ο κόσμος, να είναι η περιφέρεια και να λείπει ο Δήμος Βόλου.
1: Νομίζω έχει γίνει και σχετική επερώτηση γι' αυτό από τη Συμμαχία για το Βόλο.
0: Έγινε από την Συμμαχία για το Βόλο, τον κύριο Μόσο και τον Νίκο τον Παπαπέτρο, και περιμένουμε τις απαντήσεις.
1: Σας χάνω, κύριε Βαξεβανόπουλε, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Βέβαια, εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ξέρουμε ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής, αλλά τώρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον Δήμο Βόλου, για τους δημότες και για τις δημότησες. Οπότε πρέπει σύσσωμοι οι φορείς, οι αρχές, οι πολίτες να είμαστε σε αυτόν τον αγώνα κατά της καύσης των σκουπιδιών, κατά αυτών των καραβιών που θα έρχονται από το εξωτερικό.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μανώλη.

Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 8. Πάντα ακούτε αυτή την ώρα πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Και θα πάμε να συνδεθούμε σε λίγο με το ΕΡΤ News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: Ήμασταν 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
4: Ήρθαν από πού, αναγυρού το θέλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλ.
5: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Βόλου, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Μας ακούει? Κυρία Καρακασίλη, μας ακούτε? Το βλέπω συνδεδεμένο, Παναγιώτη. Ναι, έχει πέσει η γραμμή. Τι ακούω? Έχει πέσει η γραμμή. Τέλος πάντων, την ξανακαλέσω.

0: Λοιπόν, τώρα μας ακούει η κυρία Καρακασίλη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, επειδή έκανα τον πρόλογο, απλά να πω τώρα ότι σας αναζητήσαμε με αφορμή ενημέρωση που είχαμε από επισκέπτες ασθενών στο νοσοκομείο του Βόλου, σε κλινική συγκεκριμένη, τώρα δεν θα πω πια, αλλά έχω βιντεάκι και φωτογραφίες, που φαίνεται να μην λειτουργεί ο κλιματισμός, καθώς στα κρεβάτια βλέπω ανεμιστήρες ή με πόδι ή ξέρω εγώ επί τραπέζιους που έχουν φέρει οι ίδιοι οι συγγενείς τους, τέλος πάντων, από το σπίτι. Και ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με το θέμα αυτό στο νοσοκομείο. Όχι φέτος, όχι πέρυσι, όχι πρόπερσι. Τέλος πάντων, είναι αρκετός καιρός που δεν δουλεύει σωστά ο κλιματισμός. Ξέρετε κάτι περισσότερο, κυρία Καρακασίλη, να ξεκινήσω από αυτό, γιατί χθες μου έστειλαν αυτά τα βιντεάκια.
1: Αυτό για το θέμα με τον κλιματισμό γίνεται κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές. Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει άπειρα καλοκαίρια με τους διάφορους δημοσιογράφους για αυτό το θέμα. Και δυστυχώς ξέρουμε και εμείς πάρα πολύ καλά για τις καταγγελίες και για τη χρήση δυστυχώς ανεμιστήρων που δεν θα έπρεπε, αλλά που είναι μία λύση ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Το κυριότερο πρόβλημα είναι συνήθως οι πιο ψηλά όροφοι. Δηλαδή το ισόγειο πρώτος είναι πιο καλά από άποψη κλιματισμού. Δυστυχώς όμως οι πάνω όροφοι, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, είχαν πάντα προβλήματα τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς δεν δόθηκε ποτέ μια σωστή λύση. Γίνονται κάποιες ψηλοκατασκευές, το οποίο δεν έχουν απόδοση. Θεωρούμε πια ότι έχει φτάσει ο καιρός να γίνει μια σοβαρή συντήρηση στο θέμα του κλιματισμού στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξέρουμε ότι έχει ένα κόστος, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί σοβαρά, γιατί και ο καύσωνας πια πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά, ειδικά σε ασθενείς. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να έχει 39-40 πυρετό και να είναι μέσα στον καύσωνα. Δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Φυσικά δεν υπάρχει χειρότερο. Και το
1: αλλά
0: θέμα είναι...
1: πλάς είπα ότι...
0: Καλά, δεν μπορεί να γίνει ένας διαγωνισμός, μια τεχνική μελέτη,
1: ότι...
0: ένα κάτι... Ναι.
1: Δυστυχώς βλέπουμε κάθε χρόνο έρχονται κάποιες ανακοινώσεις στα τμήματα ότι υπάρχουν προβλήματα, μας δίνουν κάποιες οδηγίες πώς να κρατάμε εμείς μια σχετική θερμοκρασία, αλλά όταν δεν δουλεύει σωστά ο κλιματισμός, που σας είπα ειδικά στους πάνω ορόφους είναι τεράστιο το θέμα, πρέπει να υπάρχει πια μια σωστή συντήρηση. Ναι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Συνήθως γίνονται κάποια πασαλήματα χωρίς να γίνεται ουσιαστικά λύση του προβλήματος. Και γι' αυτό και κάθε χρόνο έρχονται άνθρωποι και διαμαρτύρονται, και καλώς διαμαρτύρονται, ολόσωστα διαμαρτύρονται, και βλέπουμε και αυτό το φαινόμενο των ανεμιστήρων σε κάθε δωμάτιο.
0: Ναι, τα κοιτούσα και
1: είναι
0: λέω,
1: ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει δοθεί λύση από τη διοίκηση.
0: Ναι.
1: Ναι, το έχω δει. Έχω φτάσει σε σημείο να είμαι εφημερία και έχω ζητήσει και οι ίδιοι να φέρουν συγγενείς, γιατί είχαμε πρόβλημα σε κάποια δωμάτια άλλες χρονιές, όχι φέτος. Αλλά έχω πει ακόμα και οι ίδιοι μου είπαν οι συγγενείς να φέρουμε ανεμιστήρα και είπα να φέρετε. Δηλαδή δεν έβρισκα άλλη λύση, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω. Απλά αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν είναι σωστό, ναι. Αλλά ναι. Ναι, η διοίκηση δεν έχει ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν μιλάμε για τη σημερινή, και η προηγούμενη δεν έχει ακολουθήσει σωστή πολιτική στη συντήρηση αυτού του θέματος, του συγκεκριμένου. Εντάξει, βλέπουμε να δίνονται χρήματα για άλλα πράγματα, αλλά για πράγματα που είναι ζωτικής σημασίας αυτή τη στιγμή, περίοδο καύσωνα, δεν δίνονται. Τι να σας πω.
0: Και όλα αυτά τα λέω διότι το θέμα των απευθείας αναθέσεων, ας πούμε, συνεχίζεται από ό,τι καταλαβαίνω και βλέποντας και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Το ΔΣ, ας πούμε, το τελευταίο και το προτελευταίο. Και λέω, εντάξει, για αυτά βρίσκουν λύση και ίσως και καλά κάνουν, δεν ξέρω. Δηλαδή την ευθύνη για το τι ψηφίζει κάποιος σε ένα διοικητικό συμβούλιο, ανάλογα με τις εισηγήσεις που βλέπει, είτε ψηφίζει αρνητικά, είτε ψηφίζει θετικά, είτε κάνει παρατηρήσεις και λέει να συμπεριληφθούν. Μιλάω τυπικά τώρα, δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας εκεί μέσα. Αναλαμβάνει και μια ευθύνη, η οποία είναι μεγάλη, γιατί εκπροσωπούν φορείς αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο ΔΣ. Και εγώ τις αντιδράσεις για ό,τι γίνεται τις βλέπω μόνο από το σύλλογο και τον εκπρόσωπό σας εκεί, τον κύριο Μηδρινό. Δεν έχω ακούσει αντιδράσεις από τους άλλους. Όλα είναι τόσο καλώς καμωμένα. Δεν ξέρω, λέω. Αναρωτιέμαι. Μήπως να βρεθεί τρόπος και να γίνει και το θέμα αυτό. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε απογοητευτεί πάρα πολύ και από το θέμα αυτό. Παρόλο που έχουμε ενημερώσει και μέλη του ΔΣΟΥ για όλα αυτά που βλέπουμε, που μας φαίνονται περίεργα, που εντάξει...
0: Που σας προβληματίζουν ιδιαίτερα.
1: Δίνονται λεφτά σε κάποια πράγματα, ναι, και δεν δίνεται, ας πούμε, στο κλιματισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι θέματα αυτά. Έχουμε ενημερώσει και μέλη. Θεωρώ και εγώ, όπως είπατε, ότι ο καθένας παίρνει την ευθύνη του ψήφου του. Και αυτό θα πιστεύω ότι θα πρέπει να το κατανοήσουν καλά και τα μέλη του ΔΣΟΥ του νοσοκομείου, ότι σε αυτές τις αποφάσεις υπάρχει συνυπευθυνότητα. Και όντως είναι πάρα πολλά αυτά που μας προβληματίζουν και δυστυχώς μόνο ο σύλλογος αντιδρά. Αλλά να σας πω και κάτι που λέμε και εμείς στο σύλλογο, ότι οι διοικητές έρχονται, παρέρχονται, εμείς όμως μένουμε σε αυτό το νοσοκομείο και θέλουμε να γίνονται τα πράγματα καλύτερα για τον κόσμο αυτού του τόπου, γιατί εμείς μένουμε σε αυτόν τον τόπο, δουλεύουμε, προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο και θέλουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα για τον κόσμο εδώ. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ σαφής σε αυτό που είπα.
0: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν και οι πολιτικές. Υπάρχουν πολλά πράγματα που αλλάζουν συχνά και τα λοιπά. Αλλά όπως λέω και εγώ, όπως λέτε και εσείς, εμείς είμαστε εδώ και βλέπουμε αυτούς τους πολίτες καθημερινά. Αυτούς βοηθάτε, έτσι, και συμβάλλετε κι εσείς μαζί με τους γιατρούς στο να γίνουν καλύτερα. Και θα θέλατε σίγουρα τα πράγματα να δουλεύουν καλύτερα. Μπορώ να το αντιληφθώ αυτό που λέτε. Το θέμα τώρα, πέρα από το θέμα του κλιματισμού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό βέβαια, αντιμετωπίζετε αυτή την περίοδο ελλείψεις σημαντικές κάπου, υπάρχουν θέματα, γιατί όπως ας πούμε δεν λειτουργεί ο κλιματισμός, μπορεί, ξέρω εγώ, να μην έχετε και άλλα πράγματα να με διαθέτει το νοσοκομείο. Γιατί η μόνιμη ποδός, και το λέω αυτό διότι φυσικά ο κύριος Διευθυντής δεν δίνει ποτέ συνεντεύξεις, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι όταν ζητάς μια απάντηση δεν σου δίνει. Το μόνο που ακούω μόνιμα είναι δεν είναι στελεχωμένες οι υπηρεσίες, δεν έχω αρκετό κόσμο για να κάνουμε έγκαιρα ένα διαγωνισμό, παραδείγματος χάρη, που απαιτείται να γίνει για πρόσληψη, που απαιτείται να γίνει για αγορά, δεν ξέρω εγώ τι, υλικών ή που εκείνο ή το άλλο.
1: Αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή, μου λέτε ότι δεν είναι στελεχωμένες οι υπηρεσίες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, αυτό
1: για
0: μου
1: να
0: λένε.
1: Να κάνουν έγκαιρα όλα αυτά.
0: Ναι, για να κάνουν αυτές τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για να έχεις έγκαιρα, ξέρω εγώ, φαγητό να μοιράσεις. Ξέρω εγώ, να κλείσεις τη συμφωνία με τον εργολάβο, να έχεις τραπεζοκόμο, να έχεις, ξέρω εγώ, κάποιον που ασχολείται με τα πλυντήρια.
1: Ουσιαστικά δηλαδή μου λέτε, επικεντρωμένα για ένα συγκεκριμένο γραφείο, γιατί όταν λέει κάτι τέτοιο ο διοικητής, ουσιαστικά εννοεί το γραφείο Προμηθειών, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα αυτά που αφορούν
0: το Προμηθειών, τις τεχνικές υπηρεσίες για να κάνουν, ας πούμε, μελέτες, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Υπάρχουν υπηρεσίες που έχετε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω, είναι μία που λέτε εσείς τώρα μόνο για τις προμήθειες.
1: Λοιπόν,
0: και επιτροπές έχετε, θέμα, πολλά πράγματα έχετε.
1: Ναι, συνήθως οι προμήθειες είναι από εκεί που ξεκινάνε.
0: Από εκεί, ναι, ωραία.
1: Όλα αυτά ξεκινάνε από το γραφείο Προμηθειών. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα ρίχνουμε το βάρη σε ένα συγκεκριμένο γραφείο το οποίο δουλεύει όσο μπορεί καλύτερα και πραγματικά τα παιδιά κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για κάποιους δικούς μας λάθος χειρισμούς. Έτσι, γιατί και αυτοί δέχονται εντολές εις άνωθεν και πολλές φορές υπάρχουν χειρισμοί που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα στο συγκεκριμένο γραφείο. Να λέμε τα πράγματα λοιπόν με το όνομά τους. Το θέμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου είναι τεράστιο.
0: Ναι.
1: Τεράστιο. Και νοσηλευτικής υπηρεσίας νομίζω είναι από τις πιο γονατισμένες χρονιές. Είναι από τα καλοκαίρια που δυσκολεύονται τα τμήματα να δώσουν ακόμα και μια εβδομάδα άδεια. Και δεν μιλάμε για άδειες του 26, μιλάμε για άδειες του 24, του 25.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορείτε να φανταστείτε πόσο κουρασμένος είναι αυτός ο κόσμος που περιμένει να πάρει δύο εβδομάδες άδεια και μπορεί να βρεθεί με μία και αυτή με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Επίσης ακολουθήθηκε μία πολιτική φέτος που σαν σύλλογο δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Ο διοικητής το χαρακτήρισε ως rotation, δεν είναι rotation αυτό, γιατί το rotation είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όπως είπα εγώ, αυτή η μέθοδος που ακολουθήσαμε φέτος ήταν να βουλώσουμε τρύπες και να γεμίσουμε κουτάκια προγραμμάτων. Παίρνει λοιπόν προσωπικό και το μετακινεί. Τρεις μέρες εκεί για βοήθεια. Δύο μέρες εκεί για βοήθεια. Μία εβδομάδα εκεί για βοήθεια. Πολλές φορές χωρίς καρτί μετακίνησης, το οποίο είναι παράνομο. Γιατί ουσιαστικά ο νοσηλευτής που πάει σε ένα άλλο τμήμα να δουλέψει, χωρίς καρτί μετακίνησης, είναι και ακάλυπτος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από άποψη νομικής. Ουσιαστικά λοιπόν φέτος το καλοκαίρι γίνεται κατά κόρον αυτή η μέθοδος των μετακινήσεων. Παίρνουμε από εξειδικευμένες μονάδες προσωπικό και πάμε και το στέλνουμε στα ΤΕΠ, στην ορθοπαιδική, στην παθολογική για βοήθεια, το οποίο έχει μια επικινδυνότητα. Δηλαδή στέλνεις έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει καθόλου ένα τμήμα και πάει εκεί 2-3 μέρες να δουλέψει. Mm. Είναι σαν να σας πάω εσάς ξαφνικά σε ένα γραφείο που δεν ξέρετε τίποτα γύρω σας και να πω δούλεψε. Ναι, μόνο που εδώ είναι ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι χαρτί, το έγραψα λάθος, θα το ξαναγράψω.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, αυτό η βοήθεια ουσιαστικά δεν αποτελεί ούτε βοήθεια για το τμήμα. Γιατί το τμήμα, το να έχεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα, δεν αποτελεί βοήθεια. Είναι βάρος στην πλάτη και του αλουνού δηλαδή. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν φέτος η διοίκηση, και δεν εννοώ μόνο το διοικητή, μιλάω και για τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που δυστυχώς τον τελευταίο καιρό σε αυτό το νοσοκομείο ξεχάσει το θεσμικό της ρόλο, έτσι, που ουσιαστικά είναι και η προστασία των νοσηλευτών, ακολουθήσαν την πολιτική του βουλώνουμε την τρύπα με ό,τι βρούμε μπροστά μας και συμπληρώνουμε το κουτάκι. Αυτά είναι τελείως λάθος τακτικές.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κάναμε σοβαρή δουλειά να ζητήσουμε κόσμο, εντάξει. Βέβαια και το Υπουργείο φέρνει τεράστια ευθύνη απέναντι στις προσλήψεις. Ήρθε εδώ ο κ. Άδωνης, μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας ενισχύσει. Μας δίνει 10 άτομα, το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα τα πάρουμε. Μπορεί να τα πάρουμε το 27, μπορεί να τα πάρουμε το 28. Να σκεφτείτε ότι πέρυσι πήραμε από προκήρυξη του 21.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν πού βρισκόμαστε. Και κάποια άτομα που ήρθαν τον τελευταίο καιρό γίναν και κάποιες περίεργες τοποθετήσεις. Δηλαδή έρχονται νέα άτομα και αντί να μπουν σε βαρέου τύπου τμήματα, γιατί εκεί θα πάει ο νέος να δουλέψει, βλέπουμε να τοποθετούνται σε κάποια πιο ελαφρά τμήματα. Και τι να σας πω, ότι πρόσφατα έγινε μετακίνηση νοσηλεύτριας με 38-39 χρόνια υπηρεσίας να πάει να βοηθήσει σε βαρέου τύπου τμήμα. Δηλαδή όλα αυτά δημιουργούν και μία ατμόσφαιρα μεταξύ των νοσηλευτών απογοήτευσης. Μεγάλη.
0: Μήπως δεν ξέρει τώρα το να το κάνει αυτό ο διοικητής, μου φαίνεται περίεργο. Δεν γίνεται με εισήγηση της επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας ή του επικεφαλής.
1: Μερικές φορές δεν γίνεται. Ναι, ναι, πολύ σωστά το θέσατε. Κανονικά όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με εισήγηση. Μερικές φορές γίνονται με εισήγηση, μερικές φορές δεν γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν το βάρος της ευθύνης πέφτει εξίσου και για τους δύο. Τουλάχιστον εμείς σαν σύλλογος δεν μπορούμε να τους διαχωρίσουμε, γιατί και οι δύο έχουν το βάρος της ευθύνης τους. Και ειδικά στην νοσηλευτική υπηρεσία, γιατί ουσιαστικά η τεχνική υπηρεσία και η διοικητική έχει ένα μετακίνητο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ενώ η νοσηλευτική υπηρεσία έχει τώρα ένα εξάμηνο, οχτάμηνο που ουσιαστικά παραπέει χωρίς να υπάρχει καμία σοβαρότητα και καμία σοβαρή οργάνωση.
0: Τελικά είδατε που παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα μερικές φορές.
1: Πολύ...
0: Λέω παίζουν μερικές φορές ρόλο και τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη, ναι. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, είναι
1: ακριβώς.
0: Και τα πρόσωπα.
1: Η ηγεσία, είναι, η ηγεσία είναι πολύ σημαντική στην νοσηλευτική υπηρεσία. Πάρα πολύ σημαντική. Η νοσηλευτική υπηρεσία χρειάζεται πάντα πολύ καλές ισορροπίες, υπολογίζοντας πάρα πολλά πράγματα. Προβλήματα υγείας, χρόνια υπηρεσίας... Πρέπει
0: πολλά,
1: να δημιουργείται
0: πολλά,
1: πραγματικά μια σωστή.
0: Κυρία Καρακασίλη, όμως δεν έχω άλλο χρόνο. Λέμε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα, αλλά πρέπει να πάω σε δελτίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως είμαστε ανοιχτή επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μανώλη.
0: Καλή
1: σας ημέρα.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα, όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία ένα σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά επειδή αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Με αυτή τη φράση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τη σημασία της ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας κατά την τελετή παράδοσης του βόρου και τελευταίου τμήματός του, που πραγματοποιήθηκε χθες στο 167 χιλιόμετρο του έργου στα Γρεβενά. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται από σήμερα οι περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας για την εκδήλωση ισχυρών ανέμων, καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων. Συγκεκριμένα για την περιφέρεια Θεσσαλίας, η ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από σήμερα το μεσημέρι και αργά τη νύχτα στα ανατολικά, στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, πορτοκαλί προειδοποίηση και ιδιαίτερα στις θάλασσες και παραθαλάσσιες περιοχές όπου ισχύει η κόκκινη προειδοποίηση. Το Σάββατο μέχρι τις πρωινές ώρες οι σποράδες παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση θα ισχύσει για το ίδιο διάστημα στα παραθαλάσσια της Μαγνησίας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, οι Δήμοι και τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε χθες η νέα γέφυρα του Ξηριάστον Αλμυρό, παρουσία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα. Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις αποκατάστασης των καταστροφών που προκάλεσαν ηθομηνίες στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, συνεχίζονται παράλληλα οι αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο του Ανατολικού Πηλίου. Αυξήσεις και μειώσεις καταγράφηκαν στις φετινές βάσεις των τμήματων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 23 τμήματα παρουσίασαν άνοδο και 13 υποχώρηση. Στο Βόλο, η βάση των πολιτικών μηχανικών αυξήθηκε κατά περίπου 11,9, ενώ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής σημειώθηκε μείωση 4,79. Η αρχιτεκτονική του Βόλου διαμορφώθηκε στα 18.230 μόρια. Στο Βόλο διακομίστηκε χθες το βράδυ μια 54χρονη Ιταλίδα, η οποία τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος στην περιοχή Τζενεριά της Κιάθου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με το επιβατικό σκάφος Άθος προκειμένου να λάβει νοσοκομιακή περίθαλψη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ένταση σημειώθηκε στην παραλία Καμάρι του Δημουρίγα Φεραίου, όταν ταχύπλοιο έφτασε σύμφωνα με μαρτυρίες πολύ κοντά στους λόμενους και βγήκε αρκετά έξω στην ακτή. Ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσα στους επιβάτες, στους σκάφους και τους λόμενους, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Το περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα της στήρησης των αποστάσεων ασφαλείας από τις ακτές και τις περιοχές κολύμβησης. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη ένας άνδρας από φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε υπόγειο διαμέρισμα συμβολή των οδών Παναγούλη και Βουλγαροκτώνου στη Λάρισα. Η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσαν εντός του διαμερίσματος δύο άνδρες, οι οποίοι ωστόσο αντέδρασαν έγκαιρα και κατάφεραν να τη σβήσουν πριν πάρει μεγαλύτερη έκταση. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα, όχι γιατί. Όχι, αυτό έχει υποθεί. Λοιπόν, μισό λεπτό. Χωρίς τακτικά δρομολόγια υδροπλάνων θα ολοκληρωθεί, όπως όλα δείχνουν, η φετινή τουριστική περίοδος. Ο πρόεδρος Ελένικς Πλέινης, Νικόλας Καραλάμπους, απέδωσε τις καθυστερήσεις σε γραφειοκρατικά και αδειοδοτικά εμπόδια. Την ενίσχυση των ελέγχων στο σταθμό υποδοχής επιβατών κρουαζιεροπλοίων προωθεί ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου. Ο οργανισμός προμηθεύτηκε δεύτερο σύστημα κτηνοσκοπικού ελέγχου χειραποσκευών και μια επιπλέον μαγνητική πύλη ανίχνευση. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στον προβλήτα νούμερο 2 του εμπορικού λιμένα με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας. Ανησυχία προκαλούν αναφορές πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων για περιστατικά εγκατάλειψης σκύλων και γατών σε κάδους και σακούλες στο Βόλο. Ο πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου Θεσσαλίας, Παύλος Σταμόπουλος, υπενθυμίζει ότι η εγκατάλειψη επισύρει βαριές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Παράλληλα, ζητά να τοποθετείται καθαρό νερό για τα δέσποτα και να αποφεύγονται οι βόλτες των ζώων τις θερμές ώρες. Εξηγήσεις για την απώλεια χρηματοδότησης 6 εκατομμυρίων ευρώ για το νέο κτίριο της πυροσβεστικής ζητάει πρόεδρος Μαγνησίας Νάνση Καπούλα. Η ίδια υποστήριξε ότι ο φάκελος δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας της έλλειψης τοπογραφικού διαγράμματος και απέδωσε ευθύνες στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου στον αθλητικό πυρήνα του ΕΑΚΛ, στον ίδιο χώρο που βρίσκεται η παλιά εγκατάσταση, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας η Δημοτική Αρχή Λάρισας με σχετική επιστολή προς τον αρμόδιο υφυπουργό Ιωάννη Βρούτσι. Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στα λιβαδάκια της Κιάθου στο πλαίσιο ευρύτερου έργου αναβάθμισης του οδικού δικτύου εκτός σχεδίου πόλης. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν συνολικά περίπου 6,5 χιλιόμετρα σε 5 περιοχές του νησιού. Τέλος, πρόγραμμα δωρεάν άκου αερόμπι στις ακτές ξεκινά ο Δήμος Βόλου, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε οργανωμένη άσκηση στη θάλασσα. Η δράση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και πραγματοποιείται με το σύνθημα «Η άσκηση συναντά τη θάλασσα». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, και να πω ότι στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Μανώλη, ο Παναγιώτης ο Καλός έχει την τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Δημητρίου την επιλογή της μουσικής. Θα μιλήσουμε τώρα για το περιβάλλον, θα μιλήσουμε για την κλιματική κρίση και θα μιλήσουμε γι' αυτό με έναν πιο ειδικό, δεν ξέρω πόσο γίνεται, τον κύριο Χάραλα Μποτσιαμίτη, ο οποίος είναι πρέσβης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και βιολόγος. Τι κάνετε, καλή σας μέρα. Τον βρίσκουμε και στο Βόλο αυτή την περίοδο.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μανώλη, και καλημέρα στους δοκιμαζόμενους από τις υψηλές τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας, ακροατές μας.
0: Αν και σήμερα εντάξει, κάπως καλά είναι τα πράγματα, δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει τώρα το απόγευμα, γιατί τα διαβάσατε κι εσείς. Έτσι, τι περιμένουμε.
1: Είναι αλήθεια, σας άκουσα και προηγουμένως στο δελτίο καιρού. Έχουν βγει έκτακτα δελτία και από το Λιμεναρχείο Βόλου. Αναμένουμε. Σίγουρα διανύουμε μια περίοδο όπου η κλιματική κατάρρευση δεν είναι πλέον ένα σενάριο του μέλλοντος, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας, θα έλεγα.
0: Έτσι ακριβώς. Και το θέμα είναι τι περιμένουμε. Τι περιμένουμε να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε πράγματα τώρα. Για πείτε μας λίγο, πώς τα βλέπουν εκεί στην Ευρώπη τα πράγματα, ας πούμε. Γιατί και αυτοί αντιμετωπίζουν θέματα, ειδικά φέτος με τους καύσωνες, αν ταλαιπωρήθηκαν.
1: Ακριβώς. Όπως τα λέτε είναι, η νέα κλιματική, η νέα κανονικότητα, αν μπορούμε να την πούμε, είναι εδώ. Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Το Ινστιτούτο Κοχ στη Γερμανία έκανε λόγο για 5.000 θανάτους, με μόλις 4.000 να γίνονται σε μία μέρα και να σχετίζονται άμεσα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού παρατηρούμε στη Νέα Υόρκη, την ίδια μέρα να δέχεται τοξικούς ρήπους από τις πυρκαγιές στα δάση του Καναδά και την ίδια στιγμή να το Μανχάταν να βουλιάζει με επίπεδα ρεκόρ βροχόπτωσης.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται όμως, πώς όλα αυτά τώρα, δεν ξέρω, δεν προβληματίζουν, δεν κοστίζει πάρα πολύ να τα αντιμετωπίσεις πλέον, να έρχεσαι μετά? Υπάρχουν ακόμα πράγματα σε επίπεδο πρόληψης που μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέρω.
1: Σίγουρα. Το παρήγορο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και ανησυχητικό ταυτόχρονα, είναι το γεγονός ότι αυτό που ζούμε εδώ συμβαίνει παντού. Πριν λίγες μέρες ήταν και η Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα της κλιματικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να μην ξεχάσουμε όλους αυτούς των οποίων οι ζωές επλήγησαν από τις καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, και πίσω από κάθε στατιστική τον κάθε άνθρωπο, την οικογένεια και ολόκληρες κοινότητες που έρχονται αντιμέτωπες με τις διαρκώς αυξανόμενες επιπτώσεις κλιματικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε αν η Γερμανία, που θεωρείται ένα κράτος πρότυπο οργάνωσης, καταφέρνει να δέχεται τόσο μεγάλες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τι συμβαίνει με τη χώρα μας και με τη Μεσόγειο, η οποία είναι hot spot για την κλιματική κρίση. Σίγουρα μπορούμε να εστιάσουμε σε πρόληψη. Υπάρχει δέσμευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Πρέπει όμως να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, αναλαμβάνοντας δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, προλαμβάνοντας τις καταστροφές αν θέλετε, και έχοντας μια αυστηρή στοχοπροσύλωση σε αυτό το σημείο, γιατί η Μαγνησία, να σημειώσουμε ότι αποτελεί ένα σημείο μηδέν από διάφορες απόψεις, αλλά και για την κλιματική κρίση, γιατί απολέσαμε ανθρώπους μετά τον Ντάνιελ. Στη Ζαγορά Πηλίου είχαμε μέσα σε 4 μέρες τόσα χιλιοστά βροχής όσα πέφτουν σε 3 χρόνια στην Αθήνα, και είχαμε και τη μελέτη του ΚΕΠΗ, η οποία έκανε λόγο για αύξηση στην περιοχή μας στη Θεσσαλία θανάτων και μετά τον Ντάνιελ, το πρώτο τρίμηνο. Δηλαδή έννοιες του μετατραυματικού στρες, της κατάρρευσης των δομών υγείας, των λοιμώξεων κλπ. Είναι πια, δεν είναι ακαδημαϊκές, τη ζει η περιοχή μας.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πλέον εφαρμόζονται ή θα εφαρμοστούν, ή δεν ξέρω πότε περιμένει κάποιος να εφαρμόσει κάτι για να ξεφύγουμε από αυτό ή να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Εμείς εδώ άλλωστε και ως χώρα εννοώ, όσο και να υπάρχουν οι ευρωπαϊκές ή όποιες οδηγίες, αν δεν μας ταιριάζει κάτι συνεχώς, μετά θα βγούμε να το κατηγορήσουμε. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα γι' αυτό, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι ακολουθούμε με έναν αργό ρυθμό. Δηλαδή πράγματα που η Ευρώπη τα δοκίμασε, τα απέρριψε ως μη καλά για το περιβάλλον και ως επιβλαβή, όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για τη δημόσια υγεία, εμείς συνεχίζουμε εδώ πέρα τώρα να τα υιοθετούμε και να τα κάνουμε και κυβερνική πολιτική, ας πούμε. Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω πώς προχωράμε.
1: Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Η αλήθεια είναι ότι η γνώση υπάρχει. Εμείς πώς απαντάμε σε όλο αυτό? Δηλαδή, μιλήσαμε για την κλιματική κρίση, μιλήσαμε για τις απώλειες, μιλήσαμε για την αλλαγή του μοντέλου και τι κάνουμε? Απατάμε σε αυτό με τσιμέντο και μπετόν. Από πρόσφατα παραδείγματα στην περιοχή μας, εγκυβωτίζουμε ρεύματα και ποτάμια πνίγοντας τη φύση το τσιμέντο, την ίδια ώρα που ένας φοιτητής βιολογίας, τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαθαίνει για τεχνητής υπερχείλησης ποταμών, για χώρους αποσυμπίεσης στο χωροταξικό σχεδιασμό, για λίμνες και ριάκια απορροής που συνδέονται με τη διαχείριση έκτακτων φαινομένων. Και για να μην μιλήσω για το κομμάτι των πανεπιστημιακών σπουδών στη χώρα μας, ήδη ένας μαθητής στη Β' Λυκείου εκπαιδεύεται, γνωρίζει ότι η αποψήλωση των δασών, η παρεμβάση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα, οι πυρκαγιές φέρουν την κατάρρευση. Οι μαθητές μας το ξέρουν, η επιστήμη το κραυγάζει, αλλά οι θύνοντες, όπως πολύ σωστά είπατε, συνεχίζουν business as usual. Και θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο business as usual, καθώς ως πρέσβης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα θέλω να το πω ξεκάθαρα. Τα χρήματα της κλιματικής προσαρμογής δεν είναι λάφυρο. Δεν είναι λάφυρο κανενός. Ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά. Ήδη οι Ευρωπαίοι Εισαγγελές, κυρία Κοβέση, διερευνά τη διαχείριση των προγραμμάτων θωράκισης για την κλιματική κρίση και πώς έχει γίνει αυτή η διαχείριση κονδυλίων, αντιπλημμυρικών και κλιματικής ανθεκτικότητας στην Ελλάδα. Ναι. Δεν πάει άλλο αυτό. Πρέπει κάπου να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Γιατί ξέρετε τι γίνεται? Θα διαβάσατε την είδηση που πλήττει σοβαρά το κομμάτι της ανακύκλωσης στη χώρα. Ο πολίτης που το ακούει, όταν ακούει για πόρους, για διασπάθηση, για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κλπ, ξέρει τι θα κάνει? Θα απομακρυνθεί από την ιδέα της ανακύκλωσης. Θα πει όχι, δεν το κάνω, αφού είναι και αυτό ένα από τα άλλα. Και έτσι χάνουμε και στην οτροπία της αλλαγής που θέλουμε να καλλιεργήσουμε.
0: Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι επειδή χάνεται αυτή η εμπιστοσύνη, μετά και ως πολίτης νιώθεις και λίγο μετέωρος και δεν μπορείς να λειτουργήσεις ούτε καν μερικές φορές δύσκολα να κρατήσεις τις δικές σου αρχές. Γιατί εδώ που τα λέμε, οι άνθρωποι δεν μπορούν όλοι, ο καθένας από μόνος του, να σταθεί. Εντάξει, χρειάζεται και η ελεγγύη, χρειάζεται να δεις και κάποιον άλλο δίπλα και χρειάζεται σίγουρα ο αρχηγός. Δεν ξέρω, ακόμα και αν δεν είναι ο αρχηγός και είναι πολύ σε μία, χρειάζεται μια διοίκηση γενικότερα που να βλέπει ότι τηρεί αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε τέλος πάντων να επιβιώσουμε και να έχουμε και μια καλή ποιότητα ζωής. Έχουμε υποβαθμίσει πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής μας, το τι τρώμε, το τι, πώς είναι το περιβάλλον που ζούμε, τις προοπτικές μας, τα ψυχολογικά μας, δηλαδή δεν ξέρω, σίγουρα πάντως η ανθρωπότητα πάντα βρίσκει και έχουν περάσει διαχρονικά διάφορες δυσκολίες, ας πούμε, πέρα από τους πολέμους οι άνθρωποι, λέμε πολλά και διάφορα, από ασθένειες, ασιτία, δεν ξέρω εγώ τι και. Και όμως κατάφεραν να επιβιώσουν. Θα βρουν και, υποθέτω και τώρα, κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Αλλά με τόσο κατεστραμμένο ως περιβάλλον πλανήτη, δεν ξέρω πώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για το πολύ δόκιμο σχόλιο σας αναφορικά με την έννοια της ανθεκτικότητας που χαρακτήριζε διαχρονικά την ανθρωπότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ανθεκτικότητα που μας χαρακτηρίζει ως είδος θα πρέπει να επεκταθεί και στις πολιτικές μας. Ωραίες οι αρχές θα χρειαστούν, ωραίοι και επικεφαλής θα χρειαστούν, αλλά πρέπει να γίνει μία ολιστική αλλαγή συστήματος. Γιατί πολύ σωστά είπατε ότι ο πολίτης πολλές φορές θα δυσκολευτεί να προσαρμοστεί, να ακολουθήσει. Πρέπει να δείξει το παράδειγμα η πολιτεία πρώτα. Και δεν το δείχνει δυστυχώς, γιατί δεν γίνεται να μετράμε θανάτους, να μην έχουμε τα απαραίτητα έργα για τα οποία έχουν εκταποιευτεί οι πόροι ακόμη. Η ΔΕΙΑΜ προχθές ζήτησε 7 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα. Και την ίδια στιγμή να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο επιδίδεται σε άκρα το greenwashing με δεδαλώδεις σχέσεις μεταξύ πολιτικών, μεταξύ εταιριών, με ψηφιακά έργα φαντάσματα, τα οποία θα μπορούσαν να παραχωρηθούν σε δήμους και σε ανώτερο επίπεδο. Όχι, μιλάμε τώρα για κάποιες απλές πλατφόρμες οι οποίες κάποιοι εισπράττουν και μπορεί να τις κάνει ένας μαθητής σχολείου, έτσι, δωρεάν. Αυτά είναι ντροπή, να το θέσω ξεκάθαρα. Και για το μοντέλο που θα πρέπει να αλλάξει και να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται ένα ολιστικό μοντέλο, θα ήθελα να καταλήξουμε με το γεγονός ότι είναι ιδανική η ανάπτυξη μιας οικολογικής συνείδησης, είναι ιδανική η ανάπτυξη της επιστήμης των πολιτών αναφορικά με το περιβάλλον, την υγεία τους, το κλίμα, τις συνείδησεις κλπ. Αλλά παρατηρούμε τελευταία χρόνια και πολύ έντονα στη χώρα μας ότι πρέπει να φύγει το αφήγημα ότι

0: τα φυσικά όρια του οικοσυστήματος, στα όρια μιας περιοχής, των πόρων κλπ. Εκτροχιαστήκαμε και λέμε, α, τι θα κάνουμε, θα βαφτίσουμε αυτή την επένδυση πράσινη, θα βαφτίσουμε αυτή την τσάντα πράσινη, αυτά τα παπούτσια πράσινα και θα συνεχίσουμε να καταναλώνουμε περισσότερο. Ωραία. Δεν είναι αυτό πράσινη ανάπτυξη.
1: Κύριε Τσιαμίτα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε. Να κλείσουμε λέγοντας ότι η κλιματική κρίση είναι και κρίση αξιών και η μέρα μνήμης για τα θύματα της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη μας καλεί σε ένα ολιστικό μοντέλο ζωής, σεβασμό στα φυσικά όρια των οικοσυστημάτων και η απάντηση δεν είναι σίγουρα στα χρήματα και στις απευθείες αναθέσεις, αλλά στο σεβασμό στη φύση, στον άνθρωπο, στην ανθρωπιά και στα όρια φυσικών πόρων και περιβάλλοντος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Φίλες, φίλοι, πάμε όμως αμέσως να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Το Πύλιο έχει την τιμητική του αυτό το τριήμερο. Εκεί θα κινηθούμε περισσότερο. Να σας πούμε λοιπόν ότι το Φεστιβάλ ΠΑΟΚ 2026 πραγματοποιείται για 11η χρονιά ως τις 27 του μήνα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Παλαιά Μονή Αγίου Νικολάου ΠΑΟΥ, στην Αργαλαστή Πυλίου. Στις μουσικές εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν ποικίλα είδη μουσικής με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Σήμερα και αύριο λοιπόν στις 9.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθούν οι Μέρες Κιθάρας Νότης Μαυρουδής, καλλιτεχνική επιμέλεια προγράμματος Μαρία Θοίδου Γιώργος Τοσικιάν και συμμετέχουν μέλη των Σύνολα μαζί με τους Ονούρ Σεντούρκ, Σουζάνα Πριέτο, Αλέξη Μουζουράκη, Μάκη Αϊβαζόγλου, Ορέστη Καλαμπαλίκη, Μπάμπη Παπαδόπουλο και Πέτρο Δαμιανίδη. Την Κυριακή 26 του μήνα στις 9.30 το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε jazz περιηγήσεις με τους Σελίνη Κέι και μικρόφωνητικό σύνολο, όπως επίσης και τους Έγλι Κατσίκη, James Wiley, Αγγελική Τουμπανάκη και Ηλία Δουμάνη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας πούμε ότι το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πυλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της πιανίστριας Ζωής Αμψαρέλου και του βιολοντσελίστα Δημήτρη Καραγιανακίδη επιστρέφει με ένα πυκνό πρόγραμμα που συνδυάζει την καλλιτεχνική συνάντηση, τη διδασκαλία και τη μουσική δημιουργία. Έτσι, ως το τέλος του μήνα, η Ζαγορά θα φιλοξενήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων με σόλο όργανα, ντουέτα και μεγαλύτερα σύνολα. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς μπορείτε να παρακολουθήσετε συναυλία μουσικής Δωματίου, Νοέ Ινουή στο βιολί, Δημήτρης Καραγιανακίδης στο βιολοντσέλο και Βασίλης Βαρβαρέσος στο πιάνο. Το Σάββατο 25 του μήνα στις 8.30 το βράδυ και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Παύλου Κάβουρα με θέμα Μουσική, ήχος, δόνηση, μια ανθρωπολογία της συνείδησης. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς μπορείτε να παρακολουθήσετε συναυλία αφιέρωμα στους συνθέτες από το Βόλο και το Πύλιο, Χρήστος Χατζής, Γιάννης Κωνσταντινίδης, Χρήστος Παπαγεωργίου και Νίκος Ξανθούλης. Συμμετέχουν Μυρτό Παπαθανασίου Σοπράνο, Κριστόφ Χες, Άγγελος Λιακάκης, Βασίλης Σαΐτης, Δημήτρης Καραγιανακίδης, Βιολοντσέλο, Χρήστος Παπαγεωργίου, Μαρτίνα Γιατκόσκετε, Ζωή Σαμψαρέλου, Αποστολή Αναστασίου, στο πιάνο. Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη. Τέλος, να σας πούμε ότι ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος ΠΡΟΠΑΝ, σε συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Δήμο Νοτίου Πυλίου, διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακής πυλιορίτικης τέχνης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Καλαμάκι Πυλίου. Το φεστιβάλ αποτελεί μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά του Πυλίου, με στόχο την ανάδειξη και τη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών, της τοπικής γαστρονομίας, της μουσικής, της φορεσιάς και του χορού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σήμερα Παρασκευή στις 8 το βράδυ εναρκτήρια ομιλία της ομότιμης διευθύντριας του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Εκατερίνης Πολυμέρου Καμιλάκη, που επικεντρώνεται στην Πέτρα του Πυλίου ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Το Σάββατο 25 του μήνα στις 7 το απόγευμα θα υπάρξει γαστρονομικό απόγευμα αφιερωμένο στις παραδοσιακές γεύσεις του Πυλίου με τους Pylion Experience μαζί με την κυρία Νίκη Σπανού και παράλληλα παράλληλα θα γίνει τοπικό παζάρι με προϊόντα και δημιουργίες παραγωγών της περιοχής. Την Κυριακή 26 του μήνα, 11 με 2 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο υφαντικής στον παραδοσιακό αργαλιό με την Αντιγόνη Τσιρογιάννη. Το ίδιο βράδυ στις 8 θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από την

Αντιγόνη Ιωάννου με παρουσίαση της πλειορίτικης φορεσιάς και την εξέλιξή της μέσα στο χρόνο και τον Αλέξανδρο Ταμπάκου για την παραδοσιακή μουσική του Πηλίου μέσα από την ανθρωπολογική προσέγγιση. Η κορύφωση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με μεγάλη παραδοσιακή χορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία, ενώ η βραδιά θα κλείσει με παραδοσιακό γλέντι και ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Γιώργου Βόντζου. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

Φίλες, φίλοι, εγώ στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, όχι αύριο, από Δευτέρα θα τα πούμε, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες της Ερβόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και στη συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13η σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ημαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γεροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
6: Ήρθαν από πού, αναγυρούντοθεν.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Βόλ.
7: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
4: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Βόλου, εδώ στους 100,7, 101,2. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα, Πάνο. Σε βλέπω μάχημο σήμερα. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση, ελπίζω να την έχετε κι εσείς. Χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα και τη Χριστίνα που γιορτάζουν σήμερα. 205 μέρες πέρασαν από την πρωτοχρονιά. Άκου να δεις πώς περνάνε οι μέρες. Εδώ έφτασε Παρασκευή και δεν καταλάβαμε τι έγινε. Ανατολή του ήλιου 6 και 20, Δύση 20 και 43. Σήμερα περιμένουμε βροχή.

Πάμε στο πρώτο τραγούδι, να συνέλθουμε κι εμείς, να συνέλθετε κι εσείς. Το τηλέφωνο μας θέλω να θυμάστε, 24210 23 277. Σας περιμένουμε με καλή διάθεση.

0: Ένα ωραίο πρόγραμμα κυκλοφορεί, ένα ωραίο πρόγραμμα παίζει, που έχει να κάνει και με τον τουρισμό και με την άθληση μας. Την αντιδήμαρχο τουρισμού έχω στην τηλεφωνική γραμμή, την κυρία Μένη Λαζάρου. Καλημέρα, κυρία Λαζάρου.
1: Καλημέρα και από μένα. Είστε καλά.
0: Μισό λεπτό λίγο, έχω κάνει εγώ σημαντικό λάθος. Να τη βγάλουμε τώρα στον αέρα. Πάμε. Λοιπόν, καλημέρα μου είπατε, καλημέρα τη δέχτηκα. Σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε?
1: Είμαστε σε φόρμα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την καινούργια αυτή δράση τη φετινή. Πέρσι, όπως θυμάστε, είχαμε ασχοληθεί σε όλες τις παραλίες του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο, την κυρία Αναγνώστου. Συνεργαστήκαμε σε ποιο? Στο θέμα πάνω στις πρώτες βοήθειες. Έτσι, είπαμε να αλλάξουμε λίγο το μοτίβο και να ασχοληθούμε λίγο έτσι πιο δραστικά και πιο ενεργητικά, να πούμε, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Βιώρα, όπου σε κάθε παραλία του Δήμου Βόλου θα ασχοληθούμε με αυτή την πολύ ωραία δράση, το Aqua Aerobic.
0: Ενδιαφέρον ακούγεται. Για πείτε μας.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Χθες έκανα την ανάρτηση. Πιστέψτε με, το τηλέφωνο μου δεν σταμάτησε να χτυπά.
0: Μισό, παίρνετε εσείς συνδρομές, αν είναι να δηλώσουμε τώρα. Γιατί βλέπω ότι έχουμε κάνει κερκίδα εδώ, αυτοί που θέλουμε να έρθουμε.
1: Γιατί όχι. Θα χαρώ πάρα πολύ να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την πολύ ωραία δράση. Θα έχουμε πολύ δυνατή μουσική.
0: Φαντάζομαι θα χρειάζεται και μαγιό.
1: Ναι. Αντιλιακό, μαγιό, καπέλο και την καλή διάθεση που έχουμε έτσι όλοι, ώστε να γεμίσουμε αυτή την μία ώρα τη δράση. Πολύ χαρά, με πολύ.
0: Είναι μία ώρα κάθε μέρα, κάθε πρωί, λόγου χάρη, μία ώρα. Θέλετε να μας πείτε.
1: Απογευματινές ώρες θα κάνουμε τη δράση αυτή, γιατί πολλοί δουλεύουν κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλοί επισκέπτες το πρωί πηγαίνουν και πίσω στο πήλιο.
0: Ο προγραμματισμός σας δηλαδή ποιος είναι?
1: Ο προγραμματισμός μας είναι από Δευτέρα ξεκινάμε τη συγκεκριμένη δράση. Ξεκινάμε από Δημητριάδα, που είναι περιοχή λίγο πιο έξω από την Αμφίαλο. Έχει πολλούς κατοίκους εκεί και επισκέπτες, τουρίστες. 6 ώρα θα είμαστε εκεί. Και 7.30 ώρα το απόγευμα θα είμαστε στη Χρυσή Ακτή.
0: Χρυσή Ακτή Παναγιάς.
1: Χρυσή Ακτή Παναγιάς.
0: Σωστά.
1: Την Τρίτη θα είμαστε 7 η ώρα το απόγευμα στο Μαλάκι. Στην τελευταία παραλία του Δήμου Βόλου. Προς τα Καλά Νερά.
0: Μάλιστα.
1: Όποιοι δεν γνωρίζουν ποια είναι στην περιοχή. Τετάρτη θα είμαστε 6 ώρα στον Άγιο Στέφανο, στο πρώτο λιμανάκι, στο σωρό που λέμε.
0: Σωστά.
1: Και 7.30 ώρα θα πάμε στο Μάραθο.
0: Μάλιστα. Εδώ μέσα στις πλάσεις του Βόλου δεν έχετε προγραμματίσει λόγω χάρη για άνοδο.
1: Έχουμε. Την Πέμπτη θα είμαστε στο Καρνάγιο, Παρασκευή θα είμαστε Αλικές.
0: Μάλιστα. Αυτό θα διαρκέσει από πότε μέχρι πότε το πρόγραμμα?
1: Ξεκινάμε τη Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη του επόμενου μήνα.
0: Μάλιστα.
1: 4 Αυγούστου νομίζω. Κάθε απόγευμα θα είμαστε σε ξεχωριστή παραλία. Το Σαββάτο θα είμαστε σε 3 παραλίες. Θα πάμε το πρωί-πρωί στις Πλάκες. Έχω συνοηθεί εκεί με τον Πρόεδρο. Θα μας περιμένουν. Μας περιμένουν πολύ ανυπομονησία. Και 11.30 ώρα βρισκόμαστε στον Άναυρο. Την οποία δράση θα συμμετέχει και ο Υπόκαμπος. Άτομα με αναπηρικές δυσκολίες θα συμμετέχουν και οι ίδιοι στη δράση αυτή και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Και το απόγευμα θα βρισκόμαστε 6.30 ώρα στα Πλατανίδια.
0: Έχετε κάπου αναρτήσει αυτές τις δράσεις να
1: ναι,
0: πούμε?
1: Ναι, έχω αφισούλα την οποία μπορώ να την προωθήσω και να την αναρτήσετε κι εσείς.
0: Ωραία. Βεβαίως. Κατά τα λοιπά, ο τουρισμός στο Βόλο?
1: Εγώ βλέπω πάρα πολύ κίνηση στην περιοχή. Πήγαμε φέτος και πάρα πολύ καλά με τις σχολικές εκδρομές. Ο Βόλος είχε πλημμυρίσει από παιδιά. Έχουμε τουρίστες και στο Πήλιο και εδώ στο Βόλο. Πιο πολλοί μένουν εδώ στην πόλη και μετακινούνται ημερών στις περιοχές του Πήλιου.
0: Έχει αλλάξει. Παλιά μέναν στο Πήλιο και ερχόντουσαν στο Βόλο για καφέ. Ναι. Τώρα μένουν στο Βόλο και πηγαίνουν Πήλιο για εξόρμηση, για εκδρομή.
1: Για εκδρομή, ναι. Έχουμε και μια δεύτερη πάρα πολύ ωραία δράση, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη. Κάθε Παρασκευή, 10.30 ξεκινάμε από το κέντρο τουριστικής πληροφόρησης.
0: Εκεί στα ΚΤΕΛ κοντά.
1: Ράμπο, στα ΚΤΕΛ απέναντι. 10.30 αναλαμβάνουμε γκρουπάκια, είτε είναι ξένοι είτε είναι Έλληνες, τουρίστες, που τους ξεναγούμε με πιστοποιημένο ξεναγό, και τους κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο περίπατο μέσα στην πόλη που μαθαίνουν την ιστορία από μέσα.
0: Μάλιστα, αυτή η διαδρομή τι περιλαμβάνει η κυρία Λαζάρου?
1: Ξεκινάμε από εκεί, περπατάμε, πηγαίνουμε στα παλιά, παίρναμε έξω από το μουσείο της πόλης, πιάνουμε μετά το παραλιακό μέτωπο, Ψαράδικα, Δημαρχείο Ψαράδικα, ανεβαίνουμε πάνω στην Ερμού και το σημείο τερματισμού είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος. Πέρα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι μια πάρα πολύ ωραία δρομή, περίπου είναι μία με μία μισή ώρα κάθε Παρασκευή. Σήμερα έχω ένα γκρουπάκι γύρω στα 25 άτομα. Έχω 15 άτομα που φιλοξενούμε προσκόπους από την Ξάνθη και οι υπόλοιποι είναι ξένοι τουρίστες, Αμερικάνοι, Σέρβοι. Οπότε έχουμε ραντεβού 10.30 ώστε να ξεκινήσουμε την όμορφη δράση.
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Εύχομαι οι άνθρωποι να μένουν
1: ευχαριστημένοι. Τον Αύγουστο θα κάνουμε μια πάυση,
0: ναι,
1: λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Οπότε από Σεπτέμβρη ξεκινάμε πάλι εντατικά κάθε Παρασκευή μέχρι μέσα Οκτωβρίου. Έχουν ενημερωθεί όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου ενημερώνουν και οι ίδιοι ξενοδόχοι τους επισκέπτες, οι οποίοι επισκέπτες συμμετέχουν σε αυτή την πολύ όμορφη δράση που είναι εντελώς δωρεάν. Έτσι και η μία δράση και το Aqua Aerobic είναι δωρεάν από το Δήμο Βόλου.
0: Κυρία Λαζάρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να συνεχίσετε τις δράσεις σας και να μας κάνετε χαρούμενους.
1: Καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας περιμένουμε, έτσι.
0: Με χαρά, είναι δυνατόν.
1: Έτσι, δηλαδή το πρόγραμμα σας περιμένουμε σε όποια παραλία βολεύει σας να δείτε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα.
0: Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για Aqua Aerobic, το χρειαζόμαστε.

Να θυμάστε, τα έχει πει βεβαίως η Ελένη Μανώλη το πρωί, μία επανάληψη κάνουμε κι εμείς σε Red Code οι μαγνησιακές σποράδες. Σε κατάσταση λοιπόν ακινητοποίησης, Red Code έχουν τεθεί για σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, περιφερειακές ενότητες μαγνησίας και σποράδων, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τώρα για τη μαγνησία.

0: Πέρι.
1: Για τη Μαγνησία σας έλεγα ότι τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι αργά τη νύχτα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ειδικά στο ανατολικό πήλιο και τις Ποράδες, όπου ισχύει η κόκκινη προειδοποίηση. Τώρα, στα νησιά, τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Υπάρχει και προειδοποίηση του Λιμεναρχείου Βόλου, αυστηρές συστάσεις προς τους λουμμένους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών σκαφών. Οι κυβερνήτες λοιπόν και οι ιδιοκτήτες σκαφών καλούνται να μεριμνήσουν για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους λόγω της πιθανότητας ευνίδιας ενίσχυσης των ανέμων. Παράλληλα, το Λιμεναρχείο συστήνει στους πολίτες να αποφεύγουν το μπάνιο και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα.

Εδώ είμαστε, Ερτ Βόλου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί πάμε μέχρι και τις 10. Από τις 10 μέχρι τις 12 θα ακολουθήσει το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Θα είμαστε και εκεί. Η ενημέρωση λέει ότι 50 με 60 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες. Σημαντικά ύψη βροχής λοιπόν, που κατά τόπους ενδέχεται να φτάσουν τα 50 με 60 χιλιοστά μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αναμένονται κυρίως στις σποράδες, όπως σας είπα, και στο Ανατολικό Πύλιο. Τώρα ο μετεωρολόγος Στεφάνης Τακούδης, που μίλησε χθες εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ Βόλου, εκτίμησε ότι η διαταραχή θα κινηθεί γρήγορα από το βορρά προς τον νότο. Η βελτίωση αναμένεται μέσα στο Σάββατο, ήταν η εκτίμησή του, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα επιστρέψει σε περισσότερο καλοκαιρινό μοτίβο. Η θερμοκρασία θα κοιμαρθεί κοντά στους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκυριακό.

Στο 60 με 65% βρίσκεται η υλοποίηση των τεσσάρων μεγάλων συμβάσεων αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας αλλά και της Στερεάς Ελλάδας. Την ενημέρωση έκανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, μιλώντας χθες εδώ στην ΕΡΤ Βόλου. Το συνολικό πρόγραμμα οδικών και σιδηροδρομικών παρεμβάσεων ανέρχεται περίπου στα 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ, που αφορά περισσότερο από 1.000 σημεία του οδικού δικτύου.

Ένα σημαντικό έργο για τον νομό παραδόθηκε. Αναφέρομαι στον δρόμο, στη γέφυρα του Ξηριά στον Αλμυρό, που δόθηκε στην κυκλοφορία, που παραδόθηκε για την ακρίβεια. Είναι η νότια είσοδος του Αλμυρού, στον Χήμαρο Ξηριά. Αντικαταστάθηκε το τμήμα της παλιάς γέφυρας, που είχε καταρρεύσει στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Να σας πω ότι η γέφυρα κατασκευάστηκε με ενισχυμένη θεμελίωση και σύγχρονες προδιαγραφές. Οπότε μιλάμε για μια γέφυρα σύγχρονη, ανθεκτική. Η επαναλειτουργία της αποκαταστά τη σύνδεση του Αλμυρού με τον Πτελαιό και τη Σούρπη, την Εθνική Οδό με τις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής και σύμφωνα τώρα με τον Δήμαρχο Αλμυρού, τον κύριο Δημήτρη Εσερίδη, εργαζόμενοι και κάτοικοι αναγκαζόντουσαν μέχρι σήμερα να διανύουν καθημερινά επιπλέον 12 με 14 χιλιόμετρα.

Ένα σημαντικό για την πόλη είναι το αίτημα χρηματοδότησης ύψους 6,95 εκατομμυρίων ευρώ για 15 έργα αποκατάστασης που έχει υποβάλει η ΔΕΙΑΜΒ με στόχο την οριστική αντιμετώπιση ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες στις υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα 9. Το σύνολο είναι ίδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 4,2 εκατομμύρια ευρώ και 6 έργα αποχέτευσης ύψους 2,75 εκατομμυρίων. Μεταξύ άλλων προβλέπονται αντικαταστάσεις αγωγών στο Βόλο και την Νέα Ιωνία, αποκαταστάσεις στις πηγές Καλιακούδας και Ξηράκια, καθώς και παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης Αλικών, Μακρινίτσας και Σταγιατών.

ζητάω συνεχώς μηνύματα εδώ από τα social. Κυρίως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και τις καλημέρες. Ανταποδίδουμε

Με δεύτερη συσκευή ελέγχου χειραποσκευών, X-Ray, και δεύτερη μαγνητική πύλη, ενισχύθηκε ο σταθμός υποδοχής επιβατών κουρασγερόπλοιων στον προβλήπτα νούμερο 2 του λιμάνιου του Βόλου. Ο εξοπλισμός προορίζεται να επιτυγχάνει τους ελέγχους ασφαλείας και να περιορίζει το χρόνο αναμονής των επισκεπτών. Για αύριο Σάββατο είναι προγραμματισμένη η άφιξη του κουρασγερόπλοιου Astoria Grande με 927 επιβάτες και 429 μέλη πληρώματος, εφόσον το επιτρέψουμε βέβαια σε καιρικές συνθήκες.

0: Έχω την κυρία Θάλια Καμένου στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι τουριστική πράκτορας, έχει και θεσμική θέση στο επιμελητήριο. Κυρία Καμένου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Λέγαμε ότι αύριο έρχεται κρουαζιερόπλοιο. Σε τι κατάσταση είναι η κρουαζιέρα στο Βόλο?
1: Κοιτάξτε, οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις συνεχίζονται κανονικά. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πάντοτε γίνεται μία κοιλιά στις προσεγγίσεις, γιατί προτιμούν οι εταιρείες κρουαζιέρας τα νησιά. Προχωράμε όμως. Του χρόνου φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μία κινητικότητα. Πάνω κάτω αυτή τη στιγμή οι προσεγγίσεις για του χρόνου είναι αυτές που έχουμε και φέτος. Δεν ανεβαίνουμε σε νούμερα. Απλά βλέπουμε εταιρείες οι οποίες ξαναβάζουν τον Βόλο μετά από χρόνια μέσα στις ρότες τους και ξαναγυρίζουν κάποια πλοία ή κάποιες εταιρείες οι οποίες ήταν γνωστές μας από παλιά. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει μια κινητικότητα για το χειμώνα με τη Σελέστια, η οποία συζητάει, όχι συζητάει, μάλλον το έχει αποφασίσει να έρχεται καράβι, να έχει γύρω στους 8 προσεγγίσεις μέσα στο χειμώνα του 27-28. Γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι από την ώρα που έγινε η εκβάθυνση ουσιαστικά του λιμανιού και η επαναφορά του στα βάθη τα οποία είχε πριν από τον Ντάνιελ, οι εταιρείες ξαναγυρίζουν τα πλοία, όχι νωρίτερα, απλά το λιμάνι του Βόλου από εκεί που δεν ήταν καθόλου στα πλάνα κάποιων εταιρεών ξαναεπανέρχεται πάνω στο τραπέζι της συζήτησης και συμπεριλαμβάνεται σε διαδρομές οι οποίες βέβαια θα τις δούμε από το 28-29 μετά.
0: Κυρία Καμένου, γιατί μια εταιρεία να επιλέξει το Βόλο για να έρθει το κρουαζιερόπλοιο εδώ?
1: Κοιτάξτε να δει, το Βόλος αυτή τη στιγμή και έτσι ξεκίνησε και έτσι παραμένει να είναι. Ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο έρχεται είναι ότι είναι κοντά ένα παγκοσμίου φήμης αξιοθέατο που είναι τα Μετέωρα. Στην πορεία, για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να περάσουν όλη την ημέρα στα Μετέωρα ή έχουν ξαναπάει, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο πελάτης της κρουαζιέρας είναι πελάτης ο οποίος κάνει αρκετές κρουαζιέρες, δηλαδή είναι repeater σε αυτόν τον τρόπο διακοπών. Άρα μπορεί τα Μετέωρα ενδεχομένως να τα είχε ξαναδεί, είτε όντας πάνω σε ένα καράβι, είτε και μόνος. Αν λοιπόν δεν θέλει, εκεί ακριβώς είναι όπου μπήκαν και έχουν προσθεθεί και με μεγάλη επιτυχία εκδρομές όπως είναι η Μακρινίζα και η Πονταριά, όπως είναι το τρενάκι Μπιλού για τις εταιρείες οι οποίες τον αυλώνουν, γιατί εκεί με τη Hellenic Trains αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα, τα οποία δεν είναι επί του παρόντος βέβαια να τα συζητήσουμε. Γνωρίζουν όμως και την πόλη του Βόλου, δηλαδή είναι αρκετοί αυτοί, γιατί πρέπει να σας πω ότι από ένα καράβι γύρω στο 30-35% είναι αυτό το οποίο πηγαίνει σε εκδρομές. Δηλαδή υπάρχει μια λάθος εντύπωση στον κόσμο εδώ ότι έρχεται ένα καράβι και οι πελάτες αυτοί πηγαίνουν οργανωμένα σε εκδρομές και δεν βλέπουν την πόλη. Από τις εκδρομές το 30-35% είναι αυτό που ακολουθεί. Μένουν μέσα στην πόλη και μέσα στο καράβι. Τώρα, αν η πόλη είναι φιλόξενη και είναι πόλη η οποία προσφέρει εύκολη προσβασιμότητα, έχει χώρους στους οποίους θα περιηγηθούν, θα σταματήσουν, θα θαυμάσουν, θα ενημερωθούν για το τι είναι αυτό που βλέπουν και την ιστορία, αυτό θα τους κρατήσει περισσότερο. Για μένα το σημαντικό είναι ότι ακόμα και αυτός που θα μείνει μέσα στην πόλη, το ότι έχει έρθει εδώ, έχει μπει στο χάρτη του μυαλού του και γυρνώντας πίσω, όταν θα συζητήσει για την κρουαζιέρα που πήγε, θα συζητήσει μοιραία με τους δικούς του. Θα πει ότι πήγε και σε μια πόλη, η οποία ελπίζουμε να το έχει αφήσει.
0: Είναι μια έμεση διαφήμιση, είναι κατανοητό.
1: Να το αφήσει καλές εικόνες. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μόνο θετικά μπορεί να συμβάλλει.
0: Κυρία Καμένου, πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση για την κρουαζιέρα?
1: Δεν είναι μόνο για την κρουαζιέρα. Η περιοχή μας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα και αν θέλετε να πούμε ένα σαν ευχολόγιο, είναι ότι πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι φορείς μαζί και να κάνουμε κάποιες κινήσεις σε ένα καινούριο πλάνο, να το βασίσουμε στα νέα δεδομένα που υπάρχουν στον τουρισμό και να μην μείνουμε μόνο κάποιοι στις φωτογραφίες και στα δελτία τύπου για πράγματα τα οποία γίνονται είτε με δική μας ευθύνη είτε όχι. Ενώ σαν φορείς πάντοτε.
0: Όταν λέτε συνεργασία φορέων, θέλετε να το κάνετε λίγο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να συνεργαστεί η περιφέρεια, η Δήμη, το επιμελητήριο, ο οργανισμός λιμένος, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό που λέμε τουρισμός και μέσα σε αυτό βάζω και την κρουαζιέρα. Το σημαντικό του τουρισμού, και αυτό πρέπει να ακουστεί, δεν είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή το αν θα έρθει ο κόσμος εδώ δεν είναι αποτέλεσμα. Ο τουρισμός και οι φορείς είναι κατά βάση υποδομές. Πρέπει να έχουμε υποδομές, δηλαδή να σας πω κάτι. Σκεφτείτε να είσαστε νησί σας πελάτης και φτάνετε με ένα κουραζιερόπλιο αύριο καλή ώρα σε μια πόλη σαν το Βόλο και έρχεστε σε μια πόλη η οποία είναι βομβαρδισμένη ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν έργα παντού, υπάρχουν συνεργεία παντού, υπάρχει μια βρώμα παντού, υπάρχουν άκοπα χορτάρια παντού. Σκεφτείτε εσείς λοιπόν, πέραν δηλαδή του παραλιακού με τόπο που μπορεί να το βλέπετε και η θάλασσα, πάντοτε η θάλασσα και τα καράβια, ειδικά το καλοκαίρι, φέρνει μια γαλίαση στην ψυχή των ανθρώπων. Αλλά σκεφτείτε να σας φέρει ο δρόμος κατά λάθος. Τρεις δρόμους παραπάνω.
0: Έχω την εντύπωση ότι καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Καταλάβατε. Ο τουρισμός λοιπόν, βέβαια θα βγουν φωτογραφίες. Θα βγουν αύριο και θα πούνε ήρθε το καράβι το τάδε και έφερε τόσες χιλιάδες κόσμο και κινηθήκαν εκεί και εμείς ήμασταν εκεί και κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο και κάναμε το άλλο και τους εξυπηρετήσαμε. Ναι. Δεν είναι η δουλειά αυτή ή δεν είναι μόνο αυτή η δουλειά. Οπότε ας σοβαρευτούμε και να σκεφτούμε ότι αν θέλουμε να πάει μπροστά ο τόπος μας, όχι μόνο ο Βόλος και το λιμάνι, αλλά όλο το Πύλιο συνολικά, η Μαγνησία, πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να κάνουμε δουλειά και να αφήσουμε τους εγωισμούς απ' έξω όλοι μας και να συμβαδίσουμε με την εποχή μας.
0: Αυτό ξαναπείτε το. Κυρία Καβένου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία, παρόλο που ήταν πιεσμένο το πρόγραμμά σας, να μιλήσω μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι έχετε διάθεση και εσείς και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Καβένου.

0: Στο τηλέφωνο μας έχουμε την κυρίανα Μαρία Παπαδημητρίου, νομαρχία Μαγνησίας και Σποράδων. Κυρία Παπαδημητρίου, χαίρομαι που βρήκατε χρόνο.
1: Αλίμονο, πρέπει πάντα να ενημερώνουμε τους πολίτες και σηκώνουμε τα τηλέφωνα, ανταποκρινόμαστε και ενημερώνουμε κυρίως τον κόσμο. Γιατί θέλετε να με ρωτήσετε για το έκτακτο προφανώς δελτίο επικίνδυνων καιρικών της ΕΜΗ, για το οποίο είχαμε την προειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία και γι' αυτό το λόγο κάναμε και συντονιστικό, μια και η Μαγνησία και η Σποράδας ήδη θα βρεθούν σε red code σήμερα, γιατί προβλέπονται και βροχοπτώσεις, καταιγίδες, μπουρίνια, ισχυροί άνεμοι, κυρίως στα ανατολικά του νομού μας.
0: Εκεί που είχε χτυπηθεί.
1: Χτυπιέται πάντα, ιδιαίτερα οι περιοχές εκεί της Αγοράς, το Νότιο Πύλιο, αλλά και τα νησιά μας, θα βρίσκονται σε μια κατάσταση μεγάλης κινητοποίησης, ιδιαίτερα από το μεσημέρι, σήμερα έως αύριο.
0: Είναι και σε τεστ το έργο στον Αηγιάννη, αυτό το οποίο έχει κατασκευαστεί.
1: Κοιτάξτε, ολοκληρώθηκε μέσα στην Κήτη, οπότε γίνονται εργασίες σε δρόμο γύρω-γύρω, οπότε δεν υπάρχει τόσο θέμα, ευτυχώς. Εμείς ως περιφερειακές ενότητες κάναμε ΠΕΣΟΠ χθες, σύσκεψη επίσης με τον Περιφερειάρχη το βράδυ. Έχουμε ενημερώσει όλους τους φορείς με ειδικά mail. Καταλαβαίνετε ότι τώρα βρίσκονται και κατασκηνωτές, βρίσκονται άνθρωποι πολύ στην Ήπεθρο. Είναι μια περίοδο που ο τουρισμός είναι στο φούλ εδώ στη Μαγνησία και στις Σποράδες. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και οι δήμαρχοι, τους οποίους ενημερώσαμε χθες, να ειδοποιήσουν τον κόσμο, να μην βρίσκονται κυρίως μέσα στη θάλασσα, γιατί αυτά τα μπουρίνια σε τέτοιες εποχές είναι επικίνδυνα για τον κόσμο.
0: Βέβαια, ήταν και ενημέρωση από το Λιμεναρχείο, γενικότερα και για τους λουμμένους, αλλά και για τους πλειοκτήτες, τέλος πάντων, για
1: τα πλοία από τα οποία, ξέρετε, είναι μεγάλη η κίνηση που έχουν εδώ. Δηλαδή, στο λιμάνι του Βόλου έρχονται κυρίως άνθρωποι και από άλλες χώρες και μισθώνουν πλοιαράκια ιστιοπλοϊκά και βρίσκονται παντού στον Παγασιτικό και στο Αιγαίο, δηλαδή. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα και το Λιμεναρχείο οπωσδήποτε έχει την κύρια ευθύνη, η πυροσβεστική υπηρεσία επίσης. Και εμείς όπου χρειαστεί θα συμβάλλουμε με μηχανήματα έργου τα οποία έχουμε και διαθέτουμε από εργολαβίες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όπου μας ζητηθεί.
0: Κυρία Παπαδημητρίου, τι έργα κάνουμε αυτό το διάστημα στο νομό?
1: Κοιτάξτε, κάνουμε πάρα πολλά έργα σε διάφορα σημεία τα οποία είναι παλαιότερα, δηλαδή έχουν ξεκινήσει μέσα στη χρονιά ή και σε προηγούμενες. Ένα σημαντικό έργο είναι η παράκαμψη που κάνουμε για το χιονοδρομικό. Είναι ένα μεγάλο έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο. Είχε σταματήσει πέρυσι γιατί δεν υπήρξε χρηματοδότηση. Επανήλθαν τα χρήματα αυτά, οπότε ο εργολάβος συνέχισε τις εργασίες. Είναι ένα μεγάλο έργο. Αυτό συνεχίζεται μέσα στο καλοκαίρι για να προλάβουμε να κάνουμε το μεγαλύτερο μέρος να ολοκληρωθεί τουλάχιστον έως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, πριν ξεκινήσουν οι βροχές και τα χιόνια, γιατί είναι σε μια δύσκολη περιοχή. Υπάρχουν οι καθαρισμοί των ρεμάτων, οι οποίοι ξεκινούν τώρα με τις υπογραφές που πέφτουν αυτές τις ημέρες, εκτεταμένοι καθαρισμοί σε κάθε δήμο και σε νησιά, το οποίο θα βοηθήσει να συνεχιστούν και να υπάρχει και εκεί μεγαλύτερη ασφάλεια και αντιπλημμυρική προστασία, και άλλα έργα από πρανή, από γεφυρώματα, ένα γεφύρωμα μεγάλο στο χορευτό το οποίο θα γίνει. Υπάρχει το αντιπλημμυρικό στη Σκιάθο, σταματάνε βέβαια για το καλοκαίρι, θα συνεχιστεί πάλι. Υπάρχει το μεγάλο έργο εδώ της Μητρόπολης, το οποίο κάνουμε ακριβώς δίπλα σε εμάς και το οποίο συνεχίζεται με καλούς ρυθμούς. Είναι ένα μεγάλο κέντρο της Μητρόπολης το οποίο ανακαινίζουμε και φτιάχνουμε.
0: Αυτό που λέτε καρτάλι και αναλήψεως.
1: Καρτάλι με αναλήψεως. Είναι έργα τα οποία χρηματοδοτούμε μέσω ΕΣΠΑ. Ο βιολογικός στα καλά νερά, η αποχέτευση, είναι πολλά, όπως η αργό,
0: με την αυτός οποία
1: χρηματοδοτούμε, είναι πάρα πολλά.
0: Αυτός ο βιολογικός στα καλά νερά, δηλαδή παραμύθι να ήταν, θα έχει τελειώσει.
1: Ναι, θα ήταν. Είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι δεκαετίες πίσω. Προσπαθούμε τώρα να το ολοκληρώσουμε, πάντως με πολλές δυσκολίες ακόμη και τώρα, και πάρα πολλά άλλα έργα όπως είναι το μουσείο του, όπως είναι του Ρίγα, το σχολείο επάνω στη Ζαγορά, και αυτά είναι έργα χρόνια τα οποία οπωσδήποτε μας δυσκόλεψαν, δεν ήταν οι μελέτες τόσο καλές, χρειάζονταν επιπλέον μελέτες τις οποίες έκανε ο Δήμος. Έχουν όλα τα έργα τα παλαιότερα πολλά θέματα. Όλα προσπαθούμε να τα επιλύουμε και να τα φτιάχνουμε.
0: Πριν κλείσουμε την επικοινωνία, κυρία Παπαδημητρίου, θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ ένα σχόλιο για τον δρόμο ο οποίος θα συνεχίσει από τα Τσιμέντα, από τον περιφερειακό τον Καλούμενο μέχρι τα Λεχόνια. Είναι η παράκαμψη του δρόμου του Πηλίου. Νέος δρόμος.
1: Ναι, είναι ένα έργο το παλιό αυτό, πολύ παλιό. Το οποίο,
0: χρόνια και αυτό. Πόσα χρόνια.
1: Ναι, πολλά χρόνια είναι αυτό το έργο. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο, απασχολεί και εμάς σήμερα. Δυστυχώς έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η υλοποίησή του.

0: Τι χρονοδιάγραμμα μπορεί
1: να βγει. Εγώ τις καθημερινές βλέπω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργείται το Σαββατοκύριακο. Ο κόσμος, να ξέρετε, πλέον βλέπω ότι δεν πηγαίνει σε περιοχές του πηλίου να μείνει για 2 και 3 ημέρες όπως γινόταν στο παρελθόν.
0: Πηγαίνει
1: αυθημερών και γυρίζει.
0: Σωστά.
1: Οπωσδήποτε όταν φεύγει μια ολόκληρη πόλη και, και άλλοι κάτοικοι που έρχονται από άλλα μέρη, από Λάρισα κλπ. Πηγαίνουν και το βράδυ γυρίζουν. Τι να σας πω. Και άλλος δρόμος θα δημιουργηθεί. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο όταν γίνεται τέτοια κίνηση σε αυτό το δρόμο. Οπωσδήποτε ο περιφερειακός δρόμος θα είναι ένας δρόμος πνοής για το πύλιο. Το θέλουμε όλοι να προχωρήσει. Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες, πρέπει να βρεθεί και η χρηματοδότηση για να προχωρήσει τουλάχιστον ως τα Λεχόνια.
0: Οι απαλωτριώσεις κτλ.
1: Βέβαια, είναι μεγάλο κομμάτι και των απαλωτριώσεων.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, κυρία Παπαδημητρίου?
1: Με αισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Να πάει καλά το καλοκαίρι, να μην έχουμε προβλήματα.
0: Να μην βρέξει πολύ.
1: Οι βροχές, οι φωτιές όμως είναι το κύριο πρόβλημά μας, όπως γνωρίζετε.
0: Σωστά.
1: Γιατί η επικινδυνότητα είναι μεγάλη. Τα οικόπεδα ίσως όλα δεν είναι καθαρισμένα όπως πρέπει. Οι αγρότες που κάνουν εργασίες πολλές φορές δεν προσέχουν, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλειες. Όλοι οι πολίτες πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι, να προσέχουμε, να φροντίζουμε και τον εαυτό μας και το καλό των άλλων καθημερινά, ακόμη και στο δρόμο, οι συμπεριφορές μας να είναι κόσμες, να είναι υπρέπουσες και να είμαστε καθόλου ανώμημοι. Και νομίζω ότι αν δεν ενοχλούμε και τον συμπολίτη μας, θα πάνε όλα καλύτερα και θα βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, έτσι όπως το λέτε.
1: Να είστε καλά.
0: Χρειαζόμαστε
1: καλά.
0: Ένα αισιόδοξο μήνυμα.
1: Νομίζω ναι. Γιατί όλα τα αισιόδοξα μηνύματα παίρνουμε τελευταία. Οπότε καλό είναι όλοι να προχωράμε ενωμένοι και να υπάρχει και συμπαράσταση του ενός προς τον άλλον.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Μιλούσαμε την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου από την Νομαρχία Εδωμανησίας. Σε λίγο τελειώνει αυτή η εκπομπή, αλλά ξεκινάει το Θεσσαλικό Περισκόπιο που θα σας κρατήσει τροφιά από τις 10 μέχρι και τις 12. Να θυμίσω ότι είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, ακούτε την ΕΡΑ Βόλου, την ΕΡΤ Βόλου, 100,7, 101,2 οι συχνότητές μας, ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και στα τραγούδια, 21 24 210 23 277 το τηλέφωνο μας.

0: Secret News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύ τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Ανοσύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμισε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς τους ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο, μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και ψηφιακά την πλατφόρμα ertheco.gr. Για το επόμενο δίωρο θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα εδώ, σε περιφερειακό επίπεδο, σε Θεσσαλικό. Έχουμε αρκετά να πούμε. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Τέτοια μέρα το 1974 οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς, σηματοδοτώντας έτσι την κατάρρευση της 7χρονης δικτακτορίας. Όλα αυτά υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επιστρέφει από το Παρίσι και ορκίζεται πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Και από εκείνη τη μέρα αρχίζει η περίφημη εποχή της μεταπολίτευσης. Το πρωί της 23ης Ιουλίου του 1974, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, η αρχηγή του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, σε σύσκεψη με τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, στρατηγό Φέδων Αγκεζίκη, διαδήμωσαν την άποψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ανάθεση της διακυβέρνησης της χώρας στους πολιτικούς. Ο Αγκεζίκης κάλεσε τον Ιωαννίδη και του ανακοίνωσε την απόφαση της ηγεσίας του στρατεύματος, χωρίς εκείνος να αντιδράσει. Στις 2 μετά το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου κλήθηκαν σε σύσκεψη από τον Φέδων Αγκεζίκη σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες της προδικτακτορικής περίοδου, μεταξύ αυτών οι Παναγιώτης Κανελόπουλος, Γιώργος Μαύρος, Ευάγγελος Αβέροφ, Σπύρος Μαρκεζίνης, Στέφανος Στεφανόπουλος, Ξενοφώνης Ολότας, Πέτρος Γαρουφαλιάς. Και αυτή η σύσκεψη σηματοδότησε την κατάρρευση της δικτατορίας στις 21ης Απριλίου. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο οποίος έλαβε προθεσμία στις 8 το βράδυ για να ανακοινώσει τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Ευάγγελος Σαβέροφ, που προέκρανε τη λύση Καραμαλή, ήρθε σε επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό που ζούσε, όπως είπαμε, αυτοεξόριστο στο Παρίσι από το 1963 και του ζήτησε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στην Ελλάδα. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Βέροφ με υπόδειξη του Κυζίκη τηλεφώνησε στον Κανελόπουλο και το ανακοίνωσε τη σάρση της εντολής που του είχε ανατεθεί. Στις 8 το βράδυ επαναλήφθηκε σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς και επικυρώθηκε η απόφαση για την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο τότε πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, Βαλέρι Ζιρ-Κατεστέν, διέθεσε το προσωπικό του αεροπλάνο για την άμεση επιστροφή του Καραμαλή στην Αθήνα. Και στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε, έτσι, στο Ελληνικό, προσγειώθηκε στις 2 το πρωί το αεροπλάνο που μετέφερε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ένα πλήθος, μεγάλο πλήθος πολιτών τον υποδέχθηκε και στις 4 το πρωί ορκίστηκε πρωθυπουργός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ. Και κάπως έτσι ξεκινάει η μεταπολίτευση, τα οποία... Τις ιστορίες τις οποίες τις γνωρίζουμε έτσι καλύτερα. Η μέρα αποκατάστασης δημοκρατίας λοιπόν και το βράδυ καθιερωμένη εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Και αργά το βράδυ θα έχετε φωτογραφίες να σχολιάζετε και σχολιάζουμε για τα συνολάκια των κυριών που θα παραστούν στη δεξίωση, γιατί δεν ξέρω αν μένει τίποτα άλλο από αυτού του τύπου στις εκδηλώσεις. Αυτά συνήθως σχολιάζουμε. Τώρα αρκετά φλιαρίσαμε με αυτά. Είναι και δύσκολη μέρα. Έρχεται δύσκολη μέρα για την Λάρισα και τη Μαγνησία λόγω των καιρικών φαινομένων. Και είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε την καλημέρα μας στο Γιάννη τον Ξενόπουλο που μας περιμένει στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. ευκαιρία να δώσουμε και την ταυτότητα της εκπομπής. Λοιπόν, Γιάννης Ξενόπουλος, Άρης Ψήκας στα μικρόφωνα της εκπομπής. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Άρη. Χαίρομαι που τα λέμε πάλι. Καλώς ήρθες στο πόστο.
0: Να είσαι καλά. Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Δόξα Θεώ, τα κυρικά περιμένουμε.
0: Ναι, αυτό τώρα οι κόκκινες προειδοποιήσεις, συναγερμοί στα Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Ανατολική Μαγνησία, Ανατολική Λάρισα και παράλληλα, παράκτης περιοχές γενικότερα. Προσοχή πολύ, γιατί είναι και Παρασκευή και θα και κόσμο.
1: Αυτό είναι τώρα, το κακό. Βεβαίως, να πούμε ότι εδώ στο Βόλο και λιγότερο στη Λάρισα θα βρέξει λιγότερο. Όλο το καιρικό θα πάει στα παράλια. Είχαμε τον κύριο Τακούδη χθες, οπότε μας τα εξήγησε, που είναι εξειδικευμένος μετεωρολόγος για την Θεσσαλία. Περισσότερο νερό θα έχει η Χαλκιδική, οι Βόρειες Ποράδες και η Εύβοια, η Βόρεια Εύβοια. Ενδεχομένως αλμυρός πτελαιός σούρπι, που είναι στα παράλια και στα νότια παράλια του νομού. Στο πύλιο, βεβαίως, κεντρικό και νότιο πύλιο, περιμένουμε ύψη βροχής 50 με 60 χιλιοστά, αλλά το θέμα είναι ότι θα βρέξει απότομα και μακάρι το έδαφος και τα αντιπλημμυρικά να αντέξουν όλο αυτό.
0: Πολύ νερό σε λίγη ώρα, αυτό συνήθως δημιουργεί προβλήματα.
1: Προσοχή στους λουγουμένους. Από το λιμεναρχείο έχει βγει προσοχή και για τους ιδιοκτήτες σκαφών και για τις παραλίες, όσο αντέχουν, όσο κρατάνε τα καιρικά. Αρκετούς κεραυνούς θα έχουμε. Ψυχραιμία χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και οι ιδιοκτήτες να κοιτάξουν τα σπίτια τους πώς μπορούν να τα θωρακίσουν καλύτερα.
0: Απλά επειδή υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση, υπάρχουν και συνεχείς συστάσεις, γι' αυτό και εμείς πρέπει να τα ξαναπούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Να πούμε ότι ξεκινάει τώρα εδώ τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
1: Σωστά.
0: Και νομίζω ότι μέχρι αύριο πρωί, μεσημέρι, εκεί θα μας απασχολήσουν. Και η Σποράδας είναι στο παιχνίδι για αύριο. Και η Μαγνησία έχει πορτοκαλί προειδοποίηση, κόκκινη προειδοποίηση, επαναλαμβάνουμε για τα παράκτια και της Μαγνησίας και της Λάρισας. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε ζητήματα. Έχουμε να δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας, Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο από τη Μαγνησία? Εσύ σοβαρό, σημαντικό, ξέρω ότι έχεις ετοιμάσει ενδιαφέροντα θέματα σε σχέση με την τουριστική δραστηριότητα.
1: Εκεί ήθελα να επικεντρωθώ, Άρη, για τον εξής λόγο. Γιατί όλοι λένε ότι υπάρχει τουρισμός. Χθες έβγαλα στην εκπομπή την κυρία Ψυχούλη το πρωί και μου λέει: Δεν βλέπω άνθρωπο στο πύχιο. Είναι οι παραλίες άδειες. Και είναι καλό, λέει, για εμάς τους ντόπιους, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ευνοεί τον τουρισμό. Ενδεχομένως να το είπε, ξέρεις, στην υπερβολή του λόγου. Καμιά φορά όμως, έτσι λέγονται και αλήθειες. Οπότε έχω κανονίσει ορισμένους ανθρώπους του τουρισμού, εξειδικευμένους, δηλαδή τον πρόεδρο των ξενοδόχων Μαγνησίας, Σκιάθου και Σκοπέλου, αλλά και την κυρία Διανελάκη, αν βρούμε χρόνο να μιλήσουμε και μαζί της, που είναι πρόεδρος των τουριστικών καταλυμάτων, να μας δώσουν μια εικόνα. Γιατί πολλές φορές τα δημοσιεύματα δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, αν τελευταίο σου λέω, είναι ότι θεωρώ ότι εκεί που υπάρχει αεροδρόμιο, εκεί υπάρχει αυξημένη ζήτηση, γιατί υπάρχουν τσάρτερ, γιατί υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Σε περιοχές που δεν φτάνει το αεροδρόμιο, που δεν υπάρχει αεροδρόμιο, εκεί νομίζω ότι υπάρχει σημαντικό θέμα στον τουρισμό. Και μένει να δούμε και τι γίνεται στο νότιο πύλιο, μια που είναι ένας ωραίος προορισμός, όχι τόσο προβλημένος όσο θα έπρεπε, θεωρώ. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει θέμα αυτό.
0: Να πούμε ότι, σχολιάζοντας και προσθέτοντας στην γενική εικόνα που μετέφερες για τη Μαγνησία και το Πύλιο, να πω ότι στην περιοχή της Λάρισας, άλλου τύπου έτσι, τουρισμός, εσωτερικός τουρισμός, με Έλληνες κατά κύριο λόγο, και εδώ ακούω και υπάρχουν έτσι, όχι γκρινιές, φωνές ότι δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Η εύκολη απάντηση είναι ότι σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας, επειδή επαναλαμβάνω ότι η περιοχή δουλεύει κυρίως με εσωτερικό τουρισμό, είναι δεδομένο ότι ο κόσμος είναι συσφιγμένος και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και πώς θα ανταπεξέλθει όταν φτάνει το πετρέλαιο ξανά στα 100 δολάρια λόγω της κατάστασης στον Περσικό κόλπο, με την κρίση να χαρακτηρίζεται από πολλούς ως εκτός έλεγχου. Τέλος πάντων, να προσπαθήσουμε να πούμε κάτι αισιόδοξο, και το αισιόδοξο που θα πούμε είναι που θα σχολιάσουμε στην εκπομπή μας είναι η παράδοση της κυκλοφορία του Ε65 στο βόρειο τμήμα του, Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Την καλή μέρα μας στον τεχνικό μας στο στούντιο του Βόλου, Γιάννη, ο Παναγιώτης. Ο
1: καλός
0: Παναγιώτης, σίγουρα θα είναι. Να δούμε ποιο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο καλός. Λοιπόν, ο Δημήτρης Τσολάκης είναι εδώ στο στούντιο της Λάρισας, ο τεχνικός. Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και πάμε στη συνέχεια στην εκδήλωση για την παράδοση του Ε65.

0: Ανοίγουμε μια παρένθεση στην εκπομπή. Πριν πάμε στα του ε65, να δούμε ένα θέμα που αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων στη Θεσσαλία. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Ξινόπουλο, με τον κύριο Σταμόπουλο. Είναι επικεφαλής του Παραρτήματος Θεσσαλίας του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα και από μένα, κύριε Σταμόπουλε. Τι μπορούμε να πούμε για αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, για τις φόλες, για τα αδέσποτα?
1: Κοιτάξτε, το θέμα των αδεσπότων αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό, δυστυχώς. Δεν έχουμε καταφέρει με τα μέσα που διαθέτουμε και τα εργαλεία που έχουμε αξιοποιήσει στο παρελθόν να θέσουμε υπό έλεγχο τον πληθυσμό των αδεσπότων αποτελεσματικά. Να πούμε δηλαδή ότι έχουμε μια σταδιακή απομείωση του πληθυσμού έστω σε βάθος χρόνου, μια σταθερή μείωση. Δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Καταλαβαίνετε πως όσο τα αδέσποτα υπάρχουν στους δρόμους και ενδεχομένως αυξάνεται και ο πληθυσμός τους, γιατί ο πληθυσμός δυστυχώς αυξάνεται εκθετικά. Όταν αυξάνεται ο πληθυσμός των αδεσπότων, διαταράσσεται η ομαλή συμβίωση και οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και ζώων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα περιστατικά κακοποίησης τα οποία παρατηρούμε γενικότερα. Το θέμα είναι το τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε ώστε να περιορίσουμε τον πληθυσμό των αδεσπότων σε πρώτη φάση. Έτσι. Και το σημαντικότερο για μένα είναι το πώς μπορούμε να περιορίσουμε τα περιστατικά κακοποίησης γενικότερα. Γιατί εν έτη 2026, όπως καταλαβαίνετε, είναι απαράδεκτο να συζητάμε για περιστατικά ακραίας κακοποίησης και όλες ορισμένα ζώα. Δηλαδή, θεωρώ πως η ευαισθητοποίηση του κόσμου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας, για όλη την κοινωνία. Δυστυχώς, οι νόμοι υπάρχουν. Το θέμα είναι πρώτον κατά πόσο εφαρμόζονται. Για να εφαρμοστούν πρέπει τα περιστατικά αυτά να εντοπίζονται, που είναι πολύ δύσκολο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί δυστυχώς από τα περιστατικά κακοποίησης που συμβαίνουν πραγματικά, ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλώνεται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, απλά δεν τον γνωρίζουμε. Οπότε, το σημαντικό εδώ είναι σε πρώτη φάση να καταγγέλουμε τα περιστατικά κακοποίησης όποτε τα βλέπουμε. Αυτό είναι κάτι που μας αφορά όλους. Έχουμε όλη ευθύνη απέναντι στα ζώα, έτσι, και στα αδέσποτα ζώα. Πρέπει να γνωρίζουμε πως για κάθε αδέσποτο ζώο που βρίσκεται στον δρόμο, ποτέ δεν φταίει το ζώο. Πάντα φταίει κάποιος άνθρωπος, κάποιος υπάρχει από πίσω. Οπότε είναι ευθύνη μας πρώτον να τους παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Δεύτερον, να καταγγέλουμε τα περιστατικά κακοποίησης όποτε αυτά τα εντοπίζουμε. Τρίτον, ο νόμος να εφαρμόζεται, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όταν αποδεδειγμένα υπάρχει περιστατικό κακοποίησης, θα πρέπει να επιβάλλονται ποινές. Και η αλήθεια είναι πως οι ποινές, θα ήθελα να το αναφέρω αυτό, οι ποινές είναι. Τα πρόστιμα είναι τσουφτερά. Δηλαδή, μιλάμε πλέον μια εγκατάλειψη ζώου, ας πούμε. Θεωρείται με πλημέλημα, αλλά μπορεί να επισύρει μια ποινή της τάξης των 5 με 15.000 ευρώ. Έτσι. Αλλά αν η εγκατάλειψη ζώων, ας πούμε, αφορά νεογέννητα ζώα, τότε τα πρόστιμα είναι πολύ μεγαλύτερα. Θεωρείται κακούργημα επίσης αυτό. Πάβει να είναι πλημέλημα, πάει σε κακούργημα και ουσιαστικά οι ποινές είναι της τάξης των 5.000 ευρώ και κάθριξη μέχρι και 10 χρόνια. Οι νόμοι δηλαδή υπάρχουν. Το θέμα είναι κατά πόσο εφαρμόζονται αυτές οι ποινές. Για μένα, αν με ρωτάτε, είναι σωστό. Αν με ρωτάτε, είναι σωστό το να είναι οι ποινές τόσο εξαντλητικές, αλλά με το να επιβάλλουμε πρόστιμα, που ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να τιμωρούμε τους παραβάτες. Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο. Να μην υπάρχουν εξ αρχής παραβάτες. Να είμαστε ευαισθητοποιημένοι ως πολίτες. Και να αναγνωρίζουμε ότι τα ζώα έχουν επίσης δικαιώματα, όπως έχουμε και εμείς.
2: Κύριε Σταμόπουλε, υπάρχουν στις περιοχές μας οργανωμένοι δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Λάρισας, Βόλου κτλ. Αλλά υπάρχουν και ανοργάνωτοι δήμοι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, στους δήμους που είναι οργανωμένοι, οι μεγάλοι δήμοι δηλαδή, έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ενός πληθυσμού αδέσποτων ζώων. Έτσι. Σίγουρα οι πόροι που μπορούν να διατεθούν για την διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στο Βόλιο και τη Λάρισα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σε μικρότερες πόλεις, σε μικρότερους δήμους. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει πως και οι μικρότεροι δήμοι δεν έχουν ευθύνη απέναντι στα ζώα. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν έχουν αξιοποιηθεί από όλους τους δήμους δυστυχώς μέχρι στιγμής. Υπήρχε, ας πούμε, το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, τρέχει ακόμα. Και η αλήθεια είναι προς είναι στα τελειώματα, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι δήμοι το έχουν εκμεταλλευτεί τα τελευταία χρόνια. Με το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, λοιπόν, ουσιαστικά είχε κάθε Δήμος το δικαίωμα είτε να επεκτείνει μια υπάρχουσα δομή, ένα καταφύγιο για δέσποτα ζώα, είτε να δημιουργήσει ένα νέο καταφύγιο. Αυτά δυστυχώς, αυτά τα εργαλεία δεν αξιοποιήθηκαν από όλους τους Δήμους. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ είναι το ουσιαστικό ζήτημα, ότι θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στους μεγάλους Δήμους, ξαναλέω, όμως, δυστυχώς δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δηλαδή, οι μεγάλοι Δήμοι θα έπρεπε σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους, σε συνεργασία με τους εθελοντές φιλόζωους που υπάρχουν, έτσι, στους μεγάλους Δήμους ξέρουμε ότι υπάρχουν φιλοζωικές οργανώσεις. Θα έπρεπε λοιπόν όλοι αυτοί να συνεργάζονται για να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να βλέπουμε μια δημοτική αρχή σε διαρκή πόλεμο με φιλοζωικές οργανώσεις και σε διαρκή πόλεμο με τους κτηνιάτρους. Δεν πρόκειται να πετύχουμε ποτέ τίποτα έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σίγουρο αυτό. Πρέπει, εφόσον έχουμε εθελοντές φιλόζωους, θα μπορούσαν αυτοί να αξιοποιηθούν από τη δημοτική αρχή, η οποία δεν έχω αναφέρει το βασικότερο, ότι όλα τα αδέσποτα ζώα αποτελούν ευθύνη του εκάστοτε Δήμου, έτσι. Κανένας άλλος δεν είναι υπεύθυνος. Η Δημοτική Αρχή είναι πάντα υπεύθυνη για τα δέσποτα. Όμως, από τη στιγμή που υπάρχουν εθελοντές, φιλόζωοι πολίτες, που ούτως ή άλλως δραστηριοποιούνται, θα μπορούσαν αυτοί, με μια σύμβαση, με μια σχέση συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή, να αναλάβουν κάποια καθήκοντα και υπό την επίβλεψη της Δημοτικής Αρχής. Αυτό, δυστυχώς, δεν το βλέπουμε να γίνεται συστηματικά και οργανωμένα. Και φυσικά αυτό που συζητάμε τώρα σε συνεργασία και με κτηνιάτρους και αν θέλετε να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα και με κτηνιατρικούς συλλόγους όπου αυτοί υφίστανται. Ο Βόλος και η Λάρισα, ας πούμε, ο Βόλος, η Λάρισα και τα Τρίκαλα βασικά, διαθέτουν κτηνιατρικούς συλλόγους. Αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Γιατί δεν διαθέτουν δυστυχώς οι κτηνιατροί σαν κλάδος. Είμαστε ένας κλάδος που αριθμεί έναν μικρό αριθμό μελών σε σχέση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Παρ' όλα αυτά όμως, ότι διαθέτουμε κτηνιατρικούς συλλόγους σε Βόλο, Λάρισα και Τρίκαλα, από μόνο του αυτό είναι ένα τεράστιο προτέρημα. Το οποίο, ξαναλέω, δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί επαρκώς από την Δημοτική Αρχή, τόσο του Βόλου, όσο της Λάρισας, όσο και του Τρίκαλα.
2: Μάλιστα. Τι να πω, δεν έχω να πω, μα αφήσατε άναυδο. Συμφωνώ, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, συμφωνώ. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται και να ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση. Να πάμε και
1: εγώ θα ήθελα κάτι τελευταίο να πω πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω αυτό να μείνει. Να καταγγέλουμε τα περιστατικά κακοποίησης όπως τα βλέπουμε. Είναι σημαντικό, γιατί από εκεί ξεκινάμε όλα τα προβλήματα. Όταν ένα ζώο κακοποιείται, κάτι πηγαίνει πολύ στραβά με ολόκληρη την κοινωνία. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και έχουμε δει περιστατικά, ξαναλέω, ακραίας κακοποίησης. Στο Βόλο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γίνεται ο κακός χαμός, κυριολεκτικά. Και είναι κρίμα το ενέτη 2026 να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε λύσει πολλά χρόνια πριν.
2: Κάποια στιγμή, κύριε Σταμόπουλε, να συζητήσουμε και για τις στηρώσεις των ζώων, αλλά
1: φυσικά
2: σε μια άλλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια και
1: να είστε καλά.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.

0: Παραδίδεται σήμερα το μεσημέρι λοιπόν στην κυκλοφορία και το βόρειο τμήμα του Ε65 που ξεκινάει από τη Λαμία και κουμπώνει στην Εγνατία εδώ, στην Εγνατία Οδό, με ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, με πολλά ωφέλη. Είχαμε χθες την εκδήλωση για την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας. 20 χρόνια βέβαια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το έργο. Εντάξει, έπεσε και μέσα στην οικονομική κρίση, αλλά νομίζω ότι είναι ταχύτητες Ελλάδας αυτή, δυστυχώς. Να πούμε για τα ωφέλη. Η ολοκλήρωση του δρόμου του Ε65 μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης από το κέντρο, από την Αθήνα, ας το πούμε έτσι, από την πρωτεύουσα, προς τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα πραγματοποιείται σε περίπου 4 ώρες, ενώ ο χρόνος από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό περιορίζεται στη 1 ώρα και 45 λεπτά. Προς την Καστοριά και την Κοζάνη το ταξίδι από την Αθήνα θα διαρκεί περίπου 4,5 ώρες. Αναμφίβολα, προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενής και τα Τρίκαλα γίνονται περισσότερο προσβάσιμοι με ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις. Ενώ είναι λογικό, αναμενόμενο, ότι θα ενισχύσει τον τουρισμό, το εμπόριο, την αγροτική παραγωγή, προσφέροντας παράλληλα μια συντομότερη εναλλακτική διαδρομή για τις διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Να πούμε επίσης ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι συνδέονται το λιμάνι του Βόλου με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Το λιμάνι της Ιγουμενίτσας αποτελεί την πύλη της χώρας προς την κεντρική Ευρώπη και το λιμάνι του Βόλου έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτόν τον άξονα, ακόμα και ως πύλη εισόδου για εμπορεύματα από την ανατολική πλευρά της χώρας και της Μεσογείου. Λοιπόν, παρουσία του Πρωθυπουργού χθες, η τελετή εκδήλωσης, παρουσία πάρα πολλών Θεσσαλών, βεβαίως στελεχών της κυβέρνησης, παραγόντων της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας από την περιοχή της Θεσσαλίας. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην τελετή και μετά έχουμε και δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης.
1: Σεβασμιότατε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο, κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι πράγματι μια σπουδαία μέρα, όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν εντυπωσιακό, σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά επειδή αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε εδώ και πολλά χρόνια, συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις τις οποίες ξεπεράσαμε. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει όντως τη δικιά του ιστορία. Μίλησε για αυτήν και ο κύριος Περιστέρης. Η ιδέα του, θυμίζω, γεννήθηκε στις αρχές του 2000, μένοντας για καιρό στα Σιτάρια, ωστότου ήρθε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να υπογράψει το 2007 την πρώτη σύμβαση παραχώρησης, με πρωτεργάτη μάλιστα τον αείμνηστο Θεσσαλό, τον Γιώργο τον Σουφλιά. Ο στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος να τελειώσει το 2013 του 2014. Όμως η κρίση που ακολούθησε στην κυριολεξία πάγωσε τα πάντα. Τα εργοτάξια σύγησαν και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδος. Και όταν ακόμα οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, και εδώ θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον αντιπρόεδρο, τον Κωσίτο Χατζηδάκη, με άλλη ιδιότητα τότε, πάλι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνεισέφερε ώστε να γίνει το reset, η επανεκκίνηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης. Και τότε όμως υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως υπήρχε η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα.
0: Λοιπόν, ένα πρώτο απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ακολουθήσει ακόμα ένα.

0: Ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού που αναφέρεται στα ωφέλη της ολοκλήρωσης του δρόμου.
1: 181,5 χιλιόμετρα. Μίλησε ο Γενικός Γραμματέας, τον οποίον θέλω να ευχαριστήσω για την μεγάλη του προσπάθεια, ιδιαίτερα για τις τεχνικές προδιαγραφές. Δεν θα επαναλάβω τους αριθμούς, τις ώρες, τα λεπτά που θα γλιτώνει κανείς για να φτάσει στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, στο Μέτσοβο, στην Καστοριά και στις άλλες περιοχές που συνδέονται μέσω της Εγνατίας. Θα σταθώ μόνο σε όλα όσα αντανακλούν αυτοί οι αριθμοί στην καθημερινότητα των πολιτών και ιδίως των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλίας. Η Δυτική Θεσσαλία τώρα γίνεται προσβάσιμη και από το Βορρά, όχι μόνο από τον Νότο. Σημαίνει ότι ο παραγωγός δεν θα σπαταλά ώρες για να μεταφέρει τα προϊόντα του στις αγορές της Αθήνας ή του εξωτερικού. Ο οδηγός του φορτηγού δεν θα μετράει πια με αγωνία τις επικίνδυνες τροφές. Η βιομηχανική ζώνη της Λαμίας αποκτά άμεση διέξοδο σε μεγάλα δίκτυα, δίνοντας μια νέα αναπτυξιακή ορμή στις επιχειρήσεις. Η φοιτήτρια από τα Γρεβενά δεν θα βλέπει την απόσταση ως εμπόδιο για να επισκεφθεί το σπίτι της. Οι ταξιδιώτες θα θέλουν να ανακαλύψουν τα μετέωρα, τη λίμνη Πλαστήρα, την ορεινή Πίνδο. Θα αυξάνονται, μαθαίνοντας ότι θα απολαύσουν ταυτόχρονα με τον προορισμό και μια πολύ ευχάριστη, μια μοναδική, για μας που αγαπάμε ακόμα το οδήγημα, οδική εμπειρία. Με άλλα λόγια, ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή. Δεν είναι μόνο ένας δρόμος. Είναι το έργο το οποίο σπάει, όπως είπε και ο Νίκος Οταχιάος, τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων πόλεων και χωριών στη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Ήπειρο, κάνοντας πράξη κάτι το οποίο αποτελεί τη δέσμευση, αδιαπραγμάτευτη δέσμευση αυτής της κυβέρνησης, την ισότιμη ανάπτυξη για όλους. Με την εμβέλειά του, μάλιστα, να ξεπερνά τα όρια των συγκεκριμένων περιφερειών και να επανακαθορίζει ουσιαστικά τη θέση της Ελλάδος στον ευρωπαϊκό χάρτη. Και με τον Ε65 η Ελλάδα ανακτά τη φυσική της θέση ως ένας δυναμικός κόμβος μεταφορών για το σύνολο των κρατών της Νοτιοδυτικής Μεσογείου.
0: Λοιπόν, αυτά από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην χθεσινή εκδήλωση για την τελετή παράδοση του Ε65. Αναφέρθηκα σε κάποια από τα ωφέλη, δεδομένα και συγκεκριμένα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στην ΕΡΤ μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη. Ξεκινάμε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος και στο παρελθόν είχε ασχοληθεί σοβαρά με την υπόθεση και με την ιδιότητα του τότε Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
2: Ο Ε65 είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που συμβάλλει στην επιτάχυση της ανάπτυξης τουλάχιστον σε τρεις περιφέρειες της χώρας, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος που ξεκίνησε και προχώρησε από τον Γιώργο Σουφλιά και ολοκληρώθηκε με την καθοριστική συμβολή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Χαίρομαι που την περίοδο 12-13 ως αρμόδιος τότε Υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών συνέβαλα στην επανοκίνηση του αυτοκινητοδρόμου, καθώς όλα είχαν σταματήσει λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
0: Ήταν ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο μικρόφωνο της ΕΡΤ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας.
3: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα εγγένεια του βόρειου τμήματος του Ε65. Είναι τα 45 χιλιόμετρα που ενώνουν την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά. Αύριο θα δοθούν στην κυκλοφορία και θεωρούμε ότι είναι ένας στρατηγικός αυτοκινητόδρομος, καθώς συνδέει την Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Αναβαθμίζονται οι μετακινήσεις στην περιοχή με μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη άνεση για όλους τους κατοίκους της περιοχής.
0: Ακολουθεί η δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Μίλησε και στην τελετή παράδοση ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση.
4: Ένα μεγάλο έργο παραδίδεται. Μια μεγάλη περιπέτεια τελειώνει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 19 σχεδόν 20 χρόνια, πέρασε πολλά στάδια και μέσα από την οικονομική κρίση και αναβίωσε και έγινε πραγματικότητα χάρη στην παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για τη Δυτική Μακεδονία το γεγονός ότι ενώνεται η Εγνατία Οδός με τον συγκεκριμένο δρόμο και τον Παθέ. Ένα τεράστιο γεγονός που θα βγάλει από την αφάνεια μεγάλες περιοχές που μέχρι σήμερα το να τις προσεγγίσει ήταν ένα θέμα ταλαιπωρίας πολύ μεγάλης.
0: Παρόντες επίσης και πάρα πολύ αυτοδιοικητικοί και από τη Θεσσαλία και από τη Δυτική Μακεδονία και βεβαίως από την περιφέρεια Ηπείρου, μεταξύ αυτών και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος επίσης μίλησε στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
5: Σημαντική σήμερα μέρα για τη Θεσσαλία. 2007 ακυρώθηκε στη Βουλή, 20 χρόνια για να γίνουν, πολύ σημαντικό για τρεις λόγους. Πρώτον, ενωνόμαστε με την Ήπειρο. Δεύτερον, οι Νταλίκες που έρχονται από την Πάτρα δεν κάνουν πια ευχέλιο να πάνε από τον Μπράλο, θα έρχονται στη Λάρισα άνετα μέσα σε 3,5 ώρες. Και τρίτον, οι Αθηναίοι και όλοι οι άλλοι από την Ελλάδα θα έρχονται να παρακολουθούν το πολιτιστικό καλοκαίρι αυθημερών της Θεσσαλίας. Σημαντικά και τα τρία.
0: Συνοπτική και ουσιαστική δήλωση του κ. Κουρέτα, όπως και οι υπόλοιποι που ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο τρικαλινός υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.
6: Καλώς ήρθατε καταρχάς στα μέρη μας. Είναι μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλία, τη Δυτική Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Γιατί οι δρόμοι είναι πολιτισμός, ενώνουν ανθρώπους και για μας πραγματικά φαίνεται σαν ψέμα. Και το λέω ειλικρινά. Δρόμοι οι οποίοι τόσα χρόνια ταλαιπωρούσαν ανθρώπους, επαγγελματίες και μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα και το βόρειο τμήμα ολοκληρώνεται. Η Ε65 πλέον βάζει και τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία πλέον ξανά στο χάρτη, στο κέντρο της Ελλάδας, ενώνοντας αυτό ακριβώς πολιτισμούς, αγορές, κυρίως ανθρώπους. Συγχαρητήρια σε όλους όλοι συνετέλεσαν και φυσικά σε μια κυβέρνηση η οποία δεν ξεχνά την περιφέρεια και τα προβλήματά της.
0: Και τελευταία δήλωση από την εκδήλωση για την παράδοση του Ε65 έρχεται από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα, πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα.
7: Ένα από τα πλέον σημαντικά έργα των τελευταίων δεκαετιών, ο οδικός άξονας της Κεντρικής Ελλάδος, ο Ε65 όπως το γνωρίζουμε, παραδίδεται στη Δυτική Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία, παραδίδεται στην ίδια την πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι η απόδειξη πως ακόμη και μετά από δυσκολίες, ακόμη και μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, αν θέλουμε να καταφέρουμε κάτι, με πίστη στις πραγματικές δυνατότητες της πατρίδας μας και σταθερή πολιτική βούληση, μπορούμε να το πετύχουμε.

Μια είδηση της τελευταίας ώρας πολιτικού ενδιαφέροντος με τοπικό χαρακτήρα είναι το γεγονός ότι ορκίστηκε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο κύριος Καρυπίδης είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Ελασσόνας, ήταν επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαμβάνει τη θέση του κυρίου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε πριν μερικές ημέρες και παρέδωσε την έδρα. Ο κύριος Καρυπίδης λοιπόν ορκίστηκε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή και αναλαμβάνει κανονικά καθήκοντα μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μαζί του ορκίστηκε και η κυρία Θεοδώρα Ακριώτου, που καταλαμβάνει τη θέση του κυρίου Σημεών και Δίκογλου στην εκλογική περιφέρεια της Εύβοιας. Λοιπόν, αυτές ήταν. Αυτή είναι η τελευταία είδηση. Ο κ. Γιάννης Καρυπίδης, βουλευτής Λάρισας πλέον, ένας από τους 8 με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, μουσικά πάμε μέχρι και τις 11 που θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και περιφερειακή, την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τουρισμό έχει το μενού για την επόμενη ώρα, τουριστική κίνηση, προβληματισμούς, αγωνίες, καλή εικόνα. Θα τα δούμε στην επόμενη ώρα.

στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΠ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά και τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού, όσο και στο γύρο οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές Ιρανικές πόλεις, ενώ η Ουάσιγκτον ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μία συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρα, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Μας ακούτε και ψηφιακά από την πλατφόρμα ert.gr. Και πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση για την τουριστική δραστηριότητα στην Θεσσαλία, ξεκινώντας από τη Μαγνησία, καλεσμένος του Γιάννη Ξινόπουλο, ο ένας άνθρωπος που έχει φοβερή εμπειρία στον τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Ζαφύρης, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας. Γιάννη.
1: Σωστά, σωστά, Άρη. Ο κύριος Ζαφύρης είναι ήδη στην γραμμή, σε έχει ακούσει. Κύριε Ζαφύρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Παίζουμε πανθεσσαλικά λοιπόν και η ερώτησή μας είναι η εξής. Τι γίνεται, κύριε Ζαφύρη, με την τουριστική κίνηση?
2: Η τουριστική κίνηση σήμερα στην Ελλάδα αυτή την εποχή είναι μειωμένη. Και σας μιλάω και ως εκπρόσωπος του Ξενοδοχείου Πολιτηρίου της Ελλάδας, εκπρόσωπος της Θεσσαλία. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια μεγάλη κάμψη. Φυσικά αυτό δεν είναι κατηγορία για τη δικιά μας την περιοχή. Αλίμονο αν η Θεσσαλία, ειδικά ο Βόλος και το Πύλιο, αυτή την εποχή δεν έπρεπε να ήταν πλήρως γεμάτη. Δεν υπάρχουν τα φαινόμενα κάποιων οι οποίοι συζητάνε για άδειο Πύλιο και άδειο Βόλο. Φυσικά και όχι, αλλά υπάρχει μια πολύ μικρή υστέρηση. Φαίνεται από τις προκρατήσεις ότι θα πάει καλά αυτός ο μήνας. Φυσικά δεν είναι αρκετό αυτό σε καμία περίπτωση ούτε για τις επιχειρήσεις. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κάμψη.
1: Ακούμε από το Πύλιο κυρίως, Τσαγκαράδα, Μιλοπόταμο, Αϊγιάννη, ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα περίμεναν. Έχετε εικόνα εσείς από αυτές τις περιοχές που είναι και κορυφαίοι?
2: Θα σας πω, φυσικά. Ο Ιούνιος πήγε πολύ άσχημα, να το πούμε έτσι. Ξεκίνησε ο Ιούλιος με μια καλή τάση. Βλέπετε, ας πούμε, σήμερα, παραδείγματος χάρη, με όλες αυτές τις ανακοινώσεις από τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί. Άλλοι μιλάνε για Ντάνιελ, άλλοι μιλάνε για... Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω σε ποιο σημείο...
1: Αναφέρεστε σε σχέση με τα καιρικά φαινόμενα τα οποία...
2: Την επερχόμενη κακοκαιρία, η οποία θα έρθει από σήμερα στην περιοχή, γενικότερα στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι πλέον βασιζόμαστε σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά και σίγουρα εξηγείται το φαινόμενο. Υπάρχει μια δισκαμψία, υπάρχει μια μικρότερη αγοραστική δύναμη στους ανθρώπους και στους Ευρωπαίους δυστυχώς. Το παρατηρούμε και στους ξένους πελάτες. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Φυσικά ένα μεγάλο πλήγμα ήταν το κομμάτι του Ισραήλ, το οποίο μειώθηκε δραματικά την περίοδο αυτή. Βλέπετε ότι ο τουρισμός είναι ψυχολογία και δυστυχώς αυτή η καλή ψυχολογία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Ζαφύρη, δύο ζητήματα. Ένα είναι αν λειτουργεί το αεροδρόμιο της Αχιάλου και αν αυτό προσφέρει ανάσα στην Μαγνησία και γενικά στην Θεσσαλία. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, πώς κρίνετε εσείς τις τιμές των εστιατορίων με γεγονός ότι ένα κατάλημα μπορεί να στοιχίζει 80 ευρώ τη βραδιά ή 90 ευρώ τη βραδιά και ένα γεύμα ή ένα δείπνο να στοιχίζει τέτοια χρήματα?
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάντα ένα θέμα με την εστίαση. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι σε αυτή την κατηγορία. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα σε όλη την Ελλάδα, σας λέω, πολύ μεγάλων ακριβών γευμάτων. Πρέπει όμως να πούμε ότι ο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 40%. Και τουλάχιστον στο κομμάτι των ξενοδοχείων, που εγώ μπορώ να σας πω, οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί ούτε 10% σε πολλές περιπτώσεις. Πέρα από το γεγονός από ό,τι είπατε και εσείς, υπάρχουν τιμές για όλους στην Μαγνησία και γενικότερα στην Θεσσαλία. Υπάρχουν παράπονα για την εστίαση. Δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν πραγματικά ακριβά ή όχι ένα γεύμα τριών ανθρώπων στα 80 ευρώ, είναι ανάλογα τι τρώει ο καθένα κτλ. Θα συμφωνήσω όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχουν πολλά παράπονα για ακριβή εστίαση. Εγώ δεν μπορώ αυτό να το βεβαιώσω. Μπορώ όμως να πω ότι θα πρέπει όλοι μας να βάλουμε πλάτη σε μια περιοχή η οποία έχει υποστεί τα πάντα τα τελευταία χρόνια, ώστε να προσελκύσουμε τους πελάτες.
1: Σε σχέση με το αεροδρόμιο της Αχιάλου, και το ρωτάω αυτό γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση επισκεψιμότητας στο αεροδρόμιο της Κιάδου.
2: Κοιτάξτε, το αεροδρόμιο της Κιάδου, καταρχάς να σας πω, το αεροδρόμιο της Κιάδου δεν έχει καμία σχέση με το αεροδρόμιο αυτό. Η Σκιάθος είναι ένας προορισμός all inclusive. Ένας προορισμός μαζικού τουρισμού, να το πω έτσι, δεν είναι όλο all inclusive, έτσι. Ο μαζικός τουρισμός δεν έχει καμία σχέση με τον τουρισμό που έχει όχι μόνο η Μαγνησία και η Θεσσαλία, η κεντρική Ελλάδα, αν εξαιρέσει κάποιος την Πιερία. Άρα λοιπόν εκεί οι πτήσεις είναι προγραμματισμένες, είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας back to back οι πελάτες και οι επιβάτες στα ξενοδοχεία, είναι προαγορασμένα, είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση ένα αεροδρόμιο όπως τη Σκιάθο, γιατί είναι όπως τα αεροδρόμια που παρέχουν μαζικό τουρισμό. Το αεροδρόμιο το δικό μας έχει περάσει τα πάνδυνα. Δυστυχώς κάποιοι το 2016 όταν ξεκινήσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια για τον οργανισμό πρόθεσης του αεροδρομίου δεν το κατάλαβαν. Και το λέω και συγκεκριμένα γιατί ο κ. Αγοραστός δεν ήθελε ή δεν μπορούσε ή δεν το έβλεπε, τέλος πάντων όπως έλεγε. Παρ' όλα αυτά το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ένωση Συνοδόχων, και θέλω να πω δυνατά και η Ένωση από τη Λαμία και από την Πιερία και οι άνθρωποι του Επιμελητηρίου της Φιότιδας και της Λάρισας ακόμη βοηθήσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Με πρωτεργάτη που αναλαμβάνω το Επιμελητήριο και τον Τέλη τον Μπαζδάνη και τη Θέκλα την Καμένου, διατηρήσαμε κάποιες πτήσεις, ήρθαν κάποιες καινούργιες πτήσεις. Το μοναδικό καλό σε όλη την υπόθεση είναι ότι ο Περιφερειάρχης το έχει αντιληφθεί, το έχει στεριστεί και το τελευταίο 1,5 χρόνο υπάρχει μια σωστή δουλειά με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή την προσέλκυση πτήσεων και τα λοιπά σε μια περιοχή, προκειμένου το αεροδρόμιο να πάρει ζωή. Αυτή τη στιγμή όμως το στοίχημα είναι να κρατήσουμε τις πτήσεις. Ξέρετε, ούτε εγώ το ήξερα, μετά από συναντήσεις με τον κύριο Βασιλάκη το έμαθα, το στοίχημα σε μια αεροπορική εταιρεία δεν είναι να έρθει, είναι να διατηρηθεί η πτήση. Έτσι ώστε και να προσελκύσει άλλη την επόμενη χρονιά και αυτή να είναι προγραμματισμένη πια ώστε να ξέρουμε να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, ενώ η tour operator ή τα γραφεία ταξιδιών ή οι ξενοδόχοι. Είναι μια απονεμένη ιστορία, ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι υπερκαινούριο, ένα ασφαλές αεροδρόμιο γιατί είναι στρατιωτικό. Δεν έχουμε πετύχει αυτό που πρέπει. Ελπίζω ότι από πέρσι που ξεκίνησε την προσπάθεια, γιατί ξέρετε το αεροπλάνο δεν είναι κάτι το βάζουμε αύριο, που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, πιστεύω ότι θα αλλάξει λιγάκι το τοπίο.
1: Κύριε Ζαφίρη, πώς θέλετε να κλείσουμε?
2: Με μια ευχή να πάνε όλα καλά και με μια ευχή προς όλους τους αποδέκτες να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Ωραία. Όλα να πάνε καλά λοιπόν και ελπίζουμε να σας αφήσουν οι αποδέκτες του μήνυματός σας να εργαστείτε. Και εμείς να βλέπουμε καλά τουρισμό και στην πόλη αλλά και στο Πήλιο που έχετε δίκιο ότι έχει τραβήξει τον παθόν του τον Τάραχο. Να είστε καλά κύριε Ζαφίρη, σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε ανοίξει το θέμα της τουριστικής κίνησης, τουριστικής δραστηριότητας. Τα όσα μας είπε ο κύριος Ζαφίρης είναι νομίζω αποκαλυπτικά. Δεν υπάρχει κάμψη σε όλη τη χώρα σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, στο τελευταίο δεκαήμερο, και αυτό φυσικά αφορά και την ευρύτερη περιοχή με την οποία ασχολούμαστε εδώ, την Θεσσαλία. Ο Γιάννης Οξενόπουλος έχει την επόμενη καλεσμένη στην τηλεφωνική γραμμή, είναι η κυρία Ευαγγελία Διανελάκη, πρόεδρος Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων. Να έχουμε και τη δική της οπτική.
1: Βεβαίως, Άρη Ψύχα, γιατί να πούμε ότι ο τουρισμός δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά πράγματα μαζί. Έτσι, όπως είχαμε τον κύριο Ζαφίρη από την Ένωση Ξενοδόχων, ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού αφορά τα τουριστικά καταλύματα. Η Ευαγγελία Γιαννελάκη είναι πολύ δραστήριο μέλος του Συλλόγου. Χρόνια ασχολείται, οικογενειακή επιχείρησή της. Κυρία Γιαννελάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενόπουλε.
1: Είστε καλά, σας βρίσκουμε καλά.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Δραστηριοποιείστε στην Μπάλτση, μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη περιοχή. Βλέπει Αιγαίο.
2: Βλέπει Αιγαίο, βλέπει σποράδες. Άλλωστε έχουμε σύνδεση με τις σποράδες, ως γνωστό. Δεν είναι μόνο η Μπάλτση, φυσικά, όλη η Μαγνησία. Μιλάμε για όλη τη Μαγνησία, μιλάμε για όλο το Πήλιο. Είμαστε 400 τουριστικές μονάδες οικογενειακές. Δεν είμαστε πια τα κλασικά, όπως θα θυμάστε όλοι, όπως θα θυμόμαστε όλοι, τα rooms to let.
1: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, είναι κάτι περισσότερο.
2: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ναι, εντάξει, είναι πια βίλες, τουριστικές κατοικίες, αρχοντικά, έχει μεγαλώσει η γκάμα.
1: Λοιπόν, τι βλέπετε εσείς από την κίνηση φέτος?
2: Ξεκινήσαμε λίγο δύσκολα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά επειδή εγώ θέλω να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα, θέλω να πω κάτι άλλο. Όλοι μας γκρινιάζουμε, όλοι μας γκρινιάζουμε για υποδομές, όλοι μας γκρινιάζουμε. Εμείς οι ίδιοι κάνουμε κάτι να βελτιώσουμε ή να προωθήσουμε το κατάλημά μας. Νομίζω πως όχι οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι προσπαθούμε μέσω των δήμων, μέσω της περιφέρειας. Δεν κάνουμε εμείς κάτι οι ίδιοι.
1: Τι εννοείτε δηλαδή?
2: Εμείς, ας πούμε, πηγαίνουμε στις τουριστικές εκθέσεις. Πηγαίνουμε το Βόλος Πήλιον, με τους τρεις δήμους, Βόλος, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Διαφημίζουμε όλοι μαζί, υποστηρίζουμε τέλος πάντων αυτό το brand name, αλλά δεν κάνουμε τίποτα εμείς σαν επιχειρηματίες. Κανείς δεν ακολουθεί στις εκθέσεις, κανείς δεν βάζει ένα λιθαράκι από μόνος του. Προσπαθούμε όλοι να τα βρούμε όλα έτοιμα. Μόνο εκεί θα γκρινιάξω εγώ. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα λοιπόν για την τουριστική περίοδο. Ξεκίνησε δύσκολα. Σίγουρα είναι μια χρονιά, επειδή ακόμη και με τον Ντάνιελ είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο μετά τον Ντάνιελ. Αλλά προχωράμε καλά.
1: Τουλάχιστον από ό,τι εικόνα έχω από το Πήλιο, από τα μέσα Ιουλίου και μετά ξεκινάει η περίοδος. Είναι έτσι ή όχι?
2: Έτσι είναι. Σας είπα, είναι ανάλογα την περιοχή, ανάλογα τι κάνει ο καθένας. Ναι, η γενική εικόνα είναι ότι από τα μέσα Ιουλίου έχει ξεκινήσει για τα καλά. Έχει ξεκινήσει όμως, δεν είναι το Πήλιο άδειο όπως διάβασα. Εγώ κάθε μέρα που κυκλοφορώ σε διάφορα μέρη, γιατί δεν μένω μόνο στην Πάλτση, φροντίζω να επισκέπτομαι όλα τα μέρη, δεν βλέπω ένα άδειο Πήλιο, δεν βλέπω μία άδεια Μαγνησία. Ακόμη και χθες που ερχόμουν από το Βόλο, έβλεπα κόσμο στο δρόμο και δεν έβλεπα κόσμο, έβλεπα ξένα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να είναι το Πήλιο άδειο όπως έχω διαβάσει. Για να συνεχίσουμε με λίγο επιθετική μάλλον, αλλά εντάξει, εκνευρίζομαι με αυτά που διαβάζω. Σας ακούω, κύριε Ξενόπουλε.
1: Μάλιστα. Η περίοδος τελειώνει το Σεπτέμβριο. Ελπίζετε να έχετε μια καλή περίοδο, τουλάχιστον από τώρα και πέρα έχει ανοίξει. Αυτό μας λέτε.
2: Ναι, έχει ανοίξει. Η περίοδος δεν τελειώνει το Σεπτέμβριο. Από τη στιγμή που τα καταλύματα, ναι, τα περισσότερα, εντάξει, κάπου στο τέλος Οκτωβρίου κλείνουν. Αλλά υπάρχει χειμερινή σεζόν, οπότε δεν τελειώνει ο τουρισμός τον, το Σεπτέμβριο. Συνεχίζει για όλο το χρόνο.
1: Κυρία Διανελάκη, κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέψετε, για την περιοχή σας. Εκεί, στην περιοχή που δραστηριοποιείστε, υπάρχει ένα ρέμα που είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα με προηγούμενες κακοκαιρίες. Τώρα είμαστε εντάξει εκεί?
2: Μιλάμε τώρα για την Πάλτση, μιλάμε για τα Ποτεστικά, μιλάμε για τον Πλατανιά, μιλάμε για πολλά ρέματα. Δεν μιλάμε για ένα ρέμα. Τα ρέματα έχουν καθαριστεί από την περιφέρεια. Πότε ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί κάτι το ίδιο. Αλλά εγώ αφήνω πίσω ό,τι περνάει και προχωράμε μπροστά. Δεν έχει νόημα να σκεφτόμαστε το τι έχει γίνει με τα ρέματα.
1: Το λέω επειδή έρχεται κακοκαιρία, γι' αυτό ρωτάω.
2: Το κατάλαβα. Γιατί να κλείσουμε την κακοκαιρία και να μην κλείσουμε τις όμορφες περιοχές που έχουμε με τα καταλήμματα που σας περιμένουμε όλους να σας φιλοξενήσουμε.
1: Να κλείσουμε έτσι λοιπόν.
2: Να κλείσουμε έτσι, κύριε Ξινόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Διανελάκη. Να είστε καλά, καλές δουλειές και εύχομαι περισσότερο κόσμο στις παραλίες σας.
2: Να είστε καλά. Καλώς ορίσατε ξανά στον τόπο μας.
1: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά.
2: Γεια σου.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και μένουμε στο θέμα σχετικά με την τουριστική κίνηση και δραστηριότητα. Αλλά αυτή τη φορά φεύγουμε από την υπηρετική Μαγνησία, πάμε στην νησιωτική, πάμε στις Σποράδες, πάμε στην Σκιάθο και στον πρόεδρο των ξενοδόχων της Σκιάθου. Έτσι, Γιάννη.
1: Σωστά, είναι ο κύριος Σάκης Τσαρούχης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Προσπαθούμε μέρες να τα πούμε με τον κύριο Τσαρούχη, αλλά ο χρόνος του είναι πιεσμένος. Πράγμα που σημαίνει, κύριε Τσαρούχη, ότι η Σκιάθος πάει καλά.
2: Τι κάνετε, καλημέρα ακόμα. Καλησπέρα και καλημέρα μάλλον και στους ακροατές σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο δύσκολο να με βρείτε. Ήμουν στο εξωτερικό το τελευταίο διάστημα. Πάμε καλά. Πάμε πολύ καλά. Σαν ποσότητα επισκεφτών αυτή τη στιγμή, ερχόμαστε πολύ κοντά στις προβλέψεις που είχαν γίνει στην αρχή της σεζόν με τις αυξήσεις που τις βλέπαμε σε διψήφιο ποσοστό και λέγαμε «μα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν». Να όμως που ερχόμαστε κοντά σε αυτά τα νούμερα τα οποία είχαν αρχικά δει σαν προβλέψεις τόσο σε αφήξεις από το αεροδρόμιο όσο και από το καράβι, το οποίο είναι αρκετά ενθαρρυντικό σε μια πολύ δύσκολη χρονιά λόγω πολέμου που υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα.
1: Φαντάζομαι το αεροδρόμιο είναι αυτό που κάνει την διαφορά στην Σκιάθο, κύριε Τσαρούχη, γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι όπου υπάρχει αεροδρόμιο υπάρχουν τσάρτερ, υπάρχει άλλου είδους τουρισμό.
2: Πράγματι το αεροδρόμιο κάνει τη διαφορά. Είμαστε πολύ καλά συνδεδεμένοι με όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή και οδηγεί, αν θέλετε, αυτή την αύξηση στα νούμερα κατά κύριο λόγο, γιατί το πλοίο, εντάξει, είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο πάνω από το ίδιο φέρνει στο νησί μας και μάλιστα είναι και κάτι το οποίο είναι πολύ κακά οργανωμένο, διαχρονικά. Είναι ένα από τα πάγια οτήματα της Ένωσης μας ότι πρέπει κάποια στιγμή να στρώσει το κομμάτι της αεροπορικής συνδέσης. Αλλά ναι, πράγματι οι αεροπορικές συνδέσεις είναι αυτές οι οποίες μας σώζουν την ημέρα.
1: Σε σχέση...
2: λέγοντας αεροπορικές συνδέσεις, συγγνώμη που θα διακόπτω, εννοώ ότι συνδέσεις με το εξωτερικό, γιατί με την ενδοχώρα, με την Ελλάδα, και εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Είμαστε συνδεδεμένοι μόνο με Αθήνα, με πτήσεις από και προς την Αθήνα. Ενώ πάνω τα κεφάλια μας καθημερινά περνάνε κανένα 30 πτήσεις, οι οποίες είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο και πίσω, Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη-Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη-Πάρο. Άρα λοιπόν, μία πτήση από όλες αυτές να κατέβαινε, αυτομάτως η Σκιάθος θα ήταν συνδεδεμένη και με άλλα νησιά και με άλλους προορισμούς μέσα στη χώρα και θα ευνοούσαμε αυτό το οποίο θεωρητικά στρατηγικά σαν κράτος θα θέλαμε να είχαμε, αυτό που λέγεται, που λέμε ελληνικά island hopping. Μπορεί ο επισκέπτης να φύγει από το ένα νησί, να πάει σε κάποιο άλλο νησί, να δοκιμάσει διάφορες γεύσεις σε όλη τη χώρα, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να το κάνει μέσα Αθηνών.
1: Υπήρχε σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Αυτή υπάρχει ακόμη.
2: Και σήμερα. Αεροπορικά, όχι. Αεροπορικά θυμάστε πριν πάρα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι και εγώ ένα φαγκάρι που είχε ξεκινήσει. Μόνο αυτοπλοϊκά και αυτή μόνο Ιούλιο-Αύγουστο. Και μάλιστα ανακοινωμένη τελευταία στιγμή, που σημαίνει ότι κανένας Ευρωπαίος επισκέπτης, ο οποίος πήγε με διακοπές πολύ νωρίς, μπορεί να προγραμματίσει τις διακοπές του με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να έρθει να περάσει Θεσσαλονίκη και μετά να πάρει το πλοίο να ξεφοράζει. Αυτή η αυτοπλοϊκή σύνδεση, παρότι επιδοτείται, μένει μόνο για 2 μήνες και συμπληρωτεί τους επισκέπτες, last minute, ας πούμε, επισκέπτες, οι οποίοι θέλουν να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη, Έλληνες στις επιτοπλίστων, στις Σποράδες για Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Κύριε Τσαρούχη, πριν κλείσουμε αυτή την συζήτηση, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει και δεν έχει γίνει ακόμη για να αυξηθεί και η ποιότητα αλλά και η ποσότητα των τουριστών στο μέρος σας, και αν έχετε εικόνα να μας πείτε και για την υπόλοιπη Μαγνησία.
2: Ξέρετε κάτι, δεν είναι τοπικό το θέμα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα εντοπίζεται πανελλαδικά. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία βασίζεται και στοχεύει περισσότερο σε όγκο επισκεπτών και άρα λοιπόν κάθε λίγο βγαίνουμε θυραμβικά και λέμε και σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας αλλά και σε επίπεδο τοπικής, ας πούμε, τοπικών αρχόντων ότι φέρνουμε μεγαλύτερα νούμερα, έρχονται περισσότεροι επισκέπτες. Βασιζόμαστε σε όγκο και όχι σε αξία ένα επισκέπτη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζης της Ελλάδας για το 2025, αυτή τη στιγμή η μέση δαπάνη επισκέπτη στην Ελλάδα είναι 545,5 ευρώ. Εκεί που στην Ισπανία είναι 1.343 και εκεί που ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι κοντά στα 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ, 1.010 για τα ακριβά. Υπολοιπόμαστε πάρα πολύ από όλο αυτό. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο επισκέπτης έρχεται στη χώρα, βλέπουμε επισκέπτες, βλέπουμε κίνηση, βλέπουμε όγκο επισκεπτών δεν βλέπουμε έσοδα. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λείπει με τη φορολογία που υπάρχει και με το γενικότερο πλαίσιο το οποίο υπάρχει γύρω μας, είναι το έσοδο. Άρα λοιπόν, και σε μια χώρα η οποία αντικειμενικά αυτή τη στιγμή για τον Ευρωπαίο επισκέπτη είναι ακριβή. Όχι ακριβή για αυτό που προσφέρει, γιατί έχουμε κάνει τεράστια άλματα τόσο και στη φιλοξενία όσο και στην εστίαση. Στα περισσότερους τουριστικούς προορισμούς, ο κόσμος θα περάσει καλά, θα φιλοξενηθεί άρτια και θα δώσουμε ένα υψηλό επίπεδο στη φιλοξενία και στην εστίαση. Δυστυχώς, ο επισκέπτης που αυτή τη στιγμή προσκαλούμε και έπιαται στη χώρα μας δεν είναι αυτό που θα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
2: Ο καλός Ευρωπαίος επισκέπτης έχει άλλες εναλλακτικές. Έχει εναλλακτικές οι οποίες έχει πτηνή πτήση τσάρτερ για μια ατόλη στον Εμβυτό και άλλο, ή για την Καραϊβική ή για οπουδήποτε αλλού. Δεν τον κρατάμε στην Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός δεν είναι η Ζάκυνθος ή η Σκιάθος ή ενδεχομένως η Ίμπιζα ή το Παλέρμο. Παίζουμε σε ένα παγκόσμιο χάρτη αυτή τη στιγμή και μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει. Συνεπώς δεν είναι το πρόβλημα η Σκιάθος ή η ακτοπλοϊκή συνέντευξη της Σκιάθου. Πρέπει να υπάρξει ένα γενικότερο σχεδιασμός από πλευράς της πολιτείας για να δούμε πού πάμε με αυτό το πράγμα που λέγεται τουρισμό.
1: Φαντάζομαι ότι μιλήσατε με την κυρία Κεφαλογιάννη. Τώρα πρόσφατα ήρθε και στο νησί σας.
2: Ήταν στο νησί μας τη διάστημα που, όπως και εσείς με ψάχνατε, άλλο τόσο με ψάχναν και αυτοί μου στο εξωτερικό για κάποιες δουλειές. Και όχι, δεν συναντήθηκα σε αυτή τη δόση μαζί της. Αλλά νομίζω ότι τα ακούει και από εμάς, τα ακούει και από την Box, τα ακούει και από διαφόρους άλλους φορείς. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή ή κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό της πάσης.
1: Κύριε Τζαρούχη, κάτι θα ήθελα να σχολιάσετε το εξής, αν μου επιτρέψετε. Μία μέση κατηγορία δωματίων, καταλήμματος τέλος πάντων, είναι περί τα 80-90 ευρώ. Ένα γεύμα τριών ατόμων μπορεί να φτάσει στα ίδια χρήματα. Το βλέπετε αυτό στη Σκιάθο?
2: Προφανώς και ναι. Επίσης, αυτό το οποίο ξέρετε πολλές φορές πλέον δεν είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας είναι ότι υπάρχουν τρεις τύποι καταλήμματων που μπορεί κάποιος να καθιλωθεί. Το ένα είναι το ξενοδοχείο, προφανώς, τα οποία και εκτροφοποιούμε εμείς σαν ενόχλη και κατατάσσονται με αστέρια και ελέγχονται από χίλιους δύο φορείς. Υπάρχει τα καταλήμματα τα οποία είναι με κλειδιά, τα νοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία επίσης ελέγχονται από φορείς. Και υπάρχει και η βασική μίσθωση, που δεν ελέγχεται και αυτή τη στιγμή βρίσκεται να έχει δυσάρυθμες περίπου κλίνες σε όλα τα μέρη, σε όλη τη χώρα, με τα ξενοδοχεία και τα νοικιαζόμενα δωμάτια.
1: Αυτό είναι και ένα καλό, είναι και έχει και ένα κακό. Το καλό είναι ότι δίνει στους ιδιοκτήτες την δυνατότητα να συντηρήσουν το σπίτι τους. Και το άλλο είναι ότι αυτό που λέτε ότι δεν ελέγχεται.
2: Δεν είναι το πρόβλημα δεν ελέγχεται, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αυτό είναι ένα κομμάτι της αύξησης. Είναι ότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα να το πω διαφορετικά. Ένας επισκέπτης ο οποίος πάει για διακοπές, στα ίδια χρήματα θα βρει να μείνει σε κάποιο κατάλημα απευθόνιας μίσθωσης και πάνω κάτω στα ίδια, αν δείτε τις καμπύλες, τα ίδια χρήματα θα βρει σε ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων, το οποίο ξενοδοχείο τριών αστέρων σίγουρα θα έχει μια καλύτερη παροχή υπηρεσίας, γιατί πρώτα απ' όλα θα έχει παροχή υπηρεσίας. Θα έχει μια ρεσεψιόν, μπορεί να ζητήσει μια πληροφορία. Θα έχει ένα πρωινό το πρωί. Θα έχει καθαρισμό. Θα έχει άλλα πράγματα τα οποία κατά κύριο λόγο στα καταλήμματα βαχυπρόθεσμων ρυθμίσεων είτε τα πληρώνει επιπλέον, ή για να τα έχει μέσα στην τιμή, η τιμή θα είναι πολύ παραπάνω από ένα κατάλημα τριών αστέρων. Συνεπώς, θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια σιγά σιγά το καταναλωτικό κοινό θα καταλάβει το πού απευθύνεται και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία με το Airbnb αρχικά, όπου ξεκίνησε από τη λογική ότι εγώ έχω ένα δωμάτιο που περισσεύει μέσα στο σπίτι μου και άρα λοιπόν δίνω και αυτό το δωμάτιο. Όχι αυτό το πράγμα που έχει καταλήξει να είναι τώρα με τις βίλες και με τα καταλήμματα όλα αυτά. Προφανώς υπάρχει το κοινό το οποίο θα συνεχίσει να επιλέγει την βραχυπρόθεσμη μίσθωση για δικούς του λόγους. Και καλό είναι να υπάρχει. Αλλά σίγουρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, τα επόμενα χρόνια αναμένεται θα ξεκουστούν. Είναι και το χέρι το δικό μας του ξενοδόχου να πείσει με το καταναλωτικό κοινό ότι στις διακοπές του, στο διάστημα για το οποίο αποτανιεύει όλο τον χρόνο για να πάει διακοπές με την οικογένειά του το καλοκαίρι, αξίζει να είναι spoiled, όπως λέμε, για κάποια πράγματα. Δηλαδή να έχει κάποιες ανέσεις, να έχει ένα καθαρισμό το μεσημέρι, να έχει το πρωινό του, να έχει
1: κάποια πράγματα
2: που το προσφέρει. Άρα λοιπόν είναι και στο δικό μας χέρι να πείσουμε ξανά και να φέρουμε αυτό το καταναλωτικό κοινό πίσω σε εμάς. Απλά θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια σιγά σιγά όλοι οι τύποι φιλοξενίας θα πάρουν το χώρο στην αγορά που πρέπει να έχουν.
1: Κύριε Τσαρούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μια ερώτηση.
1: Βεβαίως, Άρη. Πολλές.
0: Γιατί με βάση αυτά που υπόθηκαν, νομίζω ότι όπως τα περιέγραψε ο κύριος Τσαρούκης, δηλαδή ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ακριβή τη χώρα, την Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι που μπορούν να υποστηρίξουν διακοπές στην Ελλάδα έχουν άλλους προορισμούς. Αντιλαμβάνουμε ότι όλο αυτό είναι σε ένα οριακό μοντέλο ο τουρισμός. Δηλαδή, η προβολή, αν καταλαβαίνω καλά, για την επόμενη τριετία, πενταετία, εφταετία, δεν είναι και πολύ αισιόδοξη αν δεν αλλάξει κάτι. Εκτός αν θέλουμε να μετράμε χρόνο με το χρόνο, αυτό που είπατε στην αρχή. Ποσότητα και όχι ποιότητα. Τα βάζω εντός εισαγωγικών τώρα, έτσι.
2: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής μαθάει αυτή η πολιτική. Μέχρι στιγμής, δηλαδή, αν δείτε τα νούμερα χρόνο με το χρόνο, αυξάνονται. Και αν το δει κάποιος μακροσκοπικά, το τι μπαίνει στη χώρα, στην Ελλάδα, στα ταμεία, από τον τουρισμό, έτσι ώστε να αυξάνεται η ποσότητα, με αυτά τα 545,5 ευρώ που σας ανέφερα πριν, σαν μέση δαπάνη επισκέπτη, η τελική σούμα για το κράτος είναι θετική. Το θέμα είναι το αποβιώσιμο αυτό το μοντέλο. Όπως πολύ σωστά εντοπίσατε, μετά από 5-7 χρόνια. Το 5,45 μπορεί να γίνει 4,45 πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, οπότε όση ποσότητα και να έρθει, δεν θα υπάρχει για να καλύψει κάποιο επιχειρηματία ο οποίος έχει δανειστεί ενδεχομένως για να βγάλει πέρα.
0: Και το αποτέλεσμα θα είναι να φύγει ο κόσμος από τον τουρισμό.
2: Και επίσης, ακριβώς. Και επίσης, ποια θα είναι η επίπτωση τελικά στην τοπική κοινωνία, στον υδροφόρο ορίζοντα, στο περιβάλλον, στις υποδομές. Δηλαδή, όταν δεν χτίζουμε επαρκείς υποδομές. Δρόμους για παράδειγμα, θαλάσσιους δρόμους, όλο αυτό το πράγμα θα φτάσει κάποια στιγμή στο όριό του. Οπότε, ακόμα και αυτός ο οποίος εξοδεύει τα 445-545 που λέμε, δεν θα αρκετεί ούτε αυτός, γιατί δεν θα περνάει καλά. Οπότε, πράγματι, το εντοπίσατε πολύ σωστά ότι πρέπει να υπάρξει ένας νέος σχεδιασμός, ένα όραμα, όχι με ορίζοντα ετήσιο ή πενταετία, με ορίζοντα δεκαετίας και παραπάνω.
0: Γιατί στην ουσία είναι ένας συνεχής ανταγωνισμός υπηρεσιών και υποδομών τώρα, έτσι, στον παγκόσμιο χάρτη τώρα.
2: Ξέρετε, ακριβώς έχει αλλάξει το περιβάλλον γύρω μας. Δηλαδή, παλιότερα υπήρχαν περιορισμοί με τα διαβατήρια. Ο Ευρωπαίος επισκέπτης δεν μπορούσε να πάει τόσο εύκολα σε εξωτικούς προορισμούς. Επίσης, δεν μπορούσε να βρει φθηνή πτήση για να πάει σε όλο αυτό. Οπότε ήταν λίγοι αυτοί που το αποτολμούσαν. Υπήρχε επίσης φόβος για κάποια μέρη, για ασθένειες, για εγκληματικότητα, για χίλια δύο πράγματα, τα οποία πλέον σιγά σιγά εκλείπουν. Και υπάρχουν μέρη τα οποία κάνουν φοβερή προσπάθεια προς την τουριστική ανάπτυξη και προβολή τους. Και μην πάτε πάρα πολύ μακριά. Εγώ σε πλάγι όταν είδα την Αλβανία να κάνει άλματα στο κομμάτι και της τουριστικής προβολής και των υποδομών στην προηγούμενη έκθεση στο Βερολίνο, που ήταν και χρυσός χορηγός της έκθεσης. Άρα λοιπόν, μην κοιτάμε μόνο μακριά. Σιγά σιγά θα βρούμε ανταγωνισμό και αρκετά κοντά μας.
0: Αν το λέγαμε πριν 10 χρόνια αυτό, δεν το λέω με υποτιμητική διάθεση, το αντιλαμβάνεστε, θα
2: γελούσε. Προφανώς και μπράβο τους. Ούτε εγώ το λέω με υποτιμητική διάθεση. Προφανώς και μπράβο τους. Εμείς τι κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα, το πρόβλημα, το δεν είναι ισχυάθος. Είναι, ας πούμε, είναι μια γενικότερη. Δηλαδή, αδυνατό να πιστέψω ότι στη Βόρεια Θάλασσα το τελευταίο νησί με 10, 20, 50 κατοίκους έχει άρρηκτη συγκοινωνία με το πλοίο κάθε μέρα, ακόμα και το χειμώνα. Και εδώ τα νησιά μας, τη χειμερινή περίοδο, τις πόραλες. Το μόνο το οποίο βλέπουμε είναι πρακτικά ένα δρομολόγιο από και προς το Βόλο. Το οποίο τουριστικά δεν εξυπηρετεί. Άρα πώς θα μιλήσουμε εμείς για επιμήκυνση σεζόν, όταν δεν έχω τον τρόπο να φτάσει ο επισκέπτης στους τόπους μου.
0: Μάλιστα. Δεν
2: μπορώ να εκφέρω άποψη γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν γίνεται. Υπάρχουν αρμόδιοι να το λύσουν. Αν θέλουμε να έχουμε 12-μήνο τουρισμό στην Ελλάδα, όπως έχουν για παράδειγμα οι Αυστριακοί, οι οποίοι έχουν high season το χειμώνα με τα κυβερνητικά φόρμα και ομόλυτη έχει να προσφέρει τώρα του με το κομμάτι του βουνού. Και αντίστοιχα έχουν high season το καλοκαίρι, που αξιοποιούν τις λίμνες τους, αξιοποιούν αερόστατα, αξιοποιούν τρέκινγκ, αθλητισμό, γήπεδα. Έχουν χτίσει υποδομές και έχουν κάνει σύνδρομο και το καλοκαίρι. Άρα δουλεύουν τα καταλήματα και τα ξενοδοχεία, δουλεύουν τον χρόνο. Εκεί πρέπει να φτάσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί με αυτό το οποίο λέγεται εποχικότητα, κλωτσάνε διάφορα πράγματα. κλωτσάει το εργατικό δυναμικό που δεν μπορούμε εύκολα πλέον να βρούμε εργατικό δυναμικό το οποίο θα έρθει για 4, 5 ή και 6 μήνες να εργαστεί. Κλωτσάει το κομμάτι της βιωσιμότητας μέσα επιχείρησης όταν δεν έχεις πρόσβαση σε φόρους εύκολη και ο δανεισμός είναι υπερμετακριβώς. Άρα κλωτσάνε διάφορα πράγματα. Γιατί εσύ πρέπει να βγάλεις τα έξοδά σου για την οποιαδήποτε επιχείρηση. Δεν μιλάω μόνο για τα ξενοδοχεία που εκπροσωπώ, μιλάω για την εστίαση, μιλάω για οτιδήποτε. Πρέπει να βγάλεις τα έξοδά σου με άγχος μέσα σε 4 μήνες ή μέσα σε 5 μήνες.
0: Και εκεί γίνεται μακελιό μετά, ναι, εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Κύριε Τζαρόκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ό,τι άλλο χρειαστείτε.
1: Ήταν μια πολύ φιλική κουβέντα, η οποία κράτησε αρκετά, μας είπατε αρκετά πράγματα.
0: Ενδιαφέροντα, βέβαια.
1: Ενδιαφέροντα, βεβαίως, Άρη. Αλλά να κλείσουμε με ένα τίτλο, να μας δώσετε ορισμένους τίτλους έτσι και να κλείσουμε. Γιατί είπαμε πολλά και χαθήκαμε.
2: Ωραία. Ο τίτλος εξηγείται επειδή μας ακούνε και πολλοί οι οποίοι. Γιατί θεωρώ ότι μέσα από την κουβέντα που κάναμε προβληματίσαμε αρκετά και προβληματίσαμε περισσότερο όμως ως προς το επιχειρήν ή ως προς το γενικότερο μακροπρόθεσμο πλαίσιο που υπάρχει. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι αυτοί που μας ακούνε ας διαλέξουν τις ποράδες, ας διαλέξουν τις σκιάθος φέτος για να περάσουν τις διακοπές τους. Ακόμα και τώρα υπάρχουν διαθέσιμα καταλήμματα και θα βρουν να μείνουν και να περάσουν όμορφα. Το νησί μας έχει κάνει άλματα το τελευταίο διάστημα στο κομμάτι. Έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις από όλους τους επιχειρηματίες στο κομμάτι φιλοξενία και εστίασης. Επίσης έχουν γίνει πάρα πολύ καλές υποδομές στο κομμάτι των μεταφορών μέσα στο νησί με καινούργιους δρόμους, με πάρα πολύ καλή συγκοινωνία. Οπότε ας μην το φοβηθούν, ας στήσουν σκιάθο, θα περάσουν πανέμορφα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τσαρούχη. Όλα να πάνε καλά.
2: Να είστε πάντα καλά.
1: Και να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις σας και να χαιρόμαστε την παροχή που παρέχετε στους πελάτες και σε εμάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Να είστε πάντα καλά κι εσείς.

0: Από τη Σκιάθο πάμε στη Σκόπελο και ο Γιάννης Ξενόπουλος υποδέχεται την κυρία Μέρη Διαμαντή.
1: Σωστά. Η κυρία Διαμαντή είναι ξενοδόχος στη Σκόπελο. Σήμερα καλύψαμε το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλο. Το μεγαλύτερο κομμάτι. Η κυρία Διαμαντή είναι από τη Σκόπελο, να μας δώσει και αυτή την δική της εικόνα τι γίνεται σε αυτό το πανέμορφο, καταπράσινο νησί των Σποράδων. Κυρία Διαμαντή, πώς είστε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Εμείς εδώ από το πανέμορφο νησί της Σκοπέλου, η αλήθεια είναι ότι τους πρώτους δύο μήνες, το Μάιο και τον Ιούνιο, ήταν υποτονικά, είχαμε φτάσει στο 50-60%. Και βαδίζουμε σιγά σιγά από τον Ιούλιο για να φτάσουμε πλέον στον Αύγουστο με μια πληρότητα 70-80% στα περισσότερα καταλήματα. Αυτό βέβαια καλύπτεται από ξένους. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δειλές οι κρατήσεις, συγκρατημένες μπορώ να πω. Πιστεύω ότι και ευελπιστούμε να δουλέψουμε με τους Έλληνες, γιατί είναι ένα νησί που φέρνει τον Αύγουστο περισσότερους Έλληνες από ξένους, είναι οικογενειακό νησί και ευχόμαστε τελευταία στιγμή να γίνουν κάποιες κρατήσεις και από τους Έλληνες.
1: Αν κάποιος τηλεφωνήσει τώρα θα βρει κατάλημα.
2: Αύγουστο να καλυφθούν όποια έξοδα από Έλληνες.
1: Ναι. Αν κάποιος καλέσει τώρα...
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα 80-85%, αλλά ναι, βεβαίως μπορεί να βρει καταλήματα εκτός από τις δύο εβδομάδες αιχμής, που είναι από 10 μέχρι 20 Αυγούστου, δηλαδή 24 εκεί, δηλαδή μέχρι 23-24 Αυγούστου, που θα βρει πιο δύσκολα. Η πρώτη εβδομάδα αυτή τη στιγμή έχει αρκετά κενά του Αυγούστου, οπότε ευελπιστούμε να κινηθεί τελευταία στιγμή.
1: Κυρία Διαμαντή, το αεροδρόμιο της Σκιάθου ωφελεί την Σκόπελο?
2: Ναι, πάντα. Και της Αγχιάλου βεβαίως, έτσι. Και τα δύο αεροδρόμια αυτά και η Θεσσαλονίκη, όλα αυτά λοιπόν βοηθούν το νησί της Σκοπέλου, γιατί ο κόσμος βρίσκει τους προορισμούς του ανάλογα με ποιο αεροδρόμιο μπορεί να τον εξυπηρετήσει και μπορεί να φτάσει σε εμάς με τα πλοία, με τις γραμμές που έρχονται από Βόλο, Θεσσαλονίκη, Εύβοια, εννοείται. Και η Αθήνα, μπορώ να πω ότι και το αεροδρόμιο της Αθήνας βοηθάει. Εμείς είμαστε δέκτες όλων των αεροδρομίων, η αλήθεια είναι.
1: Σε τι τιμές μπορούμε να βρούμε καταλήματα στην Σκόπελο?
2: Από 80 μέχρι 120 ευρώ είναι τα δίκλινα, ανάλογα με τις κατηγορίες. Για τις οικογένειες 150 με 170 περίπου, εκεί κυμαίνονται οι τιμές στα ξενοδοχεία. Βέβαια, εντάξει, διαφοροποιούνται όταν πας πάνω από 3-4 αστέρια και 5, οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με το προϊόν.
1: Πώς θέλετε να κλείσουμε?
2: Να φτάσουμε και στις ψηλές τιμές. Εντάξει,
1: Ωραία.
2: Ευχόμαστε να μπορούμε να βγούμε από αυτό το καλοκαίρι αλόβητοι και να είμαστε χαρούμενοι, να εξελιχθούν τα πράγματα έστω και την τελευταία στιγμή και πάνω απ' όλα υγεία. Και καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους.
1: Κυρία Διαμαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Θα τα ξαναπούμε και μέσα στο καλοκαίρι, να δούμε αν έχουν βελτιωθεί οι δείκτες.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Βεβαίως. Για το χρόνο σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Ολοκληρώνουμε το εγωβήμα σε λίγο περισκόπιο με μια ματιά στην ειδησιογραφία μέσα από τους τίτλους ειδήσεων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού βρίσκονται από σήμερα περιφερειακές ενότητες Λάρισας και

Ορκίστηκε σήμερα το πρωί βουλευτής ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος καταλαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας μετά την παρέτηση και την παράδοση της έδρας από τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Σήμερα είναι σπουδαία μέρα και όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία ένα σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά επειδή αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Με αυτή τη φράση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τη σημασία της ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας κατά την τελετή παράδοση του βόρειου και τελευταίου τμήματος που πραγματοποιήθηκε χθες στο 167ο χιλιόμετρο του έργου κοντά στα Γρεβενά. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία περίπου στις 2 το μεσημέρι. Αυξήσεις και μειώσεις καταγράφηκαν στις φετινές βάσεις του τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 23 τμήματα παρουσίασαν άνοδο και 13 υποχώρηση. Στο Βόλο η βάση των πολιτικών μηχανικών αυξήθηκε κατά περίπου 11,9%, ενώ στο παιδαγωγικό τμήμα ειδικής εκπαίδευσης σημειώθηκε μείωση 4,79%. Η αρχιτεκτονική Βόλου διαμορφώθηκε, η βάση στην αρχιτεκτονική Βόλου διαμορφώθηκε στα 18.230 μόρια. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε η νέα γέφυρα του Ξηριά στον Αλμυρό, παρουσία του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα. Τη δημιουργία νέου σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου στον αθλητικό πυρήνα του ΕΑΚΛ, στον ίδιο χώρο που βρίσκεται η παλιά εγκατάσταση, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Δημοτική Αρχή της Λάρισας με σχετική επιστολή προς τον αρμόδιο υφυπουργό Ιωάννη Βρούτσι. Στο Βόλο διακομίστηκε χθες το βράδυ μια 54χρονη Ιταλίδα, η οποία τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος στην περιοχή Τζανεριά της Κιάθου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με το επιβατικό σκάφος Άθος προκειμένου να λάβει νοσοκομιακή περίθαλψη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Εξηγήσεις για την απώλεια χρηματοδότησης 6 εκατομμυρίων ευρώ για το νέο κτίριο της περιοριστικής ζητάει η πρόεδρος του ΤΟΕ Μαγνησίας Νάνση Καπούλα. Η ίδια υποστήριξε ότι ο φάκελος δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας της έλλειψης τοπογραφικού διαγράμματος και απέδωσε ευθύνες στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

Και κλείνουμε με την είδηση για το πρόγραμμα δωρεάν Aqua Aerobics στις ακτές που ξεκινά ο Δήμος Βόλου. Προσκαλώ τους κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε οργανωμένη άσκηση μέσα στη θάλασσα. Η δράση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και πραγματοποιείται με το σύνθημα «Η άσκηση συναντά τη θάλασσα». Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ήμασταν από τις 10 μαζί σας. Μας ακούσετε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Στη ρύθμιση του ήχων στο στούντιο του Βόλου, τον Παναγιώτη Καλός. Στο στούντιο της Λάρισας, ο Δημήτρης Τσολάκης. Στην παρουσίαση της εκπομπής, η Γιάννης Ξινόπουλος και Άρης Ψύχας. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Προσοχή όσοι κινηθείτε στις παράκτιες περιοχές ανατολικά της Θεσσαλίας. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της, και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Είπε: ο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο RT News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
2: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρουντόθεν.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
3: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pillion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
7: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
8: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
7: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
8: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Κάπου εδώ ξεκινάει η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίγη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Καλός, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Ενώ εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τους 100,7, 101,2 στα FM, αλλά και μέσα από το rteco.gr. Σας ευχόμαστε και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, μια καλή και δημιουργική ακρόαση.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Λοιπόν, ενδιαφέρουσα θα είναι και η σημερινή εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, έτσι να σας προειδεάσουμε. Θα πάμε στην Καρδίτσα, για να μιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της μεικτής χοροδίας Καρδίτσας, τον κύριο Νίκο Ευθυμιάδη, γιατί στις πρώτες μέρες του Αυγούστου η χοροδία της Καρδίτσας θα πάει στην Ματέρα της Ιταλίας, προκειμένου να συμμετάσχει, να συμμετέχει στην υπερπαραγωγή της χρονιάς για τη Μεσόγειο με την Αΐντα, κόρη του Νείλου, του Τζουζέπε Βέρτι. Θα μάθουμε περισσότερα λοιπόν για αυτή τη συμμετοχή που θα εκπροσωπήσει βέβαια η μεικτή χοροδία της Καρδίτσας, όχι μόνο την Καρδίτσα αλλά τη Θεσσαλία και την Ελλάδα. Τέλος, θα πάμε και μία βόλτα μέχρι το Χόρτο, γιατί και φέτος έχουμε φεστιβάλ Χόρτου. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Δρασκέλα για τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που θα δούμε και στο υπέροχο θεατράκι του Χόρτου, αλλά και σε άλλους χώρους, θα μας πει ο Νίκος ο Δρασκέλας. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Ευθυμιάδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καλλιτεχνικός διευθυντής της μεικτής χοροδίας της Καρδίτσας. Νίκο, καλησπέρα, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Βίκη μου, τι κάνεις?
0: Είμαστε μια χαρά, ελπίζω και εσείς το ίδιο, μια χαρά θα την αισθάνεστε. Τώρα δεν είναι λίγο πράγμα να πηγαίνει κανείς και να συμμετέχει, έτσι δεν είναι? Η μεικτή χοροδία της Καρδίτσας, Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Στη Ματέρα, φέτος, η Ματέρα είναι μια καταπληκτική πόλη της μεγάλης Ελλάδας, έτσι, στη Νότιο Ιταλία, που φέτος είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Μεσογείου και θα παρουσιαστεί εκεί μια υπερπαραγωγή, θα γίνει της Αΐντας, κόρη του Νείλου, έτσι τη λένε, της γνωστής Αΐντας του μεγάλου Ιταλού συνθέτη, του Γκιουζέπε Βέρντι. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή, και εγώ με την χοροδία μου, ένα τίμημα της χοροδίας μας, να δώσουμε το παρόν σε αυτή την παράσταση που θα γίνει στις 6 Αυγούστου σε ένα καταπληκτικό θέατρο, στο θέατρο Κάβα Ντελ Σόλε, που είναι παλιό λατομείο εκεί της περιοχής, που έχει 7-8 χιλιάδες κόσμο που μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή,
0: ναι,
1: την όπερα.
0: Εδώ εγώ διαβάζω ότι δεν είναι απλά μία παράσταση, μία εκδήλωση. Εδώ μιλάμε για μία παραγωγή εξαιρετικών διαστάσεων, έτσι.
1: Είναι μια μεγάλη τεράστια παραγωγή, με πάνω από 200 καλλιτέχνες και επαγγελματίες, με τη συμμετοχή 80 μουσικών συμφωνικής ορχήστρας, 20 χορευτών, 12 λυρικών σολίστ, πολυάριθμου τεχνικού προσωπικού, περισσότερα από 200 σκηνικά κοστούμια, γιατί η παρουσίαση θα γίνει με κίνηση και σκηνικά κοστούμια, όπως ήταν όλοι διαδραματίζεται στην Αίγυπτο, έτσι, η Αΐντα του Βέρντι, και φυσικά 80 άτομα χοροδοί, εκ των οποίων στην οποία χοροδία συμμετέχουν και 16 Έλληνες, και που αυτή τη χοροδία έχω τη χαρά και την τιμή να την προετοιμάζω εδώ και αρκετούς μήνες για να λάβει μέρος σε αυτή πραγματικά την σούπερ παραγωγή, μια τεράστια παραγωγή,
0: η οποία έχει
1: πολύ
0: και ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, έτσι δεν είναι?
1: Έχει πολλούς
0: για τον πολιτισμό.
1: Βέβαια, βέβαια. Καταρχάς η Ματέρα είναι μια πόλη που είναι βυθισμένη, είναι καταπληκτική, είναι βυθισμένη μέσα στο έδαφος. Είναι μια πόλη διάσημη γιατί έχουν γυριστεί πολύ σημαντικές ταινίες που τις απολαμβάνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, που έχουν γυριστεί στα σοκάκια και στους στενούς δρόμους της Ματέρα, αλλά και καταπληκτικές ταινίες του James Bond που έχουν γυριστεί εκεί πέρα. Αλλά όμως η Ματέρα είναι και μια μεγάλη πρωτεύουσα του πολιτισμού. Πρόσφατα ήταν πρωτεύουσα, ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του πολιτισμού. Φέτος είναι, όπως το λένε οι Ιταλοί, είναι Ματέρα Καπιτάλε Μεντιτεράνια della cultura e del dialogo του 2026. Και έχουν λοιπόν, είναι αυτή η τεράστια παραγωγή που θα γίνει, και πραγματικά έχουμε και τη χαρά και την τιμή, για όσους ξέρουν τι σημαίνει όπερα, να σε σκηνοθετήσει μια πολύ μεγάλη ψήφωνος, μια τεράστια προσωπικότητα, μια μεγάλη ντίβα της όπερας. Θεωρώ ότι είναι από τα με πολύ μεγάλα βαριά ονόματα της Ιταλικής όπερας, με παγκόσμια καριέρα, η Κάτια Ριτσαρέλη, έτσι, η οποία υπογράφει τη σκηνοθεσία αυτής της όπερας. Πραγματικά εγώ νιώθω μεγάλη τιμή και χαρά που θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα, θα εκπροσωπήσουμε τη μουσική, το μουσικό κόσμο της Ελλάδας σε αυτή την υπερπαραγωγή, σε αυτή την Ματέρα, με την ευκαιρία της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Μεσογείου και του Διαλόγου 2026, που είναι αυτή η πόλη της Ματέρας. Πραγματικά, Βίκη μου, είναι πολύ κουραστικό το έργο, πολύ δύσκολα τα χοροδιακά έργα. Μιλάμε για επίπεδου πλέον κατεξοχήν επαγγελματικό επίπεδο, με μεγάλη έκταση που πρέπει να καλύπτουν οι φωνές, τόσο γυναικείες και αντρικές. Αλλά πιστεύω ότι θα τιμήσουμε την παρουσία μας όπως πρέπει εκεί.
0: Και θα μας κάνετε ακόμη μια φορά, Νίκο Ευθυμιάδη, υπερήφανους, έτσι. Και όχι
1: ελπίζουμε
0: μόνο την
1: να
0: Καρδίτσα,
1: όλα καλά,
0: όλη τη Θεσσαλία, όλη την Ελλάδα.
1: την Ελλάδα εκπροσωπούμε φυσικά πάνω απ' όλα τη Θεσσαλία και φυσικά την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Καρδίτσα.
0: Μια μεγάλη λοιπόν συμβολική πολιτιστική αγκαλιά θα γίνεται και θα γίνουμε εκεί στη Ματέρα.
1: Έτσι στις 6 Αυγούστου, έτσι όσοι μπορούν από τους ακροατές από τώρα να προγραμματίσουν τις διακοπές τους, να έρθουν 5 ή 6 Αυγούστου, θα είναι μεγάλη μας χαρά να τους συναντήσουμε στη Ματέρα, στη Νότιο Ιταλία. Είναι πολύ εύκολη και πρόσβαση, είτε με αεροπορικός είτε διαμέσου καραβιού, έτσι, και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι μια καταπληκτική βραδιά αυτή, η Αΐντα, η κόρη
0: του Νείλου.
1: Έτσι, σε σκηνοθεσία της μεγάλης Ιταλίδας Κάτιας Ριτσαρέλη.
0: Νίκο Ευθυμιάδη, καλό ταξίδι, καλή επιτυχία που τη θεωρώ δεδομένη, γιατί έχετε δώσει τα εχέγγυα πλέον σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα. Κρατάτε πολύ ψηλά τον πήχη, θα το λέω και θα το ξαναλέω, του πολιτισμού εκεί στην Καρδίτσα. Κάνετε θαυμάσια πράγματα και χαιρόμαστε κάθε φορά να μιλάμε μαζί σας. Τι να πω, καλή αντάμωση.
1: Εγώ απλώς να πω ότι, ξέρετε, χοροδίες υπάρχουν πάρα πολλές και στην Ευρώπη και δεξιά-αριστερά, και η Ιταλία επίσης έχουν, αλλά το να καλούν μια ελληνική χοροδία, και αυτή που διευθύνει ο Νίκος Ευθυμιάδης και από την Καρδίτσα και από τη Θεσσαλία, είναι και ιδιαίτερη τιμή για την περιοχή μας και για μένα μεγάλη ευθύνη, αλλά και πραγματικά νιώθω μεγάλη συγκίνηση που εκπροσωπώ την Ελλάδα και τη Θεσσαλία και την Καρδίτσα σε αυτή την υπερπαραγωγή στη Ματέρα στις 6 Αυγούστου το βράδυ στις 9 στο θέατρο Cava del Sole της Ματέρα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια.

Αλλά απόψε ας μην μιλάμε για όλα αυτά. Μη μου πεις για σένα ναι, άσε τη νύχτα να μιλά και θα τα πούμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pillion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Πάμε τώρα, πάμε στο χόρτο, αγαπητοί ακροατές, γιατί έχουμε και εκεί φεστιβάλ και φέτος. Και είμαστε επίσης και χορηγοί επικοινωνίας. Έτσι δεν είναι, Νίκο Δρασκέλα, καλλιτεχνική διευθυντή του φεστιβάλ? Καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα Βίλκη, καλησπέρα στους ακροατές της ΣΕΡΑ. Έχουμε το 42ο φεστιβάλ στο χώρο. Είναι 42 χρόνια τώρα η δουλειά που η Τία Χατζηνίκου ξεκίνησε με τον αδερφό της, τον Γιώργο τον Χατζηνίκου, και καλλιέργησαν όλα αυτά τα χρόνια τα ωραία πράγματα που ζούμε και τώρα. Mm-hmm.
0: Τι έχουμε λοιπόν φέτος? Και ξέρω και σε εσάς θα το πω ότι κάθε χρονιά οι εκδηλώσεις είναι ιδιαιτέρως υψηλού επίπεδου, συγκεντρώνουν πλήθος, έτσι, θεατών, ντόπιων και ξένων και τουριστών, και νομίζω ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι για όλα αυτά τα μέτρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, και φέτος το φεστιβάλ επεκτάθηκε και πέραν από του καλοκαιριού. Είχαμε δράσεις μέσα στο χειμώνα τακτικές, mm-hmm. γιατί είναι mm-hmm. η φυσική...
0: Είχατε απόρρια, κάνει και δηλαδή, τις ωραίες τις ταινίες στον κινηματογράφο, νομίζω, είχαμε μιλήσει.
1: Τις κινηματογραφικές προβολές mm-hmm. στο Νεοχώρι, και είναι πολύ όμορφο που και τα διπλανά χωριά ανακαλύπτουν έτσι τρόπους που μπορούν να φέρουν κοντά τον κόσμο μας. Είναι απόλυτο αυτό για μας να... Έχει όχι απλά διεξόδους ο κόσμος μέσα στο χειμώνα όλη τη χρονιά, αλλά να έχει εκείνα τα πράγματα που θα τον φέρουν πιο κοντά στον ίδιο τον άνθρωπο, και όχι να απομονωνόμαστε ή να μένουμε μακριά ένας από τον άλλο να τσακωνούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως, το φετινό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, και θα διαρκέσει έως και τα τέλη Οκτωβρίου, με ένα πλήθος από σεμινάρια, από εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, το σινεμά, η περίοδος που έχουμε στο σινεμά στον κήπο, που η ατμόσφαιρα που δημιουργείται και μόνο ενός θερινού σινεμά στο Ήπεθρο είναι πάρα πολύ καλοκαιρινή και πάρα πολύ ταιριαστή σε αυτό που θέλουμε να έχουμε.
0: Ναι, το είπες, ταιριαστή, έτσι.
1: Ναι. Βέβαια το υψηλό επίπεδο πάντοτε έχει να κάνει με το ότι αυτό που ζητάει ο κόσμος δεν έχει... την ανάγκη να κάνει κάτι φθηνό στις διακοπές του.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ξέρεις, πάρα πολύ σημαντικό. Το ζητάει ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί το καταλαβαίνει. Το θυμάμαι ακόμα και στα χρόνια της κρίσης που το σχολιάζαμε με συναδέλφους στην Αθήνα, που τα θέατρα δεν σταματήσανε ποτέ. Της οικονομικής κρίσης, έτσι, όχι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Που τα θέατρα δεν σταματήσανε ποτέ, τα καλά θέατρα να είναι γεμάτα. Και έλεγες, μα πώς γίνεται, γιατί ο άλλος θα επιλέξει όταν θα βγει έξω να πάει σε κάτι που θα του μείνει ή του
0: θα έχει κάτι να του δώσει, να του προσφέρει, όχι απλά μια διασκέδαση.
1: Είναι μια επένδυση ο χρόνος μας. Είναι περιορισμένος σε αυτόν τον κόσμο. Και αν δεν τον αξιοποιούμε έτσι όπως μας αξίζει, τελικά μας γίνει boomerang αυτό.
0: Τελικά μετά έχουμε ό,τι μας αξίζει. Ναι, έτσι. Μα έτσι είναι, να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουμε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε λοιπόν με παραδοσιακή μουσική φέτος, με σεμινάρια για μουσική και για θέατρο, και συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα. Ολοκληρώνεται το σεμινάριο για πνευστά και πιάνο, που λέγεται Flute Bassoon and Piano Time, όπου το Σάββατο που μας έρχεται σπουδαστές από τη Λάρισα, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, θα δείξουμε δείγμα της δουλειάς τους στο ανοιχτό θέατρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι στις 9 η ώρα το βράδυ. Και καλούμε όλους μας τους φίλους να είναι εκεί, όπως και σε όλες τις εκδηλώσεις. Τώρα ακολουθούν πολύ δυνατές συναυλίες τα βράδια του Σαββάτου. 1η Αυγούστου έχουμε την συναυλία που ονομάζεται Απόκοπος. Είναι εμπνευσμένη από την ποιητική συλλογή του Μπεργαδί από την Κρήτη. Μιλάμε τώρα για πρώιμο μεσαίων, 1500. Τότε τυπώθηκε στη Βενετία. Και η Ναταλία Κοτσάνη, η οποία μάλιστα είναι και η φωνή των Ανκαρδία από το 2012, δημιούργησε μαζί με τον Τάσο Κοφοδήμο ένα έργο βασισμένο πάνω σε αυτή την ποιητική συλλογή. Μαζί της θα είναι ο Βαγγέλης ο ζωγράφος στο κοντραμπάσο και ο Ρος Ντέιλι, ο γνωστός Ρος Ντέιλι, στη λύρα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί κάναμε μια κουβέντα για τον Ross Taylor, γιατί πολλοί τον θυμούνται και το 2006 είχε ξαναεμφανιστεί το χόρτο, αλλά και από το 85 ακόμα.
0: Που έχει ξανάρθει στην περιοχή μας, έχει περάσει και από το σταθμό μας, ξέρεις, ο Ross Taylor.
1: Βέβαια, είναι ένας άνθρωπος περίπτωση, θα γυριστούν πολλά του κομματέλη αυτών. Και είμαι σίγουρος, αυτό συζητάγαμε, πως ένα μεγάλο κομμάτι της αναβίωσης της παραδοσιακής μουσικής και της, που έχει μείνει και στη νέα γενιά και ακόμα και τώρα την ξανανακαλύπτει η νέα γενιά, την παράδοση και τη λαϊκή, την ατόφια τέχνη, οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στο Ross Taylor και σε ανθρώπους σαν εκείνον, και ο Μουντάκης που ήταν παλιότερα, και ο Νογιαννάκης, που έχουν κρατήσει δυνατή αυτή τη σπίθα και γίνεται φωτιά. Λοιπόν, αυτό είναι την 1η Αυγούστου και παράλληλα ξεκινάει και το σεμινάριο Jazz Αυτοσχεδιασμού με καθοδηγητή τον Στάθη Άνινο, τον πιανίστα της Jazz από την Αθήνα, για 4 ημέρες. Ενώ στις 5 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, είναι η πρώτη προβολή των κινηματογραφικών προβολών στο θέατρο του Χόρτου, όπου ο ίδιος ο πιανίστας, ο Στάθης ο Άνινος, θα δίσει μουσικά την ταινία βουβού κινηματογράφου The General του Buster Keaton. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι προβολές με επιλεγμένες ταινίες από την γνωστή πλατφόρμα του Συνόμπο, αλλά και σε συνεργασία με σκηνοθέτες που έχουν δημιουργήσει 3 μοναδικά ντοκιμαντέρ, το ένα για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, το άλλο για τον Γιώργο Χριστιανάκη, αλλά και μία νέα δημιουργός, η Άλμα Γιάν, που είναι από την Γερμανία αλλά μιλά ελληνικά, και έχει περάσει όλα τα καλοκαίρια στην Πάλτση. Μετά τον Ντάνιελ δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ για όλο το γεγονός που μας αφήνει με ένα νόστο του πόνου και λέγεται Σολασταλγία αυτό το ντοκιμαντέρ, και θα προβληθεί φέτος το καλοκαίρι για πρώτη φορά στο Νότιο Πύλιο μαζί με το Χόρτο και σε άλλα χωριά. Όλα αυτά βέβαια που λέμε μπορούν οι ακροτές μας να επισκεφτούν το Χόρτο Νότ, γιατί είναι απλά τώρα πληροφορίες που θα τρέχουν τα αυτιά τους, φαντάζομαι.
0: Ενώ φυσικά και θα μιλάμε συχνά πυκνά και κατά τη διάρκεια να τα θυμίζουμε, έτσι, αυτή είναι η πρώτη μας συνέντευξη που έχουμε. Ναι.
1: Με χαρά να τα επικοινωνούμε.
0: Θα τα επικοινωνούμε γιατί είναι πολύ ωραίες εκδηλώσεις, είναι πολύ σημαντικές.
1: Είναι όμορφο γιατί είναι άνθρωποι που έχουν με έναν τρόπο συνδεθεί με τον τόπο ή προέρχονται και από τον τόπο. Και αυτό μας κινεί και εμάς ιδιαίτερα και όλο τον κόσμο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις, ότι έχει μια ζεστασιά και μια οικογενειακή πάντοτε ατμόσφαιρα, όμως που δεν κοστίζει σε τίποτα, ας πούμε, στο επίπεδο που λέγαμε και πριν, που δεν έχει να κάνει με ψηλό-χαμηλό, έχει να κάνει με το ότι προσφέρεις αυτό που αγαπάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στις 6, όχι στις 6, στις, ναι, ναι, στις 8 Αυγούστου, πάλι Σάββατο, θα υποδεχτούμε την Ευτυχία τη Μητρίτσα, που μάλιστα έχει καταγωγή από την Καρδίτσα και μεγάλωσε εκεί, η οποία τελείωσε μουσικολογία, εργάζεται στη μουσική, αλλά σαν τραγουδίστρια και τραγουδοποιός έχει το χαρακτηριστικό της αφεντικής ερμηνείας σε ό,τι επιλέγει να φέρει στο κοινό, και συνδυάζεται καταπληκτικά με τον Τάκη το Φαραζή, ο οποίος είναι ένας από τους εξέχοντες πιανίστες και του jazz, αλλά και γενικότερα η δουλειά που αφήνει και για τους νέους μουσικούς είναι απίθανη, οι μεταγραφές που έχει κάνει στα τραγούδια του Χατζηδάκη για solo piano μπορούν κάλλιστα να ενταχθούν στην εγκύκλιο σπουδών των Οδείων ανά την Ελλάδα, γιατί είναι πραγματικά τόσο καλογραμμένα και νομίζω ότι κάποτε πρέπει να γίνει και αυτό. Οπότε τους υποδεχόμαστε στις 8 Αυγούστου με ένα πρόγραμμα που το επιλέγουν οι ίδιοι και τυκλοφορείται «Αιώνιες γυναίκες στο πρώτο βλέμμα».
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και στις 14 Αυγούστου κάτι που θα θυμούνται πολλοί ακροατές, ένα συγκρότημα που όλοι τους έχουν ακούσει, αλλά κανείς δεν μπορεί να σε εγώ τραγουδήσει τραγούδι τους. Λέγονται «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω».
0: Ναι, βέβαια.
1: Και με τίτλο «Λέω να μείνεις κι άλλο» θα κάνουμε μια ανασκόπηση των τραγουδιών από την δισκογραφία τους. Στη φωνή μπροστά θα είναι η Μαρία Ιθοίδου, η Μπάρμπαρα Ιζάουτερ, ο Χάρης ο Καβαλιεράτος και ο Μιχάλης ο Σουλάνης με το κοντραμπάσο, ο Σουλάκης με το κοντραμπάσο. Θα μας ταξιδέψουν και σε άλλες εποχές, αλλά και στο τώρα, με την εκφραστικότητα έτσι που τους χαρακτηρίζει. Να συνεχίσω ή σας κούρασα?
0: Όχι, δεν μας κούρασες καθόλου. Να πούμε και για τον Αύγουστο, να πούμε για όλο τον Αύγουστο τι έχουμε.
1: Να πούμε για όλο τον Αύγουστο, ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί παράλληλα είπαμε με τις εκδηλώσεις του σινεμά, γίνονται αυτές οι συναυλίες στο θέατρο σε δύο διαφορετικούς χώρους, αλλά και στον κλειστό το χώρο, στην αίθουσα Γιώργος Χατζηνίκος, που έχει πάρει το όνομα φυσικά από τον μαέστρο. Στις 20 Αυγούστου θα αποδεχθούμε τον κόντρα τενόρο, ο διεθνούς φίλης, τον Νίκο το Σπανιό, που μετά την περσινή του επίσκεψη δώσαμε υπόσχεση να τον ξαναέχουμε φέτος, και μάλιστα με τους καλύτερους συντρόφους, τον Γιώργο τον Τζιαδάκα στο φλάουτο και τον Αναστάσιο το Στρίκο στο πιάνο, τον μαέστρο και πιανίστα Αναστάσιο Στρίκο. Στις 20 Αυγούστου, είναι μέρα Πέμπτη, αλλά είναι κοντά στο 15 Αυγούστου, οπότε φαντάζομαι ότι πολλοί φίλοι μας θα έχουν την αφορμή να βρίσκονται στην περιοχή. Η συγκεκριμένη συναυλία γίνεται και με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας και είναι καλό να θυμούμε τους υποστηρικτές μας και χορηγούς.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που υποστηρίζει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, η Αυστριακή Πρεσβεία. Ναι. Από ό,τι ξέρω, την προηγούμενη, γιατί όχι να το διαφημίσουμε, την προηγούμενη μέρα 19 Αυγούστου θα έχουν μια αντίστοιχη συναυλία, όχι με το ίδιο πρόγραμμα, στο Θεολογικό Μουσείο στο Βόλο. Mm-hmm. Πάλι με, γιατί είχαν την πολύ όμορφη ιδέα η Αυστριακή Πρεσβεία να δημιουργούν ένα καλοκαιρινό μουσικό πρόγραμμα για όλη την Ελλάδα. Και έτσι κάθε χρόνο φίλοι που είτε ζούνε στην Αυστρία, είτε έχουν σπουδάσει εκεί, είτε φέρνουν καλλιτέχνες από την Αυστρία, επιδοτούνται να παρουσιάσουν τις συναυλίες τους σε ξεχωριστούς χώρους ανά την Ελλάδα. Έτσι και συμβαίνει, δηλαδή ήταν η αφορμή για αυτή τη συναυλία. Αλλά η αιτία ήταν και ότι ο Νίκος ο Σπανός το πρώτο του ρεστάλ, τον ντεμπούτο του, το 1999, το έδωσε στο Χόρτο, τότε με τον Γιώργο Χατζηνίκο. Και φυσικά πάντοτε επισκέπτεται τον τόπο που έτσι αγάπησε ιδιαίτερα τη μουσική. Την επόμενη μέρα ξεκινάει το masterclass που θα δώσουμε ο ίδιος μαζί με τον Αναστάσιο Στρίκο για λυρικούς τραγουδιστές και για πιανίστες συνοδούς, είτε της όπερας είτε του Λιτ, και θα διαρκέσει 3 μέρες. Και στις 22 Αυγούστου, που είναι πάλι μέρα Σάββατο, έχουμε μια άλλη μοναδική συνεργασία της τραγουδίστριας Έλσας Μουρατίδου μαζί με τους Plaza Ensemble, που είναι ένα κουιντέτο μουσικών από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, είναι γνωστή η Έλσα Μουρατίδου στην περιοχή μας, βέβαια.
1: Mm-hmm. Ναι, η οποία μάλιστα τώρα πρόσφατα έχει και μια πολύ ωραία συναυλία στο μοναστήρι της ΠΑΟ.
0: Στο φεστιβάλ συμμετέχει με τη Μαρία Τιθοίδου, ναι.
1: Mm-hmm. Και έχει πολύ καλές σχέσεις με το Νοτιοπύλιο, κάθε καλοκαίρι βρίσκεται.
0: Έτσι, κοντά μας, ναι. Mm-hmm.
1: Και το θέλαμε κι εμείς από χρόνια να βρούμε την κατάλληλη ημερομηνία και το τέριασμα να τους έχουμε μαζί, γιατί και η Plaza Ensemble είναι και καθηγητές πανεπιστημίου φυσικά, αλλά έχουν την πρωτοτυπία, οι ενορχιστρώσεις τους να ακούγονται σαν αυθεντικές. Δηλαδή, ό,τι επιλέξουν να παρουσιάσουν, είτε κινηματογραφική μουσική, είτε έντεχνο τραγούδι, είτε ακόμα και κλασικό τραγούδι, ή αργεντίνικο τάγκο, είναι πραγματικά σαν να ακούς ηχογραφήσεις των κομματιών. Και το κάνουν με μεράκι, με αγάπη, και σπάνια βρίσκονται επί σκηνής και με τέτοιες δυνάμεις. Στο κλείσιμο του Αυγούστου έχουμε ένα ιδιαίτερο σμίξιμο νέων μουσικών γιάζ με καθηγητές από το εξωτερικό, από το Μόναχο, αλλά και από τη Μογγολία. Ο Μάρτιν Τσένκερ Είναι επικεφαλής ενός συνόλου που λέγεται The Fables of Mingus. Είναι αφιερωμένο στη μουσική του Charles Mingus και λέγεται ο Μαύρος Άγιος και η Αμαρτωλή, The Black Saint and the Sinner Lady, ένα μπαλέτο του Charles Mingus, που θα δουλέψουν μαζί για 5 μέρες 12 μουσικοί από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Θα βρεθούν στο χόρτο. Να σημειώσουμε πάλι ότι αυτό γίνεται με τη βοήθεια του Ινστιτούτου Γκέτε. Και θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 η ώρα στο Επέτειο Θεατράκι.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε, επειδή κάνει το πέρασμα τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, και για το πολύ αγαπητό και δημοφιλές χοροδιακό εγχείρημα που έχουμε στο χώρο, που γίνεται για ένατη χρονιά, αλλά πέμπτη με τον ίδιο μαέστρο, τον Φίλιπ Άμελουγκ. Έχουμε μία εβδομάδα χοροδιακή, όπου άνθρωποι από διαφορετικά μέρη του κόσμου, και ιδιαίτερα για φέτος ένας μεγάλος πυρήνας φοιτητών από το Tübingen της Γερμανίας, συναντά έναν πυρήνα χοροδών από το Απιθύτα της Θεσσαλονίκης, και μαζί με χοροδούς από διαφορετικές χοροδίες θα δουλέψουν υπό την καθοδήγηση του Φίλιπ Άμελουγκ ένα πρόγραμμα που έχει ποικιλία από το μπαρόκ μέχρι το ρομαντισμό και τη σύγχρονη εποχή, και το αποτέλεσμά τους θα το μοιραστούν με το κοινό στις 6 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα, Νίκο Δρασκέλα.
1: Και όπως σου είπα, πηγαίνει μέχρι τον Οκτώβρη, ναι. Και παρακινούμε τους φίλους μας να μπουν στο horto.net, γιατί όσο και να ακούγεται εύκολο να βλέπουμε τις ημερομηνίες, όταν έχει τη στιγμή πάντα το ξεχνάμε.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, ξέρεις,
1: Τέλεια.
0: Γιατί
1: τέλεια.
0: Θα φρεσκάρουμε τη μνήμη, θα βγούμε, θα ξαναβγούμε να τα πούμε. Να κάνουμε έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την.
0: Και μια αποτίμηση των εκδηλώσεων. Αλίμονο, αλίμονο. Αλίμονο. Χαρά μας και τιμή μας να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας σαν ΕΡΤ του Βόλου, σαν ΕΡΤ γενικά, σαν ΕΡΤ 3, έτσι. Σε τέτοιου βεληνικούς εκδηλώσεις. Πώς θα γίνει, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και φυσικά θα τα ξαναπούμε.
1: Που το πύλιο έχει τέτοιες.
0: Έχει ζωή, Νίκο Δρασκέλα, έχει ζωή. Έχει ζωή.
1: Και μας συγκινεί το γεγονός ότι πληθαίνει το πολιτιστικό καλοκαίρι, γίνεται προορισμός. Αδειμονούμε να δούμε ένα συνολικό πρόγραμμα για όλο το πύλιο, γιατί πραγματικά οι επισκέπτες δεν τους είναι δύσκολο να μετακινηθούν ακόμα και σε μία ώρα απόσταση. Ενώ για τους ανθρώπους που κατοικούν στον τόπο, ποτέ δεν είναι
0: έτσι.
1: Μέσα σε μία μέρα να το κάνουν. Και ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον αυτό να είναι αφορμή για να βρισκόμαστε όλο και περισσότερο.
0: Πιστεύω πως θα γίνει, γιατί έχετε βάλει ισχυρά θεμέλια, Νίκο Δρασκέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σύντομα, και στις πρώτες μέρες του Αυγούστου θα τα ξαναθυμίσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.

Σοφορέας πολιτισμού για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος Μαγνήτων Κιβωτός και ο Δήμος Αλμύρου διοργανώνουν μια μουσική συναυλία αφιερωμένη στο Μεσολόγγι, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, για τα 200 χρόνια από την έξοδο, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην πλατεία Αλμύρου στις 9.30 το βράδυ. Ερμηνεύουν Βασίλισσα Αυγροκώστας, Εύα Παυλακούδη, πιάνο ακορντεόν Ζαφύρης Κουκουσέλης, μπουζούκι Αλέξανδρος Καζίλας Γιώργος Καπανιάρης, κιθάρα Γιάννης Λιόλιος, μπάσο Βαγγέλης Κουκουσέλης, τύμπανα Άγγελος Τσιριγωτάκης, κρουστά Αντώνης Βαγενάς, βιολί Στέφανος Γεωργίου. Ενορχιστρώσεις, καλλιτεχνική επιμέλεια, Ζαφύρης Κουκουσέλης. Τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω, είναι αυτή η μουσική συναυλία αφιερωμένη στο Μεσολόγγι, στην πλατεία του Αλμυρού, στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Μαγνήτων Κιβωτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος Δήμος Αλμυρού.

0: Καπεδόμως, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που είναι στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόκλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο. Εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής, όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα, στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μαρίο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες εσύ, Βίκη, στην πλειονότητα τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό, που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκη, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια.

0: Τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφει ο επίλογος της ασύλη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, εξφενδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα από όσο γνωρίζουμε, και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλευε, αλλά ωστόσο μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως θα οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μία εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε σε συμπλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών, ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα, ήταν διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
1: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτών που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μήνα, προχθές, την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκης Μήτρη Φίλη, Τέα, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικής και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκη, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ήμερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, δόθηκε το road code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, η Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση, γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι, μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή mm-hmm. έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης. Ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χύμαρους.
0: Ναι.
1: Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδου πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλύπτει τις απολυμάνσεις, καλύπτει τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την ιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει χρειαστεί 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυτόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυτόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: Προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μία παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρο Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε ιατροδικαστική εξέταση, είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, μεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις, και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης, σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες, εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλοίωναν και κάποια αποτελέσματα, τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως, τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 εστίες έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνή, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 2025. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκυ. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομοτηνής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, όταν είχε εκδηλωθεί η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα έρχονται σε 887 και τα θανατωθέντα ζώα σε 164.300. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρώτη συλλόγου των εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έτουν σε κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέση στους θαλάμους, ενώ όπως είπε, έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέψει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντάς την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως για τους θαλάμους έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταυλάς είναι μαζί μας από την Έρτα Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από την Δευτέρα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές. Είχαν να γίνουν ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο και έτσι υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικό ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Δεκατέσσερα και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να επιδιορθωθούν ζημιές σε δρόμους που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
4: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, κάθε ένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Οριστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
0: Εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μια ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταρωμένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των κλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, 47χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευνηδιασμένος δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Αμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέβωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρουσιαστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δίθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώ την Τετάρτη, αρχικά την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό τη πείρα 20 χρυσέ περίπου και τη Μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκυ, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιο. Στην επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα της οικονομίας μια ζωή, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι, οι συνεργοί κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απαταιώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδων σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για φυσικασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βγήκε μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξηλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδημάρχος κ. Σπυριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες. Προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση άνθρωποι του Δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των ακτών, πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους ζουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιδηρογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπιδηρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Εκεί κλείνοντας να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια και βρίσκεται σε συνεγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις άσφατες στρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα. Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείο Αιγαίου, από τη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα να πω ότι όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, αναβαθμισμένοι χώροι αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της Σάμου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ευχαριστούμε.

0: Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι όπως είναι γνωστό παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης η μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
1: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και της Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να ξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά θα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαιρών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
0: Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός, Βρυκή, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη γιορτή του βουνού και της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις πουδούνες από τα καθήκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής, θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Αμανής πραγματικά φέτος γίνεται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βολισσού, ενώ προχθές είχαμε τα εγκαίνια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό, αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο χωριό Πειραμά. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο, και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται το πάλι στην Πόρεια Χίου και κοντά στην Βολισσό, που βρίσκεται το τοποσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
2: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με την με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έμεινε καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας, που είναι και υποψήφιοι για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30 έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα, στο μικρό καστρο Βοΐου, πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και την J-Set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται η πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάσα Μποφίλιου και DJ Set με την Κική Μποτουνάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και DJ Set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιωργίου και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης την Πρωτοψάλη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες στη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη.

0: Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Νίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αιφρύος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Στη μία μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready.

0: πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλέπτουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αυξήσεις επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 κανατέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα ξύφη τους διασταυρώνουν εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και πολιτική αρχή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
3: Ωρα της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι? Δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκθέτετε τη χώρα. Εμείς την εκθέτουμε τη χώρα? Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ από θέση ευθύνης έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτήνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής, αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής. Είστε φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
10: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
10: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις και συνενέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντας και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στις προτάσεις τότε της κυβέρνησης του Πασόκ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντας μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Επικεντρώνοντας τα πειρά τους στο Πασόκ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιος διατείνεται, σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα προεδρευτική επιταγή περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάργειας. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις και επικέντρωση κυρίως στις τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφους και στις ευνικές εκλογές, στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένας πιο σαφής διαχωρισμός, αλλά και το σημαντικότερο ίσως στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στους βουλευτές με την ονομαστική ψηφοφορία που ως γνωστόν θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.
10: Αντρέα Μαρχιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Ολομέλειας, Νίκο.
13: Ακριβώς έτσι είναι. Με ολοκληρωθεί, Γρηγόρη, η ομιλία του Αρχηγού Εξωματικής Αντιπολίτευσης σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του, είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. Έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση, και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας μέσα εισαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα, και αυτό είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα, και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας αυτή τη στιγμή.
10: Για την οποία, για την κυρία Ζούρου, μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, βεβαίως.
13: Ναι, για την απόφασή της να μείνουν προσέγγιση μέσα στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Έχει. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν, και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και, δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν. Και για το ΠΑΣΟΚ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας, όπως παζαρεύει τώρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτήν τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σαφής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ, Γρηγόρη.
10: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεση στις νέες θυσίες και στις υγιεινές κροταφείο που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να τον ακούσουμε.
14: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε. Αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
10: Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
15: Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσει στα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά συστηματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδουλάκη, θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω, όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μια αλλαγή σε αυτή την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
10: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος λίγο νωρίτερα επέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης τάσης. Για να τον ακούσουμε.
16: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα του Συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην πρωτείνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
10: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντσος.
17: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, θα του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
10: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εφόλης η σύλληψη φοντρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα, πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
18: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση. Το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
10: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φορά.
19: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός μας σημείωσε πως τα έργα παραδίδονται δεν έχουν καμία σχέση με το χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση έχει αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτικές προτάσεις αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι υποχρέωσε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να ξεκονόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κύριο Ανδρουλάκη ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Πασόκ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες βέβαια για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ για τα δύο βασικά θέματα που ο κύριος πολιτική επικαιρότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε πως πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ ρωτήσει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το θεσμό. Αν χειρίσει και σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
10: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας Συνταγματαρχών το 1974. Που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, με απουσίες όμως θα απουσιάζουν οι επικεφαλείς τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
20: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τη τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Η ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο πάρκο Ελευθερία, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένει τη σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι οι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου.
10: Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
20: Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχικοί, το παρόν, από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
10: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
20: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε στην εποχή των μνημονίων.
10: Το 2013, βέβαια.
20: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι θα έχουμε, δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ, όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
10: Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού της συνεχάρει για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
0: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η Δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της Δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα. Ανακαλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
10: Και στο σημείο αυτό τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων των Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτακτορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
21: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, εφόλυση σύλληψη πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν. Αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτήν την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε και άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα, καλύτερα να αναβάλουν το μπάνιο τους. Και επίσης, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Αυτό το κομμάτι της χώρας, να το έχουν και αυτό κατά νου.
10: Βεβαίως. Νικόλετα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων, εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν, πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί είναι σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
2: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
4: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Είστε από νωρίς?
4: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
23: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
2: Καθορίς και πού είναι?
23: Μέσα, περιμένουμε.
24: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
2: Χαλαρά.
24: Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
25: Αυτοσχεδιάσουμε λίγο.
24: Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
26: Όπως βλέπετε, εκεί στις πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά. Κινείται η ουρά, καλό αυτό.
2: Ήρθατε νωρίτερα?
26: Ήρθαμε κανένα μισάωρο πιο νωρίς.
25: Για 5 μέρες. Να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
10: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
27: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως Πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγετε. Αλλά κι εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ πονγκ. Το ΠΑΣΟΚ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον, τον φασίστα Βορύδη, και αυτά που οδηγούν, μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε, και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την αισχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό, την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια, με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την αισχρή αήθεια.
10: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόν γενικότερα από την αρχή της συνεδρίασης σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα γιατί το λέμε. Βεβαίως δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εχώρια αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδη κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές στα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα καύσιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια κρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδειούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτή των τιμών του καυσίμων.
10: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν? Γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
5: Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμια από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους όπως υποστηρίζει σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, με τα πλήγματα όπως βλέπουμε να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν. Ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμούς, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσί, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Αλτζαζίρα, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι μια άλλη, θα λέγαμε, κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
10: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
5: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10 με 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις ΗΠΑ. Ο λόγος που επικαλείται η αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
10: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός θα φέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε μπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η ανταποκριτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
6: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε και διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού στην προσπάθεια της γυναίκα να διαφύγει, εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται, φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε και από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμοπόλης.
10: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόθεσμη για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Earth News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 29ος, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
7: Και νομίζω το κύριο συστατικό αποτέλεσμα ήταν τις επιτυχίες του αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
10: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή.
7: Δηλαδή, προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διάβασμά μου στις ανάγκες μου.
10: Σωστός.
7: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες στοχές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση που είναι αρκετά συχνή.
10: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
7: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
10: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην διακοπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
8: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία πως έγινε μόνο στην Τρίτη Λυκείου, έγινε προετοιμασία και στη Δευτέρα Λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, άμα το δει σοβαρά από τη Δευτέρα Λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην Τρίτη Λυκείου. Και ουσιαστικά στην Τρίτη Λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα, Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο, δεν ξέρω.
9: Είσαι προετοιμασμένος. Καλά, είσαι καλά προετοιμασμένος.
8: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύς χρόνος.
9: Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την Τρίτη Λυκείου, την έβλεπες ως βάρος?
8: Αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε εκκλησιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η Τρίτη Λυκείου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα από το να κάθεσαι σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά. Όταν πηγαίνεις σχολείο σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
11: Βαθιά συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου.

0: όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
1: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Τον κύριο Τσάπαλο.
2: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι, τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων. Επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
1: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες εταιρείας κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Mm-hmm. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές είναι χαρτιά, συμφωνημένα, ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Mm-hmm. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την Κεφαλαιαγορά, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
4: Μάλιστα. Άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
3: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μην αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Βήμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Με το δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτς για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα, ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΦΣΚΑ Σόφια 1948, Σπάρτα Τρνάβα, οι οποίες ήταν ισόπεδες επίσης με 1-1 χθες. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εξωτικών της παράδοσης από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα. Μια ειδική εκπομπή σήμερα, ένα αφιέρωμα στις μουσικές οικογένειες της Ηπείρου και νομίζω ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε αυτές τις αναδρομές στα γενεολογικά δέντρα της Ηπείρου, των μουσικών πάντα, είναι ο Σάββας Ιάτρας, το Αειδόνι της Ηπείρου, ο οποίος είναι μια κινητή βιβλιοθήκη. Σε καλωσορίζω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Μαρία. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Μα έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι τα θυμάσαι όλα και τα θυμάσαι από μνήμης.
1: Από μνήμης και αυτούσια.
0: Και βιωματικά.
1: Βιωματικά, φυσικά. Βέβαια. Πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Περιεκτική και με λίγες λέξεις ένα ευλαβικό μνημόσυνο για αυτές τις μουσικές οικογένειες των λαϊκών πρακτικών οργανοπαικτών της Ηπείρου που άφησαν πολύ λίγο ανεξίτηλη τη σφραγίδα στον πλούτο αυτό που λέγεται δημοτικό τραγούδι, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, γάμοι, πανηγύρια, μυρολόγια και ούτω καθεξής. Τι γινόταν στα παλαιότερα χρόνια προηγούμενης δεκαετίας, όσο το δυνατόν περιεκτικά, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε όλο αυτό το υλικό το οποίο μας άφησαν. Και αυτή
0: θα δούμε πώς θα πάει και αν δούμε ότι έχουμε πολύ υλικό ακόμα, θα κάνουμε και ένα δεύτερο μέρος.
1: Αυτό είναι να κάνεις εβδομάδες, χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Θέλω καταρχάς πριν ξεκινήσουμε με τις οικογένειες να μου πεις, υπήρχε στην Ήπειρο, φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα, αλλά αν υπήρχε, υπήρχαν οι μουσικές κάστες, δηλαδή αν ήσουνα έξω από αυτή την οικογένεια, έξω από μια μουσική οικογένεια, μπορούσες να ασχοληθείς με τη μουσική?
1: Και ναι και όχι. Δούλευαν οι κομπανίες αυτές οικογενειακά, το σόι, και γι' αυτό τα βλέπουμε τώρα. Χαλκιάδες λέει, μπούρμπος, ζούμπας.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε περιορισμός, δεν μπορούσε να ασχοληθεί και κάποιος άσχετος, αλλά ήταν πιο εύκολο να το κάνεις όταν είσαι σε μουσική οικογένεια.
1: Ναι, τους βάζαν και αυτούς όταν έβλεπαν την ικανότητά του, είτε κλαρίνι του βιολί είτε λαούτο, τους τοποθετούσαν όπως θα τους βρούμε παρακάτω στην κουβέντα και στη συζήτηση. Ο καθένας βέβαια στη δουλειά που πήγαινε προσπαθούσε από το στέρεμα, από αυτό που πολλές φορές μπορεί να φοβόταν κιόλας, γιατί ήταν καλύτερο το άλλο το όργανο, το κλαρίνο παραδείγματος χάρη, που ήταν αυτός έκανε το κουμάντο σε όλες τις δουλειές, αυτός ήταν και το κυρίαρχο όργανο. Ποιος είναι κλαρίνο τάδε? Α, εκεί θα το πάρουν το παιδί να τον μάθει. Θα τον μάθει ή θα το τα δείχνει ψεύτικα? Τέλος πάντων, να μην περιαυτολογούμε γι' αυτό. Να πούμε για αυτές τις οικογένειες, πόσα χρόνια για να περάσουν, όσους καιρούς και αν διαβεί, το όνομά τους έμεινε και θα μείνει στην δημοτική ανθολογία, μια και λάμε για την Ήπειρο.

0: Να πάμε, θεωρώ, στην πιο αντιπροσωπευτική μουσική οικογένεια της Ηπείρου, που είναι η οικογένεια των Χαλκιάδων.
1: Και με πανελλήνια εμβέλεια.
0: Και με πρώτο στατούντα τον Τάσο.
1: Τάσος.
0: Τον Μπαρμπατάσο.
1: Κορυφείο, Μπαρμπατάσος. Έλκουν την καταγωγή τους, όπως λέει και αυτός και στα απομνεύματά του, από τη Βόρεια Ήπειρο. Ήρθαν σε ένα χωριό του νομού Ιωαννίνων, Ζελίστα, φωτεινό, σε κάποια κατουλήση του χωριού, πήγαν στο διπλανό, Γρανιτσοπούλα, κάτι σε έναν διάσμα, και εκεί γεννήθηκε ο Τάσος ο Χαλκιάς, που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού. Το άγαλμά του, να πω, η πρωτομή του, πρωτομή, κλαρίνο, Κυριάκος Χαλκιάς βιολί, Φώτης Χαλκιάς λαούτο, Μίτσος Χαλκιάς βιολί και ο Νίκος, ο τελευταίος ο οποίος έμεινε στο χωριό. Δεν έφυγε αυτός από το χωριό, πήγαν αργότερα σε άλλο χωριό, το λεγόμενο Δεσποτικό. Εκεί ήταν πιο συμφέρον, γιατί ήταν μεγαλύτερο το χωριό, είχε κόσμο, μπορούσαν να δράσουν καλλιτεχνικά και μετά σιγά σιγά είχαν επαφές και με την παραμυθιά. Οι και ορισμένοι από αυτούς έμαθαν και την τέχνη του τσαρουχά, έφτιαναν τσαρούχια όπως ο Κυριάκος παραδείγματος χάρη, και καλός τεχνίτης. Μετά ήρθαν στην Αθήνα και σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά ενάβηκαν και έμειναν αυτοί που έγιναν. Πρέπει να προσθέσουμε εδώ, κοντά τους είχαν και ένα θαυμάσιο ντέφι που δύσκολα θα βρούμε γενικότερα στην υπηρετική ελληνική δημοτική ανθολογία, ο γνωστός Μάνθος Σταυρόπουλος. Το ντέφι χαιρόταν που το έπαιζε ο Μάνθος και το ντέφι χαιρόταν που το έπαιζε ο Μάνθος. Και τα δύο.
0: Ο Φώτης ο Χαλκιάς, να πούμε ότι έπαιζε λαούτο, αλλά τραγουδούσε κιόλας και ήταν και πολύ καλός.
1: Όπως και ο Κυριάκος.
0: Όπως και ο Κυριάκος.
1: Τα έλεγαν αυτοί και τους, όπου πηγαίναν μαζεύαν κόσμο. Λαοθάλασσα. Ήταν επιβλητική και στην εμφάνιση και στον ντύσιμο. Δεν ξέρω αν το είχα πει άλλη φορά εδώ. Ήταν σαν σε αίθουσα δικαστηρίου, σαν εισαγγελική έδρα. Με αυτά τα λίγα. Και έφτασαν και πού δεν έφτασαν. Και αυτοί, αλλά και το αυθεντικό υπηρετικό τραγούδι και γενικότερα το δημοτικό τραγούδι.
0: Ξέρεις αν κάποιος από αυτούς βγήκε στο εξωτερικό να παίξει για τους Έλληνες ομογενείς, στην Αμερική και τα λοιπά, εκείνη την εποχή? Ο Μπαρμπατάσος.
1: Μπαρμπατάσος, ναι. Εκεί που τον άκουσε ο Μπένι Γκούτμαν, που διαβάζει στο επίπεδο, σε αυτόν ήταν, όχι σε άλλον, που κάποιοι θέλουν να τα σφυριστούν, στον Τάσο το Χαλκιά. Λέει, πώς τα παίζεις, τον ρώτησε. Μουσικός εκείνο, μεγάλος, δεν ήταν τυχαίος. Όπως μου έρχεται, του λέει. Και απόρρισε ο άνθρωπος εκείνος, ο Αμερικάνος.
0: Ο Μάνθος Χαλκιάς, που τον έχουμε δει σε ηχογραφή στην Αμερική.
1: Μάνθος ο Χαλκιάς είναι παιδί του Φώτη του Χαλκιά.
0: Αυτός. Παιδί του Φώτη του Χαλκιά.
1: Του Φώτη του Χαλκιά.
0: Νεότερος δηλαδή.
1: Νεότερος, ναι, γιος. Αυτός είναι ανιψιός του Μπαρμπατάσου. Ήταν εδώ, έπαιζε εδώ στην Συμφωνική Ορχήστρα. Αλλά μπορεί να έπαιζε αυτή τη μουσική. Αλλά το βίωμα, θυμάμαι μερικές φορές που θα ηχογραφήσουμε καλή ώρα με εσάς εδώ, έπαιρνε το κλαρίνο και το βιολί, μάνα μου τι κατέβαζε, αηδόνια. Είναι το έμφυτο. Μιλάει η ίδια η καταγωγή. Όπου και να φτάσουμε, όπου και να πάμε, το γενέθλιο τόπο και από πού καταγόμαστε δεν το ξεχνάμε.

0: έλεγα να πάμε στο Ζαγόρι και στο Καψαλέικο.
1: Α, βέβαια. Αυτοί έχουν το προσωνύμιο τα Κούτσα, δηλαδή τα παιδιά του Τάκη. Από αυτούς προέρχεται ο Γοργόρης ο Καψάλης, το κλαρίνο.
0: Και τραγούδι.
1: Και τραγούδι.
0: Ναι, γενικά όλοι οι Καψαλέοι τραγουδάγανε.
1: Τραγουδούσαν, ήταν και η ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε μόνο ένας τραγουδιστής, όλοι μαζί για να δείξουν και ό,τι καλύτερο.
0: Τραγουδάγανε τα παλιά χρόνια και χωρίς μικρόφωνα, οπότε έπρεπε να είναι και
1: θα
0: πιο
1: φτάσουμε,
0: δυνατή η φωνή.
1: Θα φτάσουμε. Ναι, βέβαια. Ικανότητα για να δείξουν ότι δεν είναι ξεψυχισμένα από αυτή τη λέξη.
0: Θυμάμαι σε ηχογραφή στα τακούτσια που έχει κάνει ο Καράς, που τραγούδαγε και ο ίδιος ο Καράς μαζί τους.
1: Είναι και άλλες ηχογραφίες που έχουν γίνει πρόσφατα με τα τακούτσια, τα οποία έχω.
0: Mm-hmm. Πάμε να δούμε το Καψαλέικο. Γρηγόρης Καψάλης.
1: Κώστας Καψάλης βιολί, Σπύρος Καψάλης λαούτο, Χρήστος Καψάλης ζούλης ντέφι.
0: Ωραία.
1: Τέσσερα άτομα. Αλλά αυτό μερικές φορές προστίθονταν και ο Χρόνης ο Καψάλης με καταγωγή από το Ζαγόρι, αλλά στη Ζήτσα μεγαλωμένος, και ο Φίλιππος ο Ρούντας.
0: Ο Χρόνης έχει σχέση συγγενική μαζί τους ή όχι?
1: Ναι,
0: ναι.
1: Είναι συγγενής.
0: Απλά φύγανε από αυτό το χωριό.
1: Φύγανε, έφυγε ο πατέρας του Λεωνίδας, ήρθε στη Ζήτσα, αλλά συνεργαζόταν πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν μπορούμε να φοβάμαι για το παίξιμο του Χρόνη του Καψάλη. Θα βρεθούμε αργότερα στο χωριό Ζήτσα.
0: Mm-hmm.
1: Τις μουσικές οικογένειες. Άφησαν πολύ συγγραφικό, ηχογραφικό έργο αυτοί οι Καψάλιδες από το Ζαγόρι. Και ήταν περιζήτη γενικότερα σε όλη την Ήπειρο και εκτός Ήπειρου. Αυθεντική, αυθεντικότατη. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε. Είναι αρκετές εστίες γύρω από την Ήπειρο που βγάλαν και καλούς μουσικούς. Και αυτό που έπαιζαν, το έπαιζαν γιατί το ένιωθαν. Δεν παρεξέκλειναν ιδιότερα παλιότερες κομπανίες, οι λαϊκές ζυγές, που σήμερα δυστυχώς περιάλλουν, τριβάζουν τα μουσικά συγκροτήματα.

0: Ωραία, να πάμε και στην Κλιματιά.
1: Η Κλιματιά μαζί με τον Παρακάλαμο ήταν οι μεγαλύτερες μουσικές ακαδημίες. Από εκεί έφτασε στο απόγειο ο Κίτσο Χαρισιάδης, ο οποίος γεννήθηκε στο Πογόνι, στο χωριό Λίμνη, Ζαραδίνα με το παλιό, γεννημένος το 1885. Εκεί βρήκε προσοδοφόρο έδαφος, βρήκε και άλλους λαϊκούς πρακτικούς οργανοπαίχτες.
0: Και υπήρξε και δάσκαλος και του Φίλιππου Ρούντα που ανέφερες πριν.
1: Και του Τάσου του Χαλκιά.
0: Και του Τάσου του Χαλκιά.
1: Να μην ξεχάσω, στα πουνεωνό του Χαλκιάς, μου έβανε η μάνα μου στη σακούλα αλεύρι. Αυτό θα έδινε στο δάσκαλό του τον Μπαρμπακίτσου.
0: Ως ανταλλαγή.
1: Ανταλλαγή για... που δεν υπήρχαν χρήματα τώρα, παράδες. Γρόσια. Την εποχή εκείνη και στο δρόμο με τα πόδια.
0: Με τα πόδια, αυτό με πήγα τα, να σε ρωτήσω.
1: Με τα πόδια,
0: πόση ώρα με τα πόδια από το ένα χωριό στο άλλο?
1: Από τις τρεις ώρες.
0: Τρεις ώρες με τα πόδια για να πάει να κάνει μάθημα,
1: μάθημα
0: και να ξαναγυρίσει.
1: Να ξαναγυρίσει και στο δρόμο, λέει, τον έπιασε βροχή αφού πέρασε τη... Όχι έφερα τη λιάσα του Καλαμά, τον έπιασε βροχή. Σακούλα και αλεύρι έγινε ένα.
0: Βέβαια.
1: Εκεί βρίσκουμε την οικογένεια Καρκανάκη.
0: Συγγνώμη, άλλο Χαρισιάδη έχουμε?
1: Έχουμε το γιο του, το Γιάννη. Ο οποίος έφυγε γρήγορα από αυτό το κινησικό δυστύχημα εδώ στην Αθήνα, στη Φιλαδέλφεια.
0: Ο οποίος έπαιζε.
1: Πολύ καλά.
0: Τι έπαιζε?
1: Κλαρίνο.
0: Κλαρίνο.
1: Παναγία βόηθα. Θυμίωμαι μια φορά σε δρομολόγιο του λεωφορείου από τα Γιάννενα για το χωριό, ήταν και αυτό στις τελευταίες θέσεις και έβγαλε αυθόρμητα το κλαρίνο όπως του είχε εκεί. Μην νομίζει τίποτα βαλτσάκια όπως τα έχουν σήμερα. Στα χέρια του είχε και το βάζει, μάνα μου. Σηκώθηκε το λεωφορείο στον αέρα, ο κόσμος δηλαδή, επιβάτες. Το νιώθαν όπως είπα και γρηγορότερο.

0: πάμε στον παρακάλαμα.
1: Α, Βρυσομάνα, από πού να αρχίζεις, από την κορυφή ή από το τέλος, από το τέλος ή από την κορυφή?
0: Α, πάμε από το παλιό στο καινούριο.
1: Εκεί δεσπόζει εκεί η μουσική οικογένεια Χαλιγιάννηδες. Αυτοί είχαν άλλα ονόματα. Βρίσκουμε εδώ έναν Θανάση Χαλιγιάννη, ο γνωστός Μωράτ. Αυτοί δεν είχαν βαπτιστεί, βαπτιστήκαν κάπου εκεί τη δεκαετία του 30. Είχαν Φίκος, Γκαντρής και. Αλλά μετά δόθηκε εντολή και βαπτιστήκαν όλοι. Αλλά όπως είπα...
0: Από πού προέρχονται αυτοί?
1: Εκείνοι από χρόνια έχουν τη δική του συνθηματική γλώσσα. Άμα πας και τους ακούσεις αυτή στη λεγόμενη περιοχή, Λιμπούστα.
0: Θέλω να πω, γιατί τον λέγανε Μουράτ? Είναι ψευδόνυμο, ψευδόνυμο ή ήταν...
1: Ψευδόνυμο ίσως και να τον φωνάζανε εκεί από το χωριό. Ήρθε εδώ στην Αθήνα και έφτασε ο Θανάσης Χαλιγιάννης στα, να πω αυτή τη λέξη, τα είπα τα αξιώματα, καλλιτεχνικά αξιώματα. Έπαιξε και με τι δεν έπαιξε. Έτσι χαρακτηριστικά θα πω στο Γεροτσέλιγκα που τραγουδάει η Τασία
0: Βέρα.
1: Βέρα. Μετά το Μαύρα Μάτια στο Ποτήρι, η Γιώτα Λίδια. Μετά ένα που είναι για τον Καραγκιόζη. Για τον Καραγκιόζη. Αυτό. Ταντήρι, ταντήρι, τήρι, τήρι, ταντήρι, τήρι, τήρι, τήρι, τήρι. Παίζει ο Θανάσης ο Χαλιγιάννης. Και είχα και την χαρά να παίξω για ένα σεζόν την πρώτη χρονιά που ξεκίνησα στο ελληνικό χωριό, 73-74. Τον είχα δίπλα μου. Ακούραστος, έναν ντύσιμο, καλύτερα που γαμπρός, ευθυτενής, όρθιος. Να μην σου πω τι μας έλεγε εκεί, ωραία πράγματα και συμβουλές. Εκεί στη χαρτούρα που τη μαζεύω στο κουτί, μια φορά δεν πήγε να μετρήσει. Κατέβαινε κάτω και έτρεφε έτσι και τα χέρια έκανε. Τι έγινε, σιάτρα, τη βγάλαμε τη φασουλάδα απόψε. Αξιέπαινος. Ολοκληρώνος σε διάφορα κινηματογραφικά έργα να παίζει και έπαιξε και με καταξιωμένους καλλιτέχνες δημοτικούς και όχι μόνον. Αυτοί ήταν. Ας τους πάρουν παράδειγμα ορισμένοι.
0: Ωραία, και σε αυτή την οικογένεια έχουμε τον Πέτρο.
1: Έχει τον αδερφό του τον Πέτρο, γνωστός Πετρέφ.
0: Πετρέφ.
1: Αυτός έχει κάνει μια ηχογράφηση όλο με ορχιστρικά. Παίζει ένα μυριολόι εδώ. Τι κατηβάζουν το δοξάρι απάνω στις χορδές. Πουλιά μιλάν, μυρολογάν, τραγουδάνε και ούτω καθεξής. Και ξάδερφος αυτονών ήταν και ο Αλέκος ο Χαλιγιάννης, βιολί. Μετά από τους νεότερους
0: ο Θωμάς
1: ο Χαλιγιάννης.
0: Ναι.
1: Έχει ένα πρόβλημα την...
0: Ο οποίος ο εγγονός του μας έχει έρθει, έχει παίξει κάτω. Είναι μικρό παιδί, πάει σε μουσικό σχολείο, παίζει επίσης βιολί.
1: Πρέπει να παίζει στα Γιάννα, στο μουσικό γυμνάσιο πρέπει να πηγαίνει. Και είναι ένας άλλος ο οποίος αναρριχάται αυτή τη στιγμή, Βραχόπουλος Μιχάλης, και τα παιδιά του. Πολύ ωραίο παίξιμο.
0: Ο Γιώργος Αμπραχόπουλος που έπαιζε κλαρίνο. Της ίδιας οικογενείας.
1: Άλλος. Μπράχος. Με τον Γιώργο τον Μπραχόπουλο, η γυναίκα του Ελπίδα Μπραχοπούλου.
0: Ναι.
1: Αυτή άρχισε να απογειώνεται.
0: Πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Έχουμε πολύ ωραίες
1: γράμματα. Γράμματα δεν ήξερε.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε. Και μεταχειριζόταν την τοπική της στη διάλεκτο, ας πούμε, το Ρωμά. Αλλά όμως το λαρίνγκι της έβγαζε πολλά, έβγαζε αηδόνια. Αηδόνια. Αλλά κοίταξε, αυτοί μεταξύ τους εκεί, ο ένας με τον άλλον, αλλάξαν και τα επίθετα και δικαιολογούμε και τα ονόματα οι άνθρωποι. Τώρα είναι ίσοι μεταξύ ίσων. Μεγάλη φουρνιά εκεί μέσα. Εκεί. Αυτά να δει το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ο Βαγγέλης τι έπαιζε ο Χαλιγιάννης?
1: Κλαρίνο.
0: Κλαρίνο.
1: Κλαρίνο. Εκείνη κάθε σπίτι είχε και από 10 μουσικούς.
0: Ενώ οι άλλοι περισσότεροι παίζανε βιολί, έτσι.
1: Και βιολί και κλαρίνο και ντέφια όλα.
0: Να όλα.
1: Όλα, όλα. Ο Κώστας ο Χαλιγιάννης. που ήταν για αρκετά χρόνια τέτοιο, στην Αμερική, Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, είναι στο χωριό. Πολύ.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Τουλάχιστον 70.
0: Και πότε ήταν στην Αμερική, ποια εποχή?
1: Το 70.
0: Αν αργότερα.
1: Ναι, ναι. Mm. Ναι, τον είχα 2-3 χρόνια στο συγκρότημα. Αυτό όπως λένε, το χρόνο, μπότα, κόρτισμα, το ντέφι. Όπως ένας Μαρκόπουλος, το γραμμένο, ντέφι. Από εκεί για τα ντέφια, έτσι. Ο Ζούλης, Καψάλης, ντέφι. Ο Γιώργος ο Μπούκαλης, φιμπαραμυθιά. Αλλά με απότερη καταγωγή από το Δεσποτικό. Και μετά με τον αδερφό του, τον Παύλο, φύγαν και πήγανε στην παραμυθιά. Όργανα. Το νιώθαν το όργανο. Και το όργανο ένιωθε που το έπαιζε το αφεντικό.

0: Να πάμε στα Δολιανά.
1: Α.
0: Έχουμε τους Τζουμαίους εκεί.
1: Τζούμας.
0: Και έχουμε και τον Φίλιππο Ρούντα που είναι από εκεί.
1: Μεγάλο πρόσωπο. Ταχυβολία. Τον έβλεψε λίγο, ας πούμε, δυνατούλη. Πώς έφευγαν εδώ από το Κλαρίνο οι φωνές. Όπως είπα και πριν, έπαιζε με τα τακούσια αυτός και αυτός. Από αυτούς τους αραμβαίους, να μην πούμε τους παλιούς, ήταν ο ένας καλύτερος του άλλου στο είδος τους.
0: Να πούμε για τους Τζουμαίους.
1: Τζούμας ήταν ο Αποστόλης, αδερφός του Πέτρου Τζούμα. Ο Πέτρος ο Τζούμας. Και αυτός την ίδια δεκαετία με την Ελπίδα. Κοντοχωριανή, Δολιανά, παρακάλλοντας με τα πόδια πας. Τα ξέρω γιατί τα έχω ζήσει. Και από τον Αποστόλη τον Τζούμα, ο γιος του, ο Γιάννης. Είχε και έναν αδερφό που μάλλον πέθανε. Και όπως είπαμε, ο Φίλιππος ο Ρούντας.

0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάβα, που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ελπίζουμε και ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ και τον Κώστα Κυριακάκη που ρύθμισε τον ήχο. Θα ακολουθήσει και δεύτερο και ίσως και τρίτο μέρος με το Σάβα Σιάτρα για τις μουσικές οικογένειες της Ηπείρου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

έκανε 10 κλασικές ευκαιρίες τέτα-τέτ. Ήταν και καλός ο Ούγγρος τερματοφύλακας, αλλά δεν έδιναν την μπάσα από το αριστερό στο δεξί τους πόδι. Δηλαδή υπήρξαν κάποια τέτα-τέτ όπου περίμεναν παίκτες δίπλα. Μια φορά ο Γιάνγκουσιτς που δεν έδωσε την μπάλα δίπλα στον Τετέι που ήταν μόνος του. Μια φορά ο Τετέι που δεν έδωσε έναν άλλο παίκτη που ήταν δίπλα του. Και χάθηκαν έτσι σίγουρα γκολ. Γι' αυτό και λέω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσαν για παράδειγμα να κερδίσουν με 1-5 ή με 1-4 και παρόλα αυτά νίκησαν μόλις με ένα γκολ διαφορά. Αλλά δεν πειράζει, πρώτο παιχνίδι είναι. Νομίζω ότι έκαναν αυτό που έπρεπε και από

Δεν έχουμε πρόβλεψη. Όχι. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη. Βάζουμε στη μια πλευρά τον Παναθηναϊκό και περιμένουμε να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει. Εμείς όμως εδώ πρέπει να βγούμε για λίγο από το στούντιο, καθώς ακολουθεί η Ελένη Ιατρού με τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος, την δεύτερη ώρα της εκπομπής 352.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παράσυρση 60χρονης πεζής από μοτοσικλέτα στο φανάρι του Αγίου Στυλιανού επί της οδού Παπαναστασίου έγινε πριν από λίγο. Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν κάκωση στο στήθος της γυναίκας, της παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες και έκαναν τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Φωτιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε υπόγειο φαρμακείου στην Οδό Ελευθερίας στον Εύωσμο. Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή, ενώ δεν κινδυνεύουν παρακείμενα κτίρια. Φωτιά πιθανόν από κεραυνό εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 3 σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Χαλκιδικής για να διερευνήσει τα αιτιά της. Σε εξέλιξη είναι όμως πυρκαγιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Ετώλο Ακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα. Στο έλεος της κακοκαιρίας θα βρεθεί σταδιακά η μισή χώρα, ενώ το φαινόμενο θα υποχωρήσει μέχρι αύριο. Κύρια χαρακτηριστικά του φαινομένου είναι ισχυρές βροχές και κατακίδες, δυνατή άνεμη και πτώση της θερμοκρασίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για τη ραγδαία αλλαγή του καιρού. Εστάλει μήνυμα από το 112 σε Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες εν ώψη κακοκαιρίας, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί και οι περιοχές Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Στερεάς Ελλάδας, Θάσου, Εύρου, Σαμοθράκης και Λίμνου. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο μεταξύ, οι δροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στον κόλπο του Αγίου Όρους. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η Ελλάδα έχει

0: Ένα γενναίο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που διεξάγεται στη Βουλή, στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας τις συνθέσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, πρόσθεσε. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο κύριος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, σημείωσε. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη Ρεναδούρου και αφού της έδωσε συγχαρητήρια για την εκλογή της ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια σχολίασε την απόφασή της να μην πάει απόψε στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια δημοκρατίας στην Ελλάδα. «Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της δημοκρατίας», είπε. «Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κ. Καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση». Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αντισυνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, είπε μεταξύ άλλων η Ρεναδούρου. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά το σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην τέτα-τέτα αντιπαράθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων και με αναμασημένες θεωρίες, σημειώνοντας ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον κατηγόρησε για φθηνό συνδικαλισμό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για ένδυα επιχειρημάτων, τονίζοντας ότι θα ζητήσουμε τη λαϊκή νομιμοποίηση για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Πήρασε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση και από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει μια σειρά από σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις, χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός. Είπε και επισήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ένταση της καταστολής και με τη συνταγματική βούλα, όπως με την πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 29. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας. Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιβεβαίωσε το μέχρι πρότινος ύποπτο κρούσμα. Ο 56χρονος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών νοσηλεύεται με πολυοργανική και ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του. Το νέο επιβεβαίωμενο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο, προστίθεται στα 4 κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το 1 ήταν θανατηφόρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 13η συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Νότια Ευρώπη έχει αναγκάσει περίπου 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη ευρωπαϊκών αεροπορικών ενισχύσεων. Τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ενεργοποίησε και η Ισπανία, η οποία επίσης σαρώνεται από σφοδρές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα αρκετές εξ αυτών κοντά στη Μαδρίτη. «Βιώνουμε δραματική κατάσταση», έγραψε στο X ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. 4 αεροσκάφη Καναντέρ στέλνει και η Ελλάδα. Στην πρόγνωση του καιρού, στη Δυτική Μακεδονία σχεδόν έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί ως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Από το απόγευμα θα πνέουν άνεμοι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, 3-5-2 συνέχεια με το Θόδωρο Χατζηπαδέλη πάντα στο μικρόφωνο σήμερα, μόνος και έρημος. Όχι, έχω και την Ελένη Ιατρού
1: εδώ δίπλα μου. Δεν σε αφήνουμε Θόδωρη μόνος
0: ποτέ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι ευχάριστα αυτά που καταλαβαίνω ότι ήρθες να μας πεις. Σ' ακούμε.
1: Ναι, έχουμε νεότερα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Οδό Ελευθερίας στον Εύωσμο σε υπόγειο φαρμακείου. Που είναι γεμάτο, λειτουργούσε στην αποθήκη του φαρμακείου. Φαντάζομαι τώρα ένα υπόγειο κλειστό, να έχει εκδηλωθεί φωτιά άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία και να προσπαθούν οι πυροσβέστες αφενός να μπουν μέσα, αφετέρου να την σβήσουν. Έχουμε λοιπόν ενίσχυση των δυνάμεων, 6 οχήματα σπέβνουν στο σημείο, 14 πυροσβέστες, πολύ πυκνός ο καπνός που βγαίνει από εκεί.
0: Καίγονται φάρμακα προφανώς.
1: Καίγονται φάρμακα και χαρτικύλι και ό,τι άλλο υπάρχει, ό,τι υπήρχε κάτω στην αποθήκη. Του υπογείου από το φαρμακείο. Βέβαια, ρώτησα εάν είναι σε κατοικημένη περιοχή, αν υπάρχουν κολλητά άλλα παρακείμενα κτίρια. Μου είπαν ότι ναι, είναι σε κατοικημένη περιοχή, αλλά δεν κινδυνεύουν άλλα κτίρια, ούτε προχώρησαν οι αρχές σε κάποια εκένωση κτιρίων προ στιγμήν. Το μόνο ζήτημα είναι ο πυκνός καπνός που βγαίνει από εκεί.
0: Και δεν ξέρουμε αν είναι τοξικά τα φάρμακα. Δηλαδή, άμα καίγονται φάρμακα, αυτό.
1: Που εκλείεται στην ατμόσφαιρα, πόσο ασφαλές είναι να το συνεύσει κάποιος. Γι' αυτό λοιπόν, να κλείσουν τα παράθυρα. Αν μπορούν να απομακρυνθούν, να σε απομακρυνθούν. Εμείς θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε σχετικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.

0: Σημαντικά νέα, φίλες και φίλοι, για να ξαναπαράσουμε στην αθλητική ενημέρωση, αφού πούμε ότι είμαστε εδώ, Θόδωρος Χατζηπαντελής και πάλι στα μικρόφωνα της εκπομπής μέχρι τις 5. Αποστόλης Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο και Τόνια Σουφλέρη στις μουσικές επιλογές. Ο Τάσος Πακλατζής περιμένει στην έλεγξη τηλεφωνικής γραμμής, γιατί ο Άρης ναι, μεν είναι στην Ιταλία και συνεχίζει την προετοιμασία του, αλλά έχουμε εξελίξει σε κάποια μεταγραφικά θέματα. Ένας παίκτης χάλασε η μεταγραφή του. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε για τους φίλους του Άρη μια καλή είδηση από το πρωί, αλλά και μια είδηση αρνητική πριν από λίγα λεπτά, καθώς ναυάγγισε η μεταγραφή του Ρόκου Γιούρισιτς. Μιλάμε για τον 26χρονο αριστερό πιστοφύλακα με τον οποίο είχε συμφωνήσει ο Άρης και βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ώρες.
0: Δημιουργήθηκε
1: ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξεπεράστηκε από χθες, γι' αυτό καθυστέρησαν οι υπογραφές της μεταγραφής. Με τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να μείνει στην ομάδα και να υπογράψει συμβόλαιο. Ωστόσο, κάποιες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν και με τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή οδήγησαν τις δύο πλευρές σε μη συμφωνία, η οποία αρχικά είχε επέλθει μεταξύ του Άρη και, επαναλαμβάνω, του Ρόκο Γιούρισιτς, αριστερού Κροάτη, ο πιστοφύλακα, ο οποίος είχε συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη και είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη από προχθές για να συζητήσει τις λεπτομέρειες.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά ο δικηγόρος μπορούσε να τον αλλάξει?
1: Ναι, κάποια θέματα που αφορούσαν και είναι πολύ πρόσφατη, πολύ ζεκτή η είδηση, αλλά προφανώς και αυτό που ξέραμε και από χθες είναι ότι υπήρξαν κάποια κολλήματα αυτού του Βεληνεκούς, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε ο δικηγόρος και κατ' επέκταση ο μάνατζερ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή το συμβόλαιο, αυτό το συμβόλαιο της τριετούς διάρκειας που θα υπέγραφαν οι δύο πλευρές.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς κάποια θέματα στους όρους που έθεσαν η πλευρά του Γιούρισιτς δεν έβρισκε σύμφωνους τους ανθρώπους του Άρη, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει συμφωνία. Ένα αυτό. Την ίδια ώρα, σχηματικά το λέω αυτό γιατί νωρίτερα έγινε, η ΠΑΕ δημοσιοποίησε, έδωσε προς τα έξω με διαρροή ότι έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιους, ο οποίος είναι γνωστός από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, από το 21 στον Παναθηναϊκό πέρσι.
0: Στο Λεβαδιακό.
1: Στην ομάδα, ναι, του Λεβαδιακού, κάνοντας 36 συμμετοχές, βάζοντας 8 γκολ και δίνοντας τις άριθμες assist. Πρόκειται για μια save, όπως λέμε, περίπτωση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα από την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έλειπε στον Άρη, θέση του δηλαδή. Έψαχνε για πλάγιους επιθετικούς και αριστερά και δεξιά ζητούσε παίκτες που να καλύψουν τη θέση των φτερών, των εκτρέμ δηλαδή. Ο Παλάσιος είναι ένας παίκτης που στο πρόσωπό του βλέπουν οι άνθρωποι μια επιλογή η οποία είναι μικρού, χαμηλού ρίσκου, γιατί και τον ποδοσφαιριστή γνωρίζουν και ο ίδιος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, το ελληνικό πρωτάθλημα και τη χώρα μας κατ' επέκταση, γιατί όλα αυτά μετρούν κυρίως σε ποδοσφαιριστές που έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι είναι μια καλή μεταγραφή αυτή, γιατί όπως είπες ξέρει τα πάντα, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και έχει και πολύ σπουδαίο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό και στο Λεβαδιακό.
1: Ναι, και στον Παναθηναϊκό και στον Λεβαδιακό. Ιδιαίτερα πέρσι, σε μια καλή χρονιά για το Λεβαδιακό, ήταν από τα πρώτα βιολιά. Έτσι, και δείχνει ότι με την ποιότητά του μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Άρη και να καλύψει αυτό το κενό το οποίο υπάρχει από την δεξιά πτέρυγα, καθώς ο Πέρεθ, ο οποίος πέρυσι αγκοινογονιζόταν σε αυτή τη θέση, ήταν δανεικός, ήρθε με ταβαΐων και κλάδων, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει τίποτα. Είναι αυτό που λέμε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Πέτυχε ένα και μοναδικό γκολ και αυτό μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Επέστρεψε στην Θέλτα, από την οποία ο Άρης τον είχε αποκτήσει ως δανεικό με οψιόν αγοράς.
0: Έχουμε εικόνα πόσο θα κοστίσει, γιατί δεν πιστεύω να κοστίσει λίγα ο Παλάσιος, δεν ξέρω βέβαια.
1: Όχι, δεν έχουμε εικόνα. Ξέρουμε όμως ότι θα είναι για 2 χρόνια η συμφωνία του Αργεντίνου με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και επειδή τα κενά είναι συγκεκριμένα, δηλαδή αυτά τα κενά που έχει στο παζλ της ενδεκάδας και κατ' επέκταση του ρόστερο ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα πρέπει, Θόδωρε, άμεσα να κινηθούν οι άνθρωποι του Άρη για να τα καλύψουν. Η υπόθεση με τον Κροάτη ήταν μια σοβαρή προσέγγιση των κίτρινων για έναν ποδοσφαιριστή που έχει τη δυνατότητα να καλύψει, είχε μάλλον τη δυνατότητα να καλύψει επάξια την αριστερή πτέρυγα του Άρη που έχει χειρέψει, γιατί και οι δύο αριστεροί οπισθοφύλακες, ο Φρίντεκ και ο Μεντίλ, αποχώρησαν από την ομάδα. Ωστόσο ήρθε αυτό το απρόσμενο περιστατικό που μας φέρνει και πάλι μπροστά στην πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι αν δεν πέσουν υπογραφές, ποτέ μη θεωρείς μια μεταγραφή δεδομένη. Και αυτό βρίσκει χώρο στη σημερινή εξέλιξη που είχε η υπόθεση του Γιούρισιτς με την ομάδα του Άρη. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, έχει περάσει από εξετάσεις, έχει μιλήσει με τους ανθρώπους του Άρη και στο τέλος κάποιοι όροι του συμβολαίου, τους οποίους θα μάθουμε συντοχρόνο, δεν επέτρεψαν τις δύο πλευρές να τα βρουν, να δώσουν τα χέρια και να πέσουν υπογραφές. Οπότε αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν πέσουν υπογραφές, το μελάνι πάνω στο χαρτί, δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι υπάρχει συμφωνία.
0: Σωστά.
1: Αυτό θα αναγκάσει τον Άρη να κινηθεί άμεσα σε εναλλακτικές λύσεις, γιατί σίγουρα δεν θα αρέσει αυτή η είδηση στον προπονητή του Άρη, που περίμενε πώς και πώς το γιούρισε στην προετοιμασία. Η προετοιμασία του Άρη, η οποία συνεχίζεται, την Κυριακή θα δώσει παιχνίδι με την Αταλάντα κάτω των 23, ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα στον Μπέργαμο, κοντά στην Μπρέσια, δίπλα στην Μπρέσια. Και στο τέλος του μήνα θα δώσει ένα πιο δυνατό φιλικό ασφαλώς με τη Μόντσα, ομάδα Σέρια Α, και θα επιστρέψει στην Ελλάδα αμέσως μετά για να συνεχίσει την προετοιμασία εδώ, εντός των τυχών, να δώσει το φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις 5 του Αυγούστου στο Κλεάνης Βικελίδης και στη συνέχεια να ξαναφύγει για την Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Νάπολη. Προπέρσινη πρωταθλήτρια Ιταλίας, πέρσι ήταν δεύτερη, μετέχει στο Champions League, μια πολύ σπουδαία ιταλική ομάδα και ως σύλλογος αλλά και ως οντότητα η μεγάλη ομάδα του Ιταλικού Νότου. Θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Άρη στις 12 του μηνός στο προπονητικό κέντρο της Νάπολη. Μάλιστα. Στην
0: Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Άρα λοιπόν έκανε το Ελλάδα, θα κάνει το Ελλάδα-Ιταλία ο Άρης ένα τσιγάρο δρόμος, έτσι. Πάνε, έλα από εδώ.
1: Θα το κάνει πηγενέλα.
0: Πηγενέλα, ακριβώς. Ωραία. Αυτά λοιπόν, τα παιχνίδια του Άρη, τα φιλικά, θα μεταδοθούν κάπου, μπορεί να τα δουν οι φίλοι του Άρη?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα για το πρώτο παιχνίδι, που είπαμε ότι είναι προπονητικού χαρακτήρα. Για το δεύτερο, ενδεχομένως να υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη, αυτό με τη Μόντσα, αλλά αργεί ακόμα, οπότε περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, ωραία. Τέλεια, Τάσο Πακλατζής, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Θόδωρε.

Ωραία αυτή η διασκευή. Διασκευή πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι, έτσι πως το ακούω. Έτσι δεν είναι, Αποστόλη? Βέβαια. Συμφωνεί και ο Αποστόλης. Εγώ δεν είμαι και τόσο ειδικός σε αυτά. Αλλά θα σας πω τώρα μια είδηση η οποία δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη. Είναι αρνητική και αυτή. Αλλά οι ειδήσεις. Έτσι μάθαμε, τις καλές ειδήσεις δεν τις λέμε, μόνο τα στραβάλεμε. Σκάνδαλο στην Αυστραλία με πρωταγωνιστή ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας που έπαιξε στο Μουντιάλ. 22χρονος Κριστιαν Βολπάτο. Μάλιστα διακρίθηκε στο Μουντιάλ, τώρα εγώ δεν τον θυμάμαι, με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας. Μπλέχτηκε στα δίχτυα της δικαιοσύνης οδηγώντας υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Έτσι λοιπόν ο Κριστιαν Βολπάτο, ο οποίος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας, έπαιξε μάλιστα στα 3 από τα 4 παιχνίδια της ομάδας του στην πορεία μέχρι τους 32. Τώρα βρέθηκε στην επικαιρότητα για τους λάθος λόγους. Συνελήφθη 2 φορές χθες το βράδυ μέσα σε μία νύχτα στο Σίδνεϊ, οδηγούσε πρώτον πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας, έφτασε τα 110 χιλιόμετρα την ώρα που στην συγκεκριμένη ζώνη όπου οδηγούσε. Το όριο ταχύτητας είναι τα 60 χιλιόμετρα, δηλαδή οδηγούσε 50 χιλιόμετρα πάνω από το όριο, με τον έλεγχο για ναρκωτικά στον οποίο υποβλήθηκε να τον βρίσκει θετικό σε κοκαίνη. Μάλιστα. Ποδοσφαιριστής λοιπόν της Εθνικής Αυστραλίας, θετικό σε κοκαίνη, έτρεχε και πολύ παραπάνω από το όριο και όπως καταλαβαίνετε έχασε την άδεια οδήγησης για 6 μήνες. Όσον αφορά τουλάχιστον την πρώτη παράβαση που είχε να κάνει με το όριο ταχύτητας, για την δεύτερη παράβαση, για την χρήση κοκαίνης, θα περιμένουν και το δεύτερο δείγμα για να διελευκανθεί πλήρως η εν λόγω υπόθεση.

Στο μεταγραφικό πεδίο πάντα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προχώρησε σήμερα σε επίθεση με ανακοίνωση αποκτώντας τον Κίντς Κάγκουα, έναν παίκτη τον οποίον ήθελε ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ και μάλιστα τον ήθελε διακαώς. Αλλά εδώ λοιπόν τι παίχτηκε? Παίχτηκε το γεγονός ότι ο Κίντς Κάγκουα, επειδή αγωνίστηκε σε φάση στην προκριματική φάση, την πρώτη, με την ομάδα του Ισραήλ, την Χαποέλ Μπαρσεβά, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League με άλλη ομάδα. Για παράδειγμα με την ΑΕΚ, η οποία παίζει στα play-off του Champions League. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να παίξει εκεί, και ίσως αυτό ήταν και ο λόγος που δεν προχώρησε το ενδιαφέρον των παραγόντων της ΑΕΚ για αυτόν τον παίκτη, τον Κίντς Κάγκουα, τον οποίο επαναλαμβάνω ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής της ΑΕΚ, ακόμη και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως δεν προχώρησε και μπήκε ξαφνικά στο μεταγραφικό παζάρι ο Παναθηναϊκός και τον άρπαξε κυριολεκτικά σε μία βραδιά. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στο Conference League και εκεί έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Κίντς Κάγκουα. Ακόμα και αν αγωνιστεί και σε δεύτερο προκριματικό γύρο με την ομάδα της Χαποέλ Μπερσεβά. Αυτά τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Οι Ισραηλοί μάλιστα έγραψαν στο Instagram πως ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι με την Vikingur και στη συνέχεια θα ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Ο Κάγκουα είναι μέσος, βρίσκεται στην Μπερσεβά από το 2024 με μεταγραφή από τον Ερυθρό Αστέρα αντί του ποσού των 800.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Μπερσεβά να τον αποκτήσει αντί του ποσού των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ισραηλοί θα εισπράξουν 3,8 εκατομμύρια ευρώ και οι υπόλοιπες 700.000 θα έχουν την μορφή του μπόνους. Όπως είπαμε, ο παίκτης αυτός, ο Κίντς Κάγκουα, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στο Conference League με τον Παναθηναϊκό και βεβαίως θα έρθει μετά το παιχνίδι, το δεύτερο που θα δώσει με την ομάδα του Ισραήλ.

Για να περάσουμε τώρα και στον Ηρακλείο, ο οποίος ξαφνικά μπήκε πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό πεδίο. Απέκτησε τρεις παίκτες, θα σας πούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες. Και μάλιστα άλλαξε ήδη και κάποια πράγματα όσον αφορά τη θέση του αθλητικού διευθυντή, του τεχνικού διευθυντή, εκεί όπου υπήρχαν προβλήματα μετά την παρέτηση των Μπασινά και Αμανατίδη, οι οποίοι προς τιμήν τους αποχώρησαν από την ομάδα του Ηρακλή μετά τα παράπονα που εξέφρασε προς αυτούς ο κύριος Μονεμβασιώτης, ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, ότι δεν έτρεξαν γρήγορα τις μεταγραφές και ότι ήταν περισσότερο διακοσμητικοί. Αυτά τουλάχιστον διαρρέουν από το περιβάλλον του κυρίου Μονεμβασιώτη. Οι δύο άνδρες, ο και πρώην ποδοσφαιριστές, ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης, παρετήθηκαν από τις θέσεις, του αθλητικού διευθυντή και του τεχνικού διευθυντή. Έτσι λοιπόν ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Σλοβάκο αμυντικό μέσο 30 ετών, τον Γιάκουμπ Χρωμάντα, ο οποίος γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 1996. Μια ιδιαίτερα ποιοτική προσθήκη στη μεσαία γραμμή για την ομάδα του Ηρακλή. Ένας παίκτης ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Χρωμάντα, ο οποίος είναι ένας παίκτης, όπως είπαμε, που φόρεσε τη φανέλα όλων των εθνικών ομάδων της Σλοβακίας, ενώ έχει αγωνιστεί και με την Εθνική Ανδρών, μετρώντας 5 διεθνείς συμμετοχές. Ο Χρωμάντα, ο οποίος θα πάει και αυτό στην Ιταλία, εκεί όπου ο Ηρακλής κάνει το βασικό, το δεύτερο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Χρωμάντα λοιπόν ήρθε και βεβαίως εκτός από τον Χρωμάντα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε και τον Έλβιρ Κόλιτς, τον πανύψηλο διεθνή βόσιο center for, ο οποίος θα είναι η νέα δύναμη πυρός στην επίθεση για τον Ηρακλή. Ο 31 ετών ύψους 1,94 κεντρικός κυνηγός αγωνίστηκε πέρσι στη Ραπίτ Βουκουρεστίου, άρχισε το ποδόσφαιρο από την Κλούτς της πατρίδας του, συνέχισε στη Σλοβενία, αγωνίστηκε στη Βοσνία και στην Κρούπα και την Πάνια Λούκα, ακολούθησε το πολυνικό πρωτάθλημα η Λεχ Πόσναν πριν καταλήξει στην Ρουμανική Λίγκα και την Κραϊόβα στη συνέχεια και την Ραπίτ. Πρόκειται για ένα γιγαντόσωμο center for, σπουδαίο στο ψηλό παιχνίδι, αλλά και πολύ συμμετοχικό με την μπάλα στο χορτάρι, με εξαιρετικά τελειώματα και ικανότητα δημιουργίας και για τους συμπαίκτες του. Η ενίσχυση στη γραμμή κρούσης του Ηρακλή έρχεται με δυναμικό τρόπο και λέγεται Έλβιρ Κόλιτς.

Η τρίτη μεταγραφή του Ηρακλή είναι ο Ιωάν Ρος, ο διεθνής στόπερ, ο οποίος προορίζεται για το κέντρο άμυνας του Ηρακλή. Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1997. Έχει ύψος 1,88. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σε διεθνές επίπεδο εκπροσωπεί την εθνική ομάδα του Μπενίν, μετρώντας περισσότερες από 25 συμμετοχές και παρουσία στα τελικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Αναμένεται να ενισχύσει πάρα πολύ το κέντρο άμυνας της ομάδας του Ηρακλή. Διεθνή στόπερ λοιπόν ο Ιωάν Ρος, η τρίτη μεταγραφή του Ηρακλή, θα πάει και αυτό στην Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια.

Στον Ηρακλή τώρα, μετά την αποχώρηση των Μπασινάκη Αμανατίδη, προχωρά η επαναστελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος και μετά τη συμφωνία του Τάκη Γιαννόπουλου για το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, καθήκοντας το ποδοσφαιρικό τμήμα ως υπεύθυνος, αναλαμβάνει ο Γιάννης Στάθης. Ο 31 ετών Γιάννης Στάθης έχει συνεργαστεί με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη στον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ ως ποδοσφαιρικός τέλεχος έχει θητεύσει στην ΑΕΛ και την Καλαμάτα. Να σημειώσουμε εδώ ότι η παρουσία του Γιάννη Στάθη στην ηγεσία του Κιανόλευκου ποδοσφαιρικού τμήματος δεν επηρεάζει το ρόλο και τη λειτουργία του Άκη Στολτίδη, που είναι ο γενικός αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας του Ηρακλή.

Ο Ηρακλής, όπως είπαμε, βρίσκεται ήδη στην Ιταλία. Οι μεταγραφές αυτές θα πάνε στην Ιταλία. Βλέπουμε πόσο γρήγορα προχώρησε ξαφνικά ο Ηρακλής σε τρεις μεταγραφικές κινήσεις μετά την αποχώρηση των Μπασινά και Αμανατίδη. Δεν ξέρω τι και δεν μπορώ να γνωρίζω τι προβλήματα μπορεί να υπήρχαν στις σχέσεις του Προέδρου της ΠΑΕ, του κ. Μονεμβασιώτη, με τους συγκεκριμένους άνδρες που δεν έμειναν ούτε δύο μήνες, αλλά θεωρητικά ήταν αυτοί που θα έτρεχαν τις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν συμφωνούσαν ή όχι με αυτές τις κινήσεις. Πάντως η ουσία είναι ότι με το που απομακρύνθηκαν ανακοινώθηκαν τρεις παίκτες οι οποίοι θα πάνε στην Ιταλία για να ενισχύσουν τον Ηρακλή εκεί στην προετοιμασία, στην προπόνηση και στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει επί ιταλικού εδάφους η ομάδα του Ηρακλή.

Η μεγάλη στιγμή που περίμεναν με αδημονία εδώ και ημέρες οι φίλοι της εθνικής ομάδας της Γερμανίας έφτασε με τον Jürgen Klopp να διαδέχεται οριστικά τον Julian Nagelsmann στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του και να γίνεται έτσι ο 13ος κατά σειρά ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Η συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδίας και του άλλου προπονητή των Liverpool, Dortmund και Mainz είχε κλείσει εδώ και καιρό. Και σήμερα δόθηκε η πλέον επίσημη μορφή με την Ομοσπονδία να ανακοινώνει την πρόσληψή του. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030, ουσιαστικά δηλαδή για να οδηγήσει αυτή τη τετραετία σε όλες τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και φυσικά σε 2 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και στο επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει το 2030. Μέχρι τότε λοιπόν για μία τετραετία για όλα τα Nations League, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο επόμενο, ο Jürgen Klopp θα είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας και να γνωστοποιεί πως οι Πέτερ Κράβιετς, Πέπιν Λάιντζερς και Σβεν Μπέντερ θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του. Η εθνική ομάδα μπορεί να μας ενώσει εμάς τους Γερμανούς όσο σχεδόν τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς κάνει αυτό το έργο τόσο ξεχωριστό για μένα, είπε ο Κλοπ στις πρώτες του δηλώσεις. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έζησα και έμαθα τον τελευταίο 1,5 χρόνο και για το ότι επέτρεψε να γίνει αυτή η συμφωνία. Θα βρεθεί ο Jürgen Klopp, να θυμίσουμε ότι θα βρεθεί σύντομα στον δρόμο της Ελλάδας, έτσι, της εθνικής Ελλάδας, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο, τον δεύτερο της, του Nations League, του στον πρώτο όμιλο. Το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 10 παρατέταρτο στη Γερμανία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Γερμανία στην έδρα της την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα δηλαδή στις 10 παρατέταρτο. Καλώς ήρθες Κλοπ λοιπόν στην Εθνική Γερμανίας και σε περιμένουμε όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου στην Τούμπα. Στην Τούμπα λοιπόν στις 10 παρατέταρτο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου για να δούμε αυτό το παιχνίδι.

Πάτε 4 Οκτωβρίου με Γερμανία στην Τούμπα και μία με Ολλανδία επίσης στην Τούμπα, και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Τούμπα για τον Νέσιο Σλίν. Είπαμε ότι είμαστε στην κορυφαία πλέον θέση αυτού του Νέσιο Σλίν στον δεύτερο όμιλο, και εκεί θα παίξουμε και με Γερμανία και με Ολλανδία.

Και αφού μιλάμε για προπονητές στις εθνικές ομάδες και είπαμε για τον Κλοπ στην Γερμανία, να πούμε ότι αρνήθηκε ο Γκουαρδιόλα όπως και ο Κάρλο Αντσελότη να καθίσουν στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Και τώρα πλέον ο Πίρλο, ο Αντρέα Πίρλο, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, είναι το απόλυτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Οι Ατζούροι βιώνουν μια δύσκολη περίοδο, διότι απέτυχαν να βρεθούν στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ψάχνουν τον άνθρωπο που θα τους αναγεννήσει και φαίνεται, όλα δείχνουν ότι ο Πίρλο θα είναι αυτός που θα τους οδηγήσει μέχρι το 2030 στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο 47χρονος Πίρλο εργάζεται στο Ντουμπάι και κατά το παρελθόν έχει υπάρξει και προπονητής στην ομάδα της Juventus.

Διαβάζω τώρα ότι η Μπαρτσελόνα έχει οικονομικά προβλήματα. Καλά, είναι γνωστό ότι και οι μεγάλες ομάδες έχουν οικονομικά προβλήματα, ειδικά αυτές που δεν έχουν αυτούς τους χορηγούς που έρχονται είτε από την Ασία είτε από την Βόρεια Αφρική. Δηλαδή μιλάμε για τους Άραβες που παίρνουν ομάδες ή για Ασιάτες επιχειρηματίες που επίσης άρχισαν να μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά και να αγοράζουν ομάδες ευρωπαϊκές. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν και η Ρεάλ Μαδρίτης νομίζω ότι δεν είναι σε αυτό το, δεν έχουν μπει σε αυτό το mood. Και η Μπαρτσελόνα έτσι για να μπορέσει, έχει ανακοινώσει ήδη κάποια μεταγραφή των Άντωνι Γκόρντον αντί 80 εκατομμυρίων ευρώ. Ενδιαφέρεται για τους Καρίμ Αντεγέμι, Χουλιάν Αλβάρες και Ζαό Κανσέλο. Και για να ολοκληρώσει επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις χρειάζεται κεφάλαια τα οποία δεν έχει και χρειάζεται και ρευστότητα. Έτσι λοιπόν η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να ζητήσει δάνειο, ετήθηκε δηλαδή δάνειο σε τράπεζα ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση οικονομική βοήθεια της ομάδας για να κάνει μεταγραφές. Αυτό για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω ξανακούσει. Στην Ελλάδα, Αποστόλης, το έχεις ξανακούσει να παίρνει κάποια ομάδα δάνειο για να κάνει μεταγραφές και να δίνει η τράπεζα τέτοιο δάνειο? Δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν ανοίγει κάποια πόρτα έτσι η Μπαρτσελόνα. Δεν πει στην Μπαρτσελόνα είναι Μπαρτσελόνα. Αλλά όλες οι ομάδες αυτές οι μεγάλες είναι μέσα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι βγάζουν και κέρδος. Ενδεχομένως κάποιες ναι, κάποιες όχι, ή κατά διαστήματα, άμα φτάσεις και κατακτήσεις τρόπαια ή οτιδήποτε άλλο και πολύ ψηλά μπορεί να κάνεις απόσβεση, αλλά δεν γίνεται πάντα αυτό, οπότε δεν ξέρω ποια τράπεζα θα δώσει αυτό το δάνειο στην Μπαρτσελόνα ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δεν είναι κάτι συνηθισμένο.

Πάμε και στο βόλεϊ, να πούμε ότι έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση δηλαδή της Volley Link των γυναικών για την επόμενη σεζόν, για το 2026-2027. Η κλήρωση έγινε την Τρίτη στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης. Η αυλαία του πρωταθλήματος ανοίγει στις 17 Οκτωβρίου για τις γυναίκες, δηλαδή τώρα τι έχουμε, 20 Αυγούστου ΠΕΣ, περίπου 24 Αυγούστου, άρα 24 Σεπτεμβρίου, 24 Οκτωβρίου, περίπου σε 2 μήνες από τώρα. Έτσι, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Volley Link των γυναικών στο βόλεϊ. Νωρίς έγινε η κλήρωση, μπράβο, καλό αυτό, για να γνωρίζουν και οι ομάδες πότε παίζουν. Η πρώτη αγωνιστική λοιπόν στις 17 Οκτωβρίου, και να δώσουμε και την πρώτη αγωνιστική, να θυμηθούμε και ποιες ομάδες αγωνίζονται στο πρωτάθλημα, τη μεγάλη κατηγορία του βόλεϊ των γυναικών. Η πρώτη λοιπόν αγωνιστική έβγαλε Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Ελπίδα, Μαρκόπουλο Άρης, Θύρα είναι η ομάδα της Σαντορίνη, Ολυμπιακός, Θέτιδα Πανιώνιος και Ζαόν Απολώνιος. Αυτές είναι οι 14 ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα, 12 ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της Volley League των γυναικών τη σεζόν 2026-2027. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και πάλι ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.

Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, πριν σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να πούμε και πάλι ότι ο καιρός μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εδώ που βρισκόμαστε εμείς, δεν είναι ιδιαίτερα κακός. Εντάξει, ίσα ίσα μια ωραία δροσούλα, συννεφιά, δεν έχει αρχίσει να βρέχει, δεν ξέρω, αργότερα μπορεί να γίνει και αυτό. Πάντως είναι ήπια η κατάσταση, επαναλαμβάνω, και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα πάει και σε όλες τις περιοχές της χώρας, γιατί είπαμε ότι δεν χρειαζόμαστε ούτε καταστροφικές βροχές ούτε καταστροφικές πλημμύρες εν μέσω καλοκαιριού. Αλλά βέβαια τα φαινόμενα αυτά δεν ξέρω πόσο μπορεί να επεκταθούν και να χειροτερέψουν κατά τη διάρκεια του απογέματος ή και το βράδυ. Επίσης να πούμε ότι μπροστά έχουμε ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο υπάρχει αγώνας και για την εθνική μας, για τον ΠΑΟΚ στο Champions League ποδοσφαίρου των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το Σάββατο, αύριο δηλαδή, θα αντιμετωπίσει την ΕΦΤΣΗ στις 6.30 ώρα στη Βέρεια, παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 και θα το μεταδώσει ο συνάδελφός μας ο Τάσος ο Σταμπουλής. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το μίνι τουρνουά εκεί στη Βέρεια και κατάφερε να κερδίσει την ομάδα του Ισραήλ με 3-1 στον πρώτο αγώνα, αν κερδίσει και την ΕΦΤΣΗ, περνάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Δεν είναι εύκολη προσπάθεια, έχει άλλους δύο γύρους, τον δεύτερο και τον τρίτο προκριματικό γύρο. Είναι αρκετά δύσκολη η προσπάθεια του ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει στόχο να φτάσει ψηλά φέτος στο Champions League του ποδοσφαίρου των γυναικών, αλλά αυτό για να γίνει περνάει πρώτα από τον αγώνα τον αυριανό 6.30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Τα παιχνίδια όλα γίνονται στη Βέρεια, γιατί όπως μας είπε και χθες ο Στάσος Σταμπουλής που τον βγάλαμε εδώ στον αέρα του 102 FM, δεν μπορούσε να ξέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εάν θα υπάρχει αγώνας ποδοσφαιρικός εκείνη την ημέρα, αν θα υπάρχουν προπονήσεις ομάδων ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και προτιμήθηκε το γήπεδο της Βέρειας, αφού και το Καφτατζόγλιο, στο οποίο ζήτησε ο ΠΑΟΚ να παίξει εκεί, ζήτησε πάρα πολλά λεφτά και όπως είπαμε προτιμήθηκε τελικά το γήπεδο της Βέρειας, που είναι και πιο μικρό και πιο ποδοσφαιρικό, έτσι να το πω. Και στον πρώτο αγώνα η επιλογή αυτή δικαιώθηκε και αρκετό κόσμο είχε και νίκησε την ομάδα από το Ισραήλ. Αυτά για σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, τίποτα περισσότερο. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Θα βελτιωθεί καιρός από αύριο, οπότε όλοι θα ξαναγυρίσουμε στις παραλίες, όσοι τουλάχιστον μπορούν να πάνε. Εύχομαι να μπορείτε οι περισσότεροι, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όσοι κάνετε διακοπές, καλά να περνάτε, και βεβαίως να ευχηθώ όλα να πάνε καλά από εδώ και πέρα σε όλους σας. Να είστε καλά. Θόδωρος Χατζηπαντελής σας κράτησε συντροφιά αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή 352 του 102 FM της ΕΡΤ3, σήμερα μαζί με τον Αποστόλη Κοσμόγλου στα κουμπάκια, όπως λέμε, στην τεχνική επιμέλεια, και η Τόνια Σουφλέρη στις μουσικές επιλογές. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πυκνός μαύρος καπνός έχει κατακλείσει την οδό Ελευθερίας στον Εύωσμο, εκεί όπου συνεχίζει να καίγεται φαρμακευτική ύλη στην υπόγεια αποθήκη φαρμακείου. Μάχη για να σβήσουν τη φωτιά δίνουν 14 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Στο σημείο βρίσκεται ο συνάδελφος δημοσιογράφος Φέδων Τομόσογλου. Φέδων, ποια είναι η εικόνα που βλέπεις αυτή τη στιγμή?
2: Η εικόνα φαίνεται, Ελένη, να είναι ελαφρώς καλύτερη. Οι πυροσβέστες έχουν σπάσει πλέον όλη την πρόσωψη του φαρμακείου για να μπορούν να μπουν και να επέμβουν στα σημεία, στις μικρές εστίες που αυτή τη στιγμή καίνε το φαρμακείο και αναβλύζουν από το εσωτερικό του φαρμακείου η πυκνή αυτή, η μαύρη καπνή. Μιλάμε για τοξικά αέρια τα οποία εκλείονται και γι' αυτό το λόγο.
1: Ποιος το λέει αυτό ότι είναι τοξικά, Φέδωνα?
2: Μας το έχουν πει από την πυροσβεστική εδώ, από την ενημέρωση που έχουν, μας έχουν ζητήσει να απομακρυνθούμε όσο γίνεται ή να είμαστε εξοπλισμένοι με μάσκες. Καθώς είναι επικίνδυνη η κατάσταση όπως την χαρακτηρίζουν εδώ οι πυροσβέστες, μιλάμε.
1: Οι όροφοι της πολυκατοικίας πάνω από το φαρμακείο έχουν εκενωθεί και η περιοχή Πέριξ.
2: Δεν υπάρχει κάποια οδηγία εκένωσης. Ενδεχομένως να έχουν φύγει από μόνοι τους οι κάτοικοι της πολυκατοικίας για λόγους ασφαλείας. Στις παρακείμενες πολυκατοικίες πάντως βλέπουμε στα μπαλκόνια αρκετό κόσμο. Υπάρχει αναστάτωση στην γειτονιά εδώ στην Οδό Ελευθερίας στην περιοχή του Ευόδου και στο δρόμο φυσικά.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει οδηγία τι πρέπει να κάνουν, δεδομένου ότι, όπως είπες, ο καπνός είναι τοξικός.
2: Έχουν ζητήσει από την πυροσβεστική, υπάρχει η πυροσβέστη εδώ που είναι αρμόδια για την επιχείρηση, έχει ζητήσει αρκετές φορές από τον κόσμο να απομακρυνθεί διότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση και μάλιστα νωρίτερα είχαμε και κάποιες εκρήξεις. Ωστόσο, δεν φαίνεται ο κόσμος να φεύγει, να απομακρύνεται ιδιαίτερα από το σημείο. Δεν ακολουθεί τις οδηγίες της πυροσβεστικής, η οποία πλέον έχει σταματήσει να δίνει τις σχετικές

0: πηγές, γιατί βλέπει ότι ούτως ή άλλως ο κόσμος δεν φαίνεται να υπακούει σε αυτές. Πάντως τα πράγματα είναι καλύτερα. Δεν είναι.
1: Ξέρουμε την αιτία της φωτιάς. Από τι εκδηλώθηκε.
0: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αυτό είναι εδώ και το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Αυτό που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι ότι ξέσπασε η φωτιά από την αποθήκη του φαρμακείου που βρίσκεται στο υπόγειο. Εν συνεχεία και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και στον ισόγειο χώρο. Μάλιστα, ήταν σε λειτουργία το φαρμακείο. Βρισκόταν εκείνη την ώρα στο εσωτερικό η φαρμακοποιός, η οποία έντρομη βγήκε έξω από το φαρμακείο και εμείς την είδαμε πριν από λίγο σε μια κατάσταση σοκ την
1: ήταν
0: γυναίκα.
1: Ήταν άκουσε κάποιο θόρυβο, αν κατάλαβε, αντιλήφθηκε κάτι την ώρα της φωτιάς.
0: Δεν μας έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά νωρίτερα μιλούσε και με τους ανθρώπους της πυροσβεστικής για να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και από την γειτονιά μας μιλάνε για κάποια έκρηξη, η οποία ταρακούνησε ουσιαστικά όλη την γειτονιά και δημιούργησε αυτήν την αναστάτωση. Αλλά είναι κάτι το οποίο αυτό εξετάζεται.
1: Μένει να το δούμε, εξετάζεται και όπως είπες και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της φωτιάς που βγαίναν και πυκνοί καπνοί και γινόταν η κατάσβεση, ακούστηκαν πάλι εκρήξεις. Μένει να δούμε από τι προήλθαν. Φέδω, να θέλεις να συμπληρώσεις κάτι.
0: Αυτό που έχουμε να πω είναι ότι φαίνεται ότι έχει κατακαεί ολοσχερώς η επιχείρηση, το φαρμακείο. Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε φάρμακα, ούτε οτιδήποτε άλλο αποτελούσε το εσωτερικό της επιχείρησης από τα υλικά. Το ευτυχές είναι ότι δεν χρειάστηκε απεγκλωβισμός, δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή και ήταν πολύ άμεση, όπως χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους της περιοχής, η επέμβαση της πυροσβεστικής, προκειμένου να μην υπάρξει εξάπλωση στις παρακείμενες πολυκατοικίες και να απειληθούν φυσικά και οι γείτονες της περιοχής.
1: Άρα το μόνο που απομένει να δούμε την αιτία της φωτιάς. Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ξεκίνησε η μεταβολή του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και αστραπές. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι αυτή την ώρα στη Ρεντίνα Καρδίτσας. Έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Η βροχή συνοδεύεται από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε την πρώτη φωτιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φέραιου, αυτό για τη Θεσσαλία, γιατί στην κεντρική Μακεδονία ήδη λίγο πριν τις 3 εκδηλώθηκε η πρώτη φωτιά, πιθανότατα από κεραυνό, στην περιοχή Παράδεισο, στο Μαρμαρά της Χαλκιδικής. 11 ενέργεια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφητου Ετωλό Καρνανίας, σε εξέλιξη φωτιά στο Τυχερό του Εύρου αλλά και στο Γόρτινα της Κρήτης. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για τη ραγδαία αλλαγή του καιρού, εστάλει ήδη μήνυμα από το 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Βαριά πρόστιμα, σχεδόν 1.300 ευρώ, επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για 2 πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν έπειτα από απόρριψη αναμένων υπολοιμάτων τσιγάρων σε περιοχές των Σερών και της Θεσπρωτείας. Στην πολιτική επικαιρότητα, σφόδρο μπραντεφέρ μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη πραγματοποιήθηκε στη Βουλή με υψηλούς τόνους και κατέρωθεν προσωπικές αιχμές κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη να μείνει στο παρόν στα άρθρα που προτείνει η κυβέρνηση προς αναθεώρηση και συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε το βασικό σημείο τριβής με τον Πρωθυπουργό να αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ μικροκομματική σκοπιμότητα και τον Πρόεδρο του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να αντιτείνει ότι η στάση του υπακορεύεται από την ανάγκη θεσμικών εγγύσεων και ουσιαστικών συνενέσεων. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη Ρεναδούρου και αφού της έδωσε συγχαρητήρια για την εκλογή της ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια σχολίασε την απόφασή της να μην πάει απόψε στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. «Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της Δημοκρατίας. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση», είπε ο Πρωθυπουργός. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, είπε μεταξύ άλλων η Ρεναδούρου. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast-track διαδικασίες, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, ο οποίος αποχώρησε από τα έδρανα της Βουλής, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης, στάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελούς Πλημελιωδικίου η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στέλεχους αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΕΠΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη ενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα συνελήφθη και η σύζυγος του άνδρα που φέρεται να μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει στις αρχές, η 41χρονη φέρεται να εμφανίστηκε στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατώντας μαχαίρι. Όπως υποστηρίζουν, ακολούθησε έντονη συμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, επικαλούμενος αυτοάμυνα. Η γυναίκα προσπάθησε στη συνέχεια να απομακρυνθεί από το σημείο, ωστόσο κατέρευσε λίγα μέτρα μακριά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην πρόγνωση του καιρού, στη Δυτική Μακεδονία σχεδόν έθριος θα είναι αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη το πρωί θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί ως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από το απόγευμα θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
2: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα. ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί...

κλασικό, διαχρονικό. Από χθες το έχω βάλει στη λίστα, διότι σας λέγαμε ότι θα βρέχει σήμερα. Οπότε είπα να βάλω τραγούδια περί της βροχής. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βρέχει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πρωί όμως είχαμε έναν υπέροχο ήλιο, να τα λέμε αυτά. Εγώ φυσικά πήρα τη μηχανή και ήρθα, επίσης να τα λέμε και αυτά. Θέλω να πω γενικότερα ότι υπάρχουν έτσι προβλήματα γενικώς στην χώρα, αλλά στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν είμαστε όλα OK. Για μία ακόμη φορά βέβαια καταλαβαίνετε ότι ο καιρός είναι τελείως ροκ και αυτός και μας τρολάρει και είναι και απρόβλεπτος, όπως είναι και η ίδια η ζωή εξάλλου απρόβλεπτη. Καλώς μας ήρθατε εδώ που είναι ωραία στον 102.3 και πόσο χαίρομαι που ήδη είστε συντονισμένοι μαζί μας. Η Στέλλα και η Γεωργία, τα κορίτσια μου αυτά τα όμορφα. Φιλιά λέει εδώ στο άκου να δεις στον 102 με την Τόνια τη Σουφλέρη. Με ήλιο λέει και βροχή, εμείς εδώ σταθερά ακούμε κομματάρες και διασκεδάζουμε. Σας θέλουμε στην όμορφη παρέα μας. Κατευθείαν θα πάω σε τρόπους επικοινωνίας. Θα το πάρω αλλιώς σήμερα, ανάποδα, όπως είναι και ο καιρός. Ανάποδος. Στο Viber στον 102-6930-078-228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή η κοριτσάρα, η πανέμορφη Τζούλιαν Μουρ, η Ρούλα ή Αρβανιτίδου βρίσκεται σήμερα εκεί στην κονσόλα, στα πλήκτρα, στην τεχνική υποστήριξη. Summer Edition, Beach Bar, ό,τι θέλετε. Άκου να δεις τον 102.3. Εντάξει, σήμερα τουλάχιστον αν μη τι άλλο, δρόσησε. Δεν θέλουμε προβλήματα. Έτσι θα πάει. Θα σας τα πούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7 καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Παρασκευούλα, εγώ θα πω ζάχαρη και μέλικα. Παρόλα αυτά, 24 του Ιούλη, στα 19 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, όπως σας προανέφερα, αυτή τη στιγμή ρίχνει την ψυχάλα του. Χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα και στη Χριστίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 24η του Ιούλη είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας, η οποία κανονικά για μένα θα πρέπει να είναι καθημερινά, διότι αν δεν φροντίσεις τον εαυτό σου, ποιος θα το κάνει. Οπότε εσύ οφείλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου. Επίσης, μεταξύ άλλων, είναι η μέρα του ναυτικού στη Βενεζουέλα, η μέρα της αστυνομίας στην Πολωνία και εθνική ημέρα τεκίλας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σκέψου τώρα, ρε Σιρούλα, να ήμασταν έτσι σε μια παραλία, να πίναμε ένα, τι θες, μια μαργαρίτα, ένα sunrise τεκίλα, ένα sex on the beach, ένα δεν ξέρω τι, ένα ρούμι, κάτι, και να απολαμβάνουμε μουσικάρες. Αυτό είναι. I wanna rock. Για τον καιρό αφιερωμένο.

Έλα, ροκ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 24 του Ιούλη. Πάντως, παιδιά, λέει, δεν πηγαίνουμε όλοι στην παραλία να δείχνουμε κοιλιακούς. Κάποιοι πρέπει να αγοράζουμε και τον λουκουμά. Πάρα πολύ σωστό. Αυτά είναι. Τέτοια θέλουμε να μας στέλνετε στο 6930-078-228. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου, τον Βασίλη, που μας ακούει εκεί στην Καβάλα, που μου λέει αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, αλλά λέει έχει πέσει πάρα πολύ αισθητά η θερμοκρασία. Μας τα είπε χθες ο αγαπημένος μου Χρυσόστομος ο Παρανός, μας είπε ότι ενδεχομένως σήμερα το βράδυ να χρειαστούμε και μία ζακετούλα, ότι θα έχουμε προβλήματα γενικά σε όλη τη χώρα. Και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία που ξεκίνησε ήδη από το πρωί σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, όχι εδώ όμως στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από Παρασκευή σήμερα 24 του Ιούλη, θα διαρκέσει και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες αύριο Σαββάτου 25 Ιουλίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, να λείψουν τα προβλήματα, εμείς αυτό θέλουμε. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Εγώ πάντως έκανα ακριβώς ό,τι μου είπε ο Χρυσόστομος. Καθόμουν χθες και ανέβαζα τέντες, μπράτσο έκανα έτσι, και στον μπαμπά μου και σε μένα, και όχι τίποτα άλλο. Την είχα την τέντα μέχρι κάτω πεσμένη, οπότε έκανα γυμναστική. Λοιπόν, για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Μαθίας και Πιερίας και Χαλκιδικής έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα φαινόμενα αναμένεται να χτυπήσουν μέχρι αργά το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη στη Χαλκιδική διάβασα ότι σήμερα το πρωί σχηματίστηκαν υδροστρόβιλοι στο κόλπο του Αγίου Όρους μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ποδιού. Επίσης, λόγω της σημερινής κακοκαιρίας, να τα λέμε και αυτά, ακυρώθηκε και η παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο» στη Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Αμφιθέατρο Σίδηρης και ακυρώνεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή στην πόλη μας έχουμε μία ψυχάλα και 19 έχει πέσει τώρα, λέει, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κίνηση, ένεκα και της βροχής στην Ιόνος, στο κέντρο, στην Ίωνος Δραγούμη, αλλά και στην περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα ανατολικά από το ύψος της Πηλαίας μέχρι την Τούμπα. Αυτό βλέπω εγώ στα κοιτάπια μου. Α, πολλά σαρδάμ. Τι θα γίνει σήμερα, δεν ξέρω. Ξεματιάξτε με. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα συνεχίζω με ένα τραγούδι πολύ πειραγμένο. Σήμερα έχω μια διάθεση να τα πειράξω λίγο τα τραγούδια. Αυτό είναι ο Michael Jackson και αυτό είναι το Billie Jean, αλλά όπως δεν το έχετε ακούσει ποτέ όμως. Είπαμε, εμείς είμαστε νοερά τώρα σε ένα beach bar, εγώ και η Ρούλα, και πίνουμε Sex on the Beach. Sex on the Beach, δεν είπες? Όχι μοκτέιλ όμως, έλεος δηλαδή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Πάρα πολύ ωραίο. Μας το θύμισες και πολύ χαιρόμαστε, γιατί σου λέει ταιριάζει με τον καιρό σήμερα Παρασκευή, 24 του Ιούλη. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ευχαριστούμε, Βασίλη, πάρα πολύ. Απόγευμα Παρασκευής, διαφορετική Παρασκευή μέσα στο καλοκαίρι. Μία παραφωνία, αν θέλετε, διότι βρέχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Όχι πολύ, αλλά βρέχει αυτή τη στιγμή. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι και νωρίτερα έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά από την Πηλαία μέχρι και την Τούμπα. Αυτά βλέπουμε εμείς προς το παρόν. Αναφορικά με τον καιρό μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη έτσι θα πάει όλη η μέρα, δηλαδή με βροχούλα. Αλλά μη μου ανησυχείτε και μη μου χαλάσετε τα σχέδιά σας και τα πλάνα σας για το Σαββατοκύριακο, διότι βλέπω ότι θα ξαναυξηθεί πάλι και η θερμοκρασία. Αύριο δηλαδή θα κυμαίνεται από 18 ως 29 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή έχει να δώσει και άλλο. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θα φτάσουμε δηλαδή στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή με 19 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Οπότε αν θέλετε το Σαββατοκύριακο να πάτε να κάνετε τη βουτιά σας στη θάλασσα, εννοείται να πάτε να την απολαύσετε. Επίσης θεωρώ ότι πολλοί από εσάς ξεκινούν σιγά σιγά και οι άδειές σας, γιατί σιγά σιγά τελειώνει και το καλοκαίρι. Τι έμεινε, ένας Αύγουστος μας έμεινε. Άσε που εθιμοτυπικά εμείς πάμε διακοπές συνήθως το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. 2-3-13-338-420, μιλάμε μαζί κατευθείαν, ή αν θέλετε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο Viber, στο 6930-078-228, δεχόμεθα οτιδήποτε θελήσετε να ακούσετε αυτή τη στιγμή μαζί μας. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα το 1982 η Survivor και το τραγούδι Eye of the Tiger βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100, θα παραμείνουν εκεί στην πρώτη θέση για 6 εβδομάδες, είναι μάλιστα μέρος και του soundtrack της ταινίας Rocky 3, Το Φεβρουάριο του 1983, στην 25η τελετή απονομής των Grammy Awards, θα τους χαρίσει το βραβείο Best Rock Performance. Αλλά εγώ σας είπα, σήμερα έχω μία τάση να τα πειράζω λίγο τα πράγματα. Οπότε θα ακούσετε λίγο πειραγμένο και λίγο έτσι διαφορετικό. Σε μορφή beach μπαρακίου είναι πάλι και αυτό το τραγούδι.

Πολύ χαίρομαι που σας άρεσε και η διασκευή του Billie Jean από Michael Jackson που ακούσαμε νωρίτερα, αλλά και αυτό το ακούμε λίγο διαφορετικά και λίγο πειραγμένα σήμερα, γιατί είναι πειραγμένος και ο καιρός, είναι ροκ είπαμε ο καιρός, αυτή τη στιγμή ψιλοβρέχει, έχει λίγο ψυχάλα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την κίνηση μπαίνουμε καλύτερα αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε να σας λέμε ό,τι ευχάριστο μπορούμε, εμείς τουλάχιστον αυτό ψαρεύουμε κάθε μέρα. Φωτίστηκε, διαβάζω, το νέο mural, η νέα τοιχογραφία που ομορφαίνει εδώ στην πόλη μας το Βαρδάρι, εδώ και μερικές ημέρες, και απεικονίζει ένα αγόρι όπου το βλέμμα του είναι απασχολημένο να αναζητά ψηλά το μέλλον. Πάρα πολύ ωραίο. Βρίσκεται, έχει τον τίτλο Συνύπαρξη, αυτό το όνομα φέρει η τοιχογραφία επί της οδού 26 Οκτωβρίου. Το αγόρι αντιπροσωπεύει το παρόν που ζει εδώ, κάθεται σε μια χαλαρή στάση, ενώ το ένα του χέρι στηρίζεται πάνω στη χρυσή πύλη, η οποία βρίσκεται σε ένα σημείο. Κάπως έτσι συνδέεται το παρελθόν με το σήμερα και κοιτάζει όμως πάντα και προς το μέλλον. Φαίνεται να σκέφτεται, να ονειροπολεί αυτά που έρχονται. Ο Θέμης Κωνσταντινόπουλος βρίσκεται πίσω από αυτή την τοιχογραφία που μας λέει ότι όλα είναι εμπνευσμένα και έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο mural που επηρεάζει πάρα πολύ αυτόν που το βλέπει κάθε μέρα, που πάει στη δουλειά του, που περπατάει εκεί να κάνει τα ψώνια του, τις αγορές του. Το είχε στο μυαλό του, οπότε τώρα το έκανε πράξη και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσουν αυτά που λίγο έτσι το ασπρόμαυρο και το γκρίζο της πόλης το φωτίζουν. Θέλουμε φωτεινά πράγματα, δεν θέλουμε άλλα σκοτάδια. Σας θέλουμε επίσης όλους εδώ στην παρέα μας. Πού είστε και τι κάνετε, τι γίνεται. Για ελάτε εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 στο Viber τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228. Με UB40 θα συνεχίσω ή τα V40 τους λέω εγώ, διότι σαν σήμερα το βρετανικό ρέγγε συγκρότημα των UB40 καταφέρνει να βρεθεί στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με τη διασκευή του τραγουδιού του Elvis Presley, το Can't Help Falling in Love. Είναι μάλιστα μέρος του soundtrack της ταινίας Sliver, αλλά εμείς ακούμε αυτή τη στιγμή το Where Did I Go Wrong.

Μέχρι να γίνω λέει 20 χρονών, μου φάνηκε πως πέρασαν 100 χρόνια και από τα 20 μέχρι τώρα μου φάνηκε πως πέρασαν 5 λεπτά. True story. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Παρασκευής 24 του Ιούλη, μια διαφορετική Παρασκευή στην καρδιά του καλοκαιριού, με τις βροχούλες της, με τους αέριδες της. Σας τα είχαμε πει βέβαια από χθες ότι αυτό θα συμβεί σήμερα, αλλά μην μου στεναχωριέστε, ξανά προς τη δόξα τα τραβά από την Κυριακή ακόμα περισσότερο και το Σαββατοκύριακο δεν θέλουμε καθόλου να σας χαλάσει τα σχέδια, πόσο μάλλον εσείς που ξεκινάτε και την άδειά σας. Όμως, μεταξύ άλλων, μόνο εγώ ακόμα δεν έχω έτσι απολαύσει τις διακοπές μου στην Ελλάδα. Η Σοφία Βεργάρα γίνεται viral, η γνωστή Σοφία Βεργάρα, υπερκαλονή, πανέμορφη, κούκλα και τα σχετικά. Μοιράζεται, λέει, με τους 35 εκατομμύρια ακολούθους της φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο. Η Κολομβιανή, Αμερικανίδα, ηθοποιός, παραγωγός και παρουσιάστρια, έχει πραγματοποιήσει ήδη 3 αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι φοβερή διαφήμιση αυτή για τη χώρα μας. Όχι ότι περιμέναμε τη Σοφία Βεργάρα για να πούμε το πόσο όμορφες παραλίες, τι όμορφες θάλασσες, τι όμορφα μέρη, τι όμορφα νησιά έχουμε, το ξέραμε. Αλλά και το γεγονός ότι και αυτή ποζάρει, χαμογελαστεί, μοιράζεται εικόνες από τη διαμονή της εκεί στο νησί της Μυκόνου και μεταξύ άλλων γενικότερα εύχεται καλημέρα στους διαδικτυακούς της, το είπα, φίλους. Τέλος, ένα από τα story της, η Σοφία Βεργάρα ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, γράφοντας Γκρέτσια, δηλαδή Ελλάδα, με ένα emoji κόκκινης καρδιάς και προσθέτει έναν ήχο που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα με την ονομασία Greek Paradise. Άρα, αν είστε στη Μύκονο ή περπατάτε κάπου εκεί και πέστε πάνω στη Σοφία Βεργάρα, να μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε, εμείς σας τα είπαμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Simon & Garfunkel, διότι σαν σήμερα το 1971, στην πρώτη θέση των βρετανικών album charts βρίσκονται η Simon & the Garfunkel και το album Bridge Over Troubled Water. Είναι το πέμπτο τελευταίο άλμπουμ των Αμερικανών, είχε κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 1970, έχει κερδίσει άπειρα βραβεία, να μην σας έτσι ταλαιπωρώ με τα πόσα βραβεία έχει κερδίσει, είναι και πολλές αγγλικές λέξεις, σίγουρα θα κάνω σαρδάμ. Μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει τα 28 εκατομμύρια αντίτυπα, δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά, όπως και το Boxer, το οποίο ακούμε τώρα πάλι κάτι της πειραγμένο. Έξω, λέει η Σοφία, η φίλη μου, και την ευχαριστώ πολύ. Μοσχοβολάει, λέει, η βροχή και στο ραδιόφωνο μοσχοβολώ εγώ. Πάρα πολύ ωραίο, τέλειο. Ευχαριστώ πολύ τη Σοφία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930 078 228.

Σήμερα είναι επηρεασμένη η playlist εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εννοείται από τον καιρό, γιατί αυτή τη στιγμή βρέχει κανονικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει και την κίνησή του. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση. Είμαστε στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριώτου και λίγο στην Τζιμισκή. Και λίγο βλέπω εκεί και στου Αμπελόκηπου υπάρχει ένα έτσι σχετικό προβληματάκι. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και επειδή δεν σας είπαμε τα σοβαρά θέματα της ημέρας, πάμε στα 4 ζώδια, επιστημονικά πάντα, που θα απολαύσουν σήμερα μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 24 Ιούλη, τύχη και αυθονία. Πρόκειται για τους διδύμους, αν είστε δίδυμοι δηλαδή, τοξότες, ταύροι, σώπαρε, ο ταύρος έχει κάτι καλό, και οι καρκίνοι. Σήμερα λέει εσείς αυτά τα ζώδια απολαμβάνετε τύχη και αυθονία. Να το δω και να μην το πιστέψω, διότι εγώ ανήκω στο ζώδιο του ταύρου. Λοιπόν, εννοείται πάλι, αφιερωμένο στην βροχούλα σήμερα, crying in the rain, αχά, δεν κλαίμε, δεν είπαμε κατεβάζουμε το κεφάλι, είμαστε έτσι θετικοί, αισιόδοξοι, χαρούμενοι, στέλνουμε καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και σας στέλνουμε εδώ, θα πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε ειδησούλες και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρης Σαραψάνη λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη γραμμή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 Θεσσαλονίκη Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα Θεσσαλονίκη Λάρισα. Φωτιά σε εξέλιξη στο μεταξύ σε αγροδασική έκταση κοντά στο τον οικισμό Επισκοπής στην Κέρκυρα. Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων. Στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Όλυμπος ντύθηκε στα λευκά μετά από έντονη χαλαζόπτωση. Στο μεταξύ, υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο του Αγίου Όρους. Ισχυρή καταιγίδα έκανε το πέρασμά της πάνω από τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει τις ανατολικές περιοχές του νομού Καρδίτσας. Πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Από το πρωί έβρεξε δυνατά σε Θάσο, Βόλβη, Σέρες. Βροχερός είναι αυτή την ώρα ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ολοσχερός καταστράφηκε το φαρμαγείο στην Οδό Ελευθερίας στον Εύωσμο από φωτιά που εκδηλώθηκε στην υπόγεια αποθήκη του. Ακουστήκαν εκρήξεις από το υπόγειο σύμφωνα με μαρτυρίες πριν εκδηλωθεί η φωτιά. Μάχη για να σβήσουν τη φωτιά δίνουν 14 πυροσβέστες και 6 οχήματα, ενώ προληπτικά στο νοσοκομείο διεκομίστη η φαρμακοποιός. Άγρια επίθεση με γροθιές και κλωτσιές στην κοιλιά σε βάρος της 37χρονης εγγύου 5 μηνών πρώην συντρόφου του μέσα στο σπίτι της εξαπέλυσε ένας 28χρονος στην Καλλιθέα την Τρίτη με αποτέλεσμα η γυναίκα να αποβάλει. Η έγκυος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αττικών όπου υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, όμως το έμβριο δεν επέζησε. Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα θα πραγματοποιηθεί απόψε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό.

0: Ιερικό Μέγαρο με αφορμή την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 1.700 επίσημων προσκεκλημένων. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου της Ηρώδου Αττικού, καθώς η πρόβλεψη για έντονη βροχόπτωση καθιστά αδύνατη την πραγματοποίησή της στους κήπους της Προεδρίας. Αντίστοιχα, η κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου. Για πρώτη φορά, μετά από πολυετή απουσία, θα παραστούν και οι σύζυγοι των πολιτικών με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, απάντησε ο πρόεδρος του Πασόκ. Παραμένετε πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λύση εκτός δικαστηρίου με κτηματολογική διαμεσολάβηση για τα ακίνητα με το χαρακτηρισμό αγνώστου ιδιοκτήτη, όπου οι πολίτες προβάλλουν δικαιώματα από έκτακτη χρησικτησία, φέρνει νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο 72% της κινηματογράφησης, 3,45 εκατομμύρια ακίνητα, σχεδόν το 9% είναι αγνώστου ιδιοκτήτη. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας. Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης και επιβεβαίωσε το μέχρι πρότινος ύποπτο κρούσμα. Ο 56χρονος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του. Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο, προστίθεται στα 4 κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το 1 ήταν θανατηφόρο. Παράστρηση 60χρονης πεζής από μοτοσυκλέτα στο φανάρι του Αγίου Στυλιανού επί της οδού Παπαναστασίου έγινε το απόγευμα. Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν κάκωση στο στήθος της γυναίκας, της παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες και έκαναν τη διακομιδή της στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη καθώς δεν είχαν προκύψει στοιχεία εμπλοκής της στο θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Μια νέα σελίδα ανοίγει για την πολιτική σκηνή της Τουρκίας, το Γενή Παρτί, το νέο κόμμα, είναι γεγονός. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του Οζέλ από το ιστορικό κεμαλικό ρεπουμπλικανικό λαϊκό κόμμα, του οποίου ήταν ο τελευταίος εκλεγμένος ηγέτης. Μαζί του παρετήθηκαν 90 βουλευτές. Ο Τούρκος πολιτικός συνέδεσε τη δημιουργία του νέου πολιτικού σχηματισμού με την επέτειο της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης. Ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρέτησε σήμερα την αξεπέραστη Μέρι Λίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης. Φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού και συγγενείς είπαν το ίστατο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Και θα κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 4 με 5 και νωρίς το πρωί 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση. Από το απόγευμα θα πνέουν άνεμοι με τα βλητή ασθενής. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η βαθμία ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
4: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέ.

Σας είπα σήμερα ότι θα τα παίξω λίγο διαφορετικά, θα τα μεταδώσω και λίγο πειραγμένα τα τραγούδια. Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη, υπέροχο Σ' αγαπώ μπορεί, με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τον Βασίλη Προδρόμου στο Λόφο της Άνης. Αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, δύο από τις πιο σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού θα βρίσκονται στη σκηνή. Στο ίδιο βράδυ, Δήμητρα Γαλάνη με την μακρά και καθοριστική της πορεία στο ελληνικό τραγούδι και τη βαθιά της σχέση με το λαϊκό ρεπερτόριο. Και από την άλλη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου που έχει συνδέσει επίσης τη φωνή της και με την παράδοση και το σμυρναϊκό τραγούδι και τις μουσικές ρίζες της Μικράς Ασίας, μας παρουσιάζουν μια διαδρομή που διατρέχει διαφορετικές όψεις του ελληνικού ρεπερτορίου, από κλασικές δημιουργίες μέχρι και τώρα σύγχρονες επιλογές. Η συναυλία φυσικά εντάσσεται στα πλαίσια της κοινής τους περιοδίας, αλλά και φυσικά εντάσσεται και στο πρόγραμμα του Sunny Festival 2026, που και για μία ακόμα χρονιά φέρνει εκεί στον υπέροχο Λόφο της Άνης πάρα πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Είχα πάει και εγώ το προηγούμενο Σάββατο και απόλαυσα τον James Arthur. Στις 1 Αυγούστου έρχονται οι Waterboys, η Soul to Soul στις 8 Αυγούστου και η Vicky Leandro στις 15 Αυγούστου. Το Sunny Festival, αξίζει να πω ότι διοργανώνεται από το 1992 στο Sunny Resort στην Κασάνδρα φυσικά Χαλκιδικής. Έχει φιλοξενήσει μέχρι και σήμερα πάνω από 400 συναυλίες και παραστάσεις με καλλιτέχνες που αν μη τι άλλο έχουν καθορίσει την παγκόσμια μουσική ιστορία. Το 2022 ως και φέρυσι 2025 το Sunny Resort διακρίθηκε ως World's Leading Cultural Destination Resort στα World Travel Awards για 4 διαδοχικά χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια σας. Ξέρω σήμερα είναι λίγο διαφορετική η Παρασκευή, 24 του Ιούλη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Να στείλω την καλησπέρα μου και να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το φίλο μου τον Άρη για, για την υπέροχη φωτογραφία που μου στέλνει. Η ομορφιά του λέει λάμπη και τη νύχτα. Φωταγωγημένο το ρολόι μας στα Τρίκαλα. Δυνατή βροχή και στα Τρίκαλα μας λέει αυτή τη στιγμή. Την αγάπη μας στο φίλο μας τον Άρη που μας ακούει στα Τρίκαλα και στην Καβάλα, από ό,τι μας είπατε, βρέχει και έχει πέσει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή βρέχει και εδώ στο κέντρο της πόλης κανονικά και φυσικά ξέρετε, κάθε φορά που βρέχει αυξάνεται και η κίνηση, ο όγκος των οχημάτων, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση και γύρω εκεί από τα δικαστήρια και στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά και γενικότερα στην Τσιμισκή βλέπω, λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου, λεωφόρος Νίκης, είναι αρκετά φορτωμένα. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματα σας, τις φωτογραφίες, τα βίντεό σας, ό,τι θέλετε στο Viber 6930-078-228. Να σε καλά φίλε Άρη. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια μου έμειναν από το παγκόσμιο κύπελο 2022. Α, εγώ πάω πίσω. Εντάξει, 2026. Ναι, ναι, δεν το λέω Μουντιάλ, γιατί θεωρώ ότι το σωστό είναι παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026. Και φυσικά, επειδή μας άρεσαν πάρα πολύ, γιατί είναι και πειραγμένα ξανά αυτά τα τραγούδια, πάμε να τα απολαύσουμε back to back για τη συνέχεια.

Δεν του άρεσε που του είπα ότι είμαι σαραγκατζάνα. Ο Κώστας από την Ελασσόνα, δίκιο έχει ο άνθρωπος. Σου λέει παίξε και κανένα ελληνικό τραγούδι. Θα παίξω. Σας το υπόσχομαι, θα παίξω και ελληνικά τραγούδια. Δεν ότι δεν μου αρέσουν, αλλά αυτή η εκπομπή έχει συνδεθεί περισσότερο με pop, με rock, με ξένα τραγούδια, αλλά θα παίξουμε και ελληνικά. Όλα εδώ επιτρέπονται στο Άκου να δεις, στον 102.3. Την καλησπέρα μας και στην Ελασσόνα που βρέχει και εκεί αυτή τη στιγμή. Γενικότερα βρέχει και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και κίνηση, σας λέγαμε. Πάμε στα ωραία, τα αστεία, τα χαλαρά του διαδικτύου. Μπάνιο λέει στη θάλασσα, στα ήτης. Μαρία Γιώργο, ελάτε να τσιμπήσετε κάτι. Έχω φέρει σπλινάντερο και τζατζίκι που έμεινα από χθες. Ή το ταπεράκι, αν θυμάστε όλοι, με τα κεφτεδάκια. Μπάνιο στη θάλασσα σήμερα. Μελίνα Ονούφρη, ελάτε να τσιμπήσετε κάτι. Έχω φέρει μπάρες με σπόρους τσία, energy drink με γάλα γαϊδούρας. Και αυτό είναι true story. Λοιπόν, πάμε και σε ένα μουσικό νέο. Πάω στην Charlie X. XCX, εγώ θα την πω σκέτη Τσάρλι, η οποία ετοιμάζει καινούριο αλμπουμάκι, το οποίο θα φέρει τον τίτλο Music Fashion Film, και μάλιστα κυκλοφόρησε σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου και το συγκλάκι της, το Κάμερα, και ποιος πρωταγωνιστεί σε αυτό το σίγγλ και σε αυτό το βίντεο κλίπ, ο υπέροχος, αγέραστος, υπέροχος, ο Βενσάν Κασέλ. Νομίζω ότι σε όλες τις γυναίκες αρέσει ο συγκεκριμένος. Αν δεν τον θυμάστε, ήταν ο πρώτος πρώην σύζυγος, τέλος πάντων, της Μόνικας Μπελούτσι, έκτοτε βέβαια έχει κάνει νομίζω άλλους δύο γάμους και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο κλιπ βλέπουμε και τον Σαν Κασέλ, βλέπουμε ότι είναι ο πρωταγωνιστής, τον παρακολουθούμε έτσι σε ένα εξωτερικό κινηματογραφικό γύρισμα, ενώ η Τσάρλι εμφανίζεται κυριολεκτικά πάνω σε μια κάμερα παλιάς τεχνολογίας. Η στίχη αυτού του τραγουδιού, του Κάμερα, είναι λίγο λέει βιωματική, διότι η ίδια αμφισβητεί αν θέλει τελικά να ασχοληθεί με τη μουσική ή επειδή τώρα τελευταία έχει πρωταγωνιστήσει και σε κάποιες ταινίες, θέλει να ακολουθήσει κινηματογραφική καριέρα. Καταλήγει όμως το συμπέρασμα, το οποίο το κρατάω και εγώ για μένα και για την εκπομπή, ότι δεν χρειάζεται να βάζουμε ταμπέλες ούτε στον εαυτό μας, ούτε στην εκπομπή προφανώς, και ακολουθούμε την καρδιά μας. Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ. Ακολουθούμε την καρδιά μας. Έρχεται η Τσάρλι, αλλά θα παίξω και ελληνικό τραγούδι για το φίλο μου τον Κώστα στην Ελασσόνα. Θα το αφήσεις πάνω μου και θα ελπίζω να σου αρέσει. Πάρε με τηλέφωνο μετά να μου πεις αν σου αρέσει.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

τι να κάνω, το απολαμβάνω και τραγουδάω. Lovers in the Wind, υπέροχο, είπαμε, ένεκα του καιρού σήμερα. Η playlist της εκπομπής Άκου να δεις των 102.3 είναι λίγο διαφορετική και φυσικά θέλουμε και τις δικές σας προτάσεις. Έπαιξα και το πιάσαμε από Ελένη Λιγοπούλου νωρίτερα, διότι αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου, παρέα με τη Δήμητρα Γαλάνη, θα βρίσκονται στο Sunny Festival και φυσικά για το φίλο μου τον Κώστα που ζήτησε κάτι σε ελληνικό. Θα κλείσω και με ελληνικό τραγούδι, Κώστα, να ξέρεις, να γνωρίζεις. Εδώ είμαστε, απόγευμα Παρασκευής, βρέχει στην όμορφη πόλη μας αυτή τη στιγμή και από ό,τι μας λέτε βρέχει και γενικότερα, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, σας τα είχαμε πει αυτά, έχουμε κινησούλα εθιμοτυπικά, οπότε βρέχει, ξέρετε, αυξάνεται και η κίνηση στο κέντρο της πόλης και λίγο βλέπω ότι φορτώνει και στον περιφερειακό. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια παρέα με την Jennifer Lopez. Η Jennifer Lopez, η J-Lo, η Jenny from the Block, γεννήθηκε στις 24 του Ιούλη του 1969, όνες σβήνει τα 57 κεράκια, που φυσικά μόνο που τη βλέπεις δεν το πιστεύεις ότι σβήνει τα 57 κεράκια. Εγώ τώρα δεν θα σου πω πολλά για την Jennifer Lopez, διότι τα περισσότερα τα γνωρίζεις. Θα σου πω όμως ενδεχομένως 5 πραγματάκια που δεν τα ξέρεις. Λοιπόν, αρχικά η Jennifer Lopez γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 24 Ιούλιο, όπως είπα, το 1969. Μεγάλωσε σε οικογένεια πορτορικανικής καταγωγής και ανέπτυξε ενδιαφέρον για τις τέχνες από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και μάλιστα ως μέλος ενός χορευτικού τη τηλεοπτική εκπομπή τότε In Living Color. Είναι η πρώτη Λατίνα ηθοποιός που έχει σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο. Δεν ξέρω αν θυμάστε το 1997 τη βιογραφική ταινία με τίτλο Σελένα, φυσικά την έχω δει, η οποία ταινία αυτή ήταν καθοριστική για την καριέρα της και η ερμηνεία της στην εν λόγω ταινία συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωσή της ως πρωταγωνίστρια στο Hollywood. Είναι βασίλισσα του τριάθλου, να κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, τα άλλα τα ήξερα. Το 2008 η Jennifer Lopez ολοκλήρωσε με επιτυχία το Nautica Malibu Triathlon σε 2 ώρες 23 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, αλλά who's counting. Και τέλος είναι φανατική, λέει, των reality shows. Ίσως ένα από τα πιο ανθρώπινα στοιχεία της Jennifer Lopez είναι ότι έχει παραδεχθεί ότι λατρεύει τα reality shows και μάλιστα τα αναφέρει ότι αυτή είναι η ένοχη απόλαυσή της. Σίγουρα ένοχη απόλαυση δεν είναι ούτε το φαγητό ούτε το ποτό για τη συγκεκριμένη, για την Jennifer Lopez, διότι μόνο που τη βλέπεις πρέπει να γυμνάζεται 52 ώρες την ημέρα και πρέπει να παίζει να έχει φάει γλυκό από τότε που ήταν παιδάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο της τραγούδι, μια πολύ όμορφη σύμπραξη με τον David Guetta, χορευτικό εννοείται, και χρόνια πολλά J-Lo.

σου το αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη. Νταμιάνο Ντέιβιντ, εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής, φροχερό απόγευμα Παρασκευής, 24 του Ιούλη, και βρέχει και έχει κίνηση και η γιορτή της Δημοκρατίας διοργανώνεται, άκου να δεις, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, κεντρική ερμηνεύτρια της συναυλίας η Μαρία Ιφαραντούρη, στην οποία θα απονεμηθεί και τιμητική διάκριση. Η γιορτή της Δημοκρατίας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν θεσμό διατήρησης της συλλογικής ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού, όπου η μουσική, η συλλογική εμπειρία συναντώνται για να τιμήσουν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 8 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Δεν σταμάτησε η βροχή, αλλά μας αρέσει ο Ed Sheeran. Stop the rain για τη συνέχεια.

Την καλησπέρα μου και στο Σταύρο. Πάντα στο Photo Finish παίρνει τηλέφωνο. Εννοείται ότι θα αφιερώσω το τραγούδι στη φίλη μου τη Στέλλα, η οποία εδώ είναι και μας ακούει. Λοιπόν, θα το πω τελικά, δεν γίνεται, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ας φάω, λέει, άλλη μία σοκολάτα να πάνε τα φαρμάκια στα μπούτια. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για ένα ξέχαστο Σαββατοκύριακο, το οποίο ήδη έχουμε σφυρίξει το πουσουκού, άσχετα αν ο καιρός δεν είναι έτσι πολύ καλοκαιρινός. Πάμε να σας πούμε ότι ήδη σας έχουμε αναφέρει ότι αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα βρίσκονται στο Sunny Festival και φυσικά είναι αγαπημένες και λατρεμένες και οι δύο. Επίσης με ένα φορτηγό τραγούδια έρχεται φορτωμένη η Νατάσα Θοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών αύριο Σάββατο 25 του Ιούλη. Επίσης διαβάζω ότι αγαπημένος Πασχάλης Αρβανιτίδης, Κώστας Χατζής στο Αμφιθέατρο Σίβηρης αύριο Σάββατο 25 του Ιούλη. Ενώ σας λέγαμε ότι η παράσταση Σώζον εαυτό σωθήτο για σήμερα που ήταν προγραμματισμένη σήμερα Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Αμφιθέατρο Σίβηρη στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ακυρώνεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.

εντάξει, ταιριάζει με την ημέρα. Και εγώ προσωπικά τουλάχιστον ανατρίχιασα. Billie Eilish, Post Malone, I Feel Nothing, υπέροχο. Ξέχασα καλά να σας πω ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου για τον αγαπημένο μου τον Τζούβι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας παρουσιάζει το stand-up comedy Εξωγήινος ή Επιστροφή με επίκαιρες αναφορές και χιούμορ, σχολιάζει την καθημερινότητα. Η παράσταση περιλαμβάνει εννοείται ατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμούς, χαρακτήρες διαφορετικούς κόσμους, τα πάντα όλα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ 26 του Ιούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στη φίλη μου τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εξακολουθεί να βρέχει στο κέντρο της πόλης. Εξακολουθεί να έχει κίνηση. Ευελπιστώ να περάσετε ένα ξέχαστο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Και αυτό το τραγούδι σας το χρωστούσα. Βίκυ Λέανδρος που κλείνει το 15 Αύγουστο και το Sunny Festival. Χαμένη αγάπη, αλλά το αφιερώνει και ο Σταύρος στη Στέλλα. Γεια και χαρά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού, με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μήνυμα από το 112 εστάλησε Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Οι πολίτες καλούνται για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και ενημερώνονται ότι στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα για τις επόμενες 12 ώρες. Για αύριο τίθενται σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη και Λίμνος. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας, σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην ορεινή ναυπακτία, στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δήμο Γόρτινας, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βάρια πρόστιμα επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για 2 πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν έπειτα από απόρριψη αναμένων τσιγάρων σε περιοχές των Σερών και της Θεσπρωτείας. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στις 23 Ιουλίου στη Γαλάτιστα του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας άνδρας ηλικίας 30 ετών προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση μηχανήματος τριματιστή, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρύει μια επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά το σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Στις 16 Φεβρουαρίου του 27 προσδιορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως Φραπέ, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν, μετά από δεύτερη κλήση του, εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τον εισαγγελέα να διατάσσει τη σύλληψη και τη σύζυγου του 41 ετών άνδρα που μαχαίρωσε τη γυναίκα. Η εισαγγελική εντολή αφορά το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Φρίκη στην Καλλιθέα Αττικής. Ένας 28χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατίου το κοριτσάκι ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χθες το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρέχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε κάρπα, με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Παράσυρση 60χρονης πεζής από μοτοσυκλέτα.

0: Στο φανάρι του Αγίου Στυλιανού επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη έγινε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι. Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν κάκωση στο στήθος της γυναίκας και τη μετέφεραν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των αλυσόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το έχουμε πει πολλές φορές και κυρίως το έχουμε δει συντροφιά, φίλες και φίλοι, χωρίς καμία τοπικιστική έπαρση προς Θεού, πως από τούτη εδώ την πόλη ξεκίνησε χωρίς υπερβολή η μισή ιστορία της χώρας μας. Η Θεσσαλονίκη, το μεγάλο λιμάνι των Βαλκανίων, πυρήνας οικονομικής ανάπτυξης, πολιτικών διεργασιών, πολιτιστικής άνθησης, αποτέλεσε ταυτοχρόνως την πύλη για το πέρασμα, αλλά και τον τόπο για τη μεγάλη εκκίνηση σημαντικών γεγονότων της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας. Δυστυχώς, την διαπίστωση αυτή την ακολουθεί μια βαθιά μελαγχολία. Ναι, μελαγχολία. Έτσι κι αλλιώς, όποιος έχει μάτια βλέπει και αναγνωρίζει πως η πόλη στην οποία ζούμε εμείς εδώ όχι απλώς δεν είναι πλέον όμορφη, αλλά έχει πάψει να έχει σφιγμό εδώ και χρόνια. Πόσο μάλλον δε, αν γνωρίζεις μέσω της έρευνας και της μελέτης την ιστορία και την προσφορά της. Να μην μιλήσω για τους λιγοστούς πλέον παλαιούς Θεσσαλονικής που πρόλαβαν, έστω και στην παιδική τους ηλικία, έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό. Διότι δεν μπορείς να είσαι περήφανος για το ότι στην πόλη σου ολοένα και συρρυκνώνεται και σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαφανίζονται οι παλιές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτός από το ότι έδιναν ψωμί, και δεν το λέω υποτιμητικά αυτό το ψωμί, εκτός από το ότι έδιναν ψωμί στην ίδια τους τη φαμίλια, έδιναν και σε άλλες. Δεν μπορείς να είσαι περήφανος για το ότι στην πόλη σου παλαιά νεοκλασικά κτίρια βρίσκονται ανάμεσα σε τρισάθλιες οικοδομές, στις οποίες έχουν προσθεθεί κιόλας τα κουτιά των εξωτερικών μονάδων του κλιματισμού. Δεν μπορείς να βλέπεις τίποτα το ωραίο, όση φαντασία και να έχεις, σε εγκατελειμμένες πλατείες και δρόμους. Εκ νέου δεν μπορείς να βλέπεις τίποτα το ωραίο σε σπίτια διαμάντια που καταραίουν χωρίς κανείς να νοιάζεται. Σπίτια και κτίρια που κάποτε, ξέρετε, φιλοξενούσαν υπηρεσίες, οδεία, χώρους ανάγνωσης ή μυστικών συνελεύσεων ιστορικών παράνομων αγωνιστών που έδωσαν την νιώτη τους σε μάχες σκληρές. Δεν μπορείς να είσαι περήφανος για τους όλο και λιγότερους κινηματογράφους που μετατρέπονται χρόνο με το χρόνο είτε σε σούπερ μάρκετ είτε σε πάρκινγκ. Μήτε μπορείς να είσαι περήφανος για τις τιμές του μεγάλου μουσικής. Σε μια καθοσπρέπει παράσταση, οι λεγόμενες θέσεις περιορισμένης ορατότητας, όπως τις λένε, είναι στα 25 ευρώ. Οι δε κεντρικές 75. Και κάπως έτσι, σε μια τετραμελή οικογένεια, το σκέφτεσαι και λες. Αντί να πάρω 4 εισιτήρια των 25 ευρώ, άρα 100, για να μην βλέπει κανένας από εμάς τίποτα, θα στείλω έναν από την οικογένεια στις θέσεις των 75 και το βράδυ θα μας διηγηθεί στο σπίτι αυτό που είδε. Διότι πλάκα-πλάκα κερδίζω 25 ευρώ έτσι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα στην τροφιά έχουμε στην τεχνική υποστήριξη τον αγαπημένο Κώστα Σαββίδη. Και όπως σας έχουμε πει και στο παρελθόν, και ενδεχομένως να γνωρίζετε και εσείς ήδη πριν γνωριστούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Παύλου Μελά, στο νούμερο 21, γράφτηκε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε από τον Βασίλη Τσιτσάνη, «Συννεφιασμένη Κυριακή». Με αφορμή μια συννεφιασμένη Κυριακή, ή μάλλον μια Κυριακή η οποία ενδεχομένως να μην ήταν συννεφιασμένη, αλλά την συνέφιασε η κατοχή από τις δυνάμεις του Τρίτου Ράιχ. Ακούσαμε το συγκεκριμένο ιστορικό τραγούδι σε μια εκτέλεση του 1948 από τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τη Σωτηρία Μπέλου. Όπως μπορεί να δει κανείς στα αρχεία της ΓΕΣΕ, φίλες και φίλοι, προς τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει να σχηματίζεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η τουρκική αστική τάξη ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βέρειας, Νάουσας, Έδεσας, υπάρχει ανεπτυγμένη υφαντουργία. Στην Κοζάνη γουνοποιία, στον Εύρο αναπτύσσεται η μεταξουργία, ενώ ο καπνός αποτελεί ένα βασικό προϊόν του οποίου η επεξεργασία γίνεται σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρες, Δράμα και Ξάνθη. Μάλιστα, η επεξεργασία του καπνού στη Θεσσαλονίκη αποτελεί τότε τον βασικότερο βιομηχανικό κλάδο. Το 1903, περίπου 100 επιχειρήσεις ασχολούνται με αυτήν την οικονομική δραστηριότητα και σε αυτόν τον κλάδο είναι επενδυμένο το μισό από το βιομηχανικό κεφάλαιο της πόλης. Σε αυτό το κεφάλαιο κυριαρχούν 12 μεγάλες επιχειρήσεις. Μία αμερικάνικη, δύο γαλλικές, μία αυστριακή, μία βελγική, μία οθωμανική τουρκική, δύο οθωμανικές ντονμέδων, μία οθωμανική ισραηλίτικη, τρεις οθωμανικές ελληνικές. Σε όλες αυτές απασχολούνται περίπου 10.000 εργάτες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για ένα εξάμηνο. Η Θεσσαλονίκη, λόγω της προνομιακής γεωπολιτικής της θέσης, εξελίσσεται σε βασικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης εκείνη την περίοδο. Τράπεζες, εμπόριο, βιομηχανία, βιοτεχνία, ναυτιλία και αλεία. Επιπλέον, προχωρούν μία σειρά αναπτυξιακών έργων υποδομής, όπως ο εξυγχρονισμός του λιμανιού και η σιδηροδρομική σύνδεση με τον υπόλοιπο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη αυτή. Από το 1871 έως το 1881 ολοκληρώνεται η σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής με το Βελιγράδι, ενώ από το 1892 έως το 1894 γίνεται η σύνδεση με το μοναστήρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης ότι από το 1893 μέχρι το 1896 ολοκληρώνεται η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Οθωμανική πρωτεύουσα, ενώ το 1891 εγκαινιάζεται και το τραμ. Παρόμοια ανάπτυξη έχει και η κίνηση του λιμανιού. Σκεφτείτε τώρα, ή μάλλον φανταστείτε, καπνά, ακατέργαστο μετάξι, όπιο, δέρματα, σιτηρά, όλα αυτά αποτελούν τις λεγόμενες εξαγωγές της πόλης, ενώ υφάσματα, τρόφιμα και βιομηχανικά προϊόντα αποτελούν τις εισαγωγές. Ως αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται στη δεύτερη μετά την Κωνσταντινούπολη βιομηχανική και εμπορική πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επακόλουθο, φυσικό με όρους οικονομίας βέβαια έτσι, επακόλουθο αυτής της ανάπτυξης ήταν η ανάπτυξη και της εργατικής τάξης. Συγκεκριμένα,
από τους 25.000 ανθρώπους που αποτελούσαν τότε την εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης, περίπου 12.000 άτομα, δηλαδή σχεδόν το 50%, απασχολούνταν στη βιομηχανία και από αυτούς η μισή απασχολούνταν μόνο εποχιακά στην επεξεργασία του καπνού, εκεί όπου ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων ήταν γυναίκες και παιδιά. Άλλοι 3.000 ήταν αγροτικοί εργάτες, περίπου 2.000 άτομα εργάζονταν στις οικοδομές και 3.000 στο λιμάνι. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος της εργατικής τάξης ήταν οικιακό προσωπικό. Όμως, οι συνθήκες διαβίωσης, φίλες και φίλοι, ήταν άθλιες. Οι μισθοί στα τάρταρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής, τα 2/3 του πληθυσμού της πόλης το 1908 μόλις που εξασφάλιζαν την αναγκαία σε θερμίδες διατροφή για τις οικογένειές τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο σας περιγράψαμε, προκειμένου να αντιληφθούμε όλοι μαζί συντροφιά τα όλα όσα θα ακολουθήσουν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που συνυπήρχαν οι εξελισσόμενες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής με τον απαρχαιωμένο ασιατικό τρόπο παραγωγής και τις φεουδαρχικές δομές, συνεπικορούμενα από τη γραφειοκρατία και το συντηρητικό θεοκρατικό πολιτικό σύστημα του Σουλτάνου, από την ανάπτυξη των διεκδικήσεων και διαφόρων εθνοτήτων και τις έντονες κοινωνικές αντιθέσεις, καθώς και από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Μέσα αυτό το πλαίσιο λοιπόν ξεσπά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στις 23 Ιουλίου του 1908 η επανάσταση των νεότουρκων ως φορέας της αστικοδημοκρατικής αλλαγής μέσα σε ένα πρωτοφανές απεργιακό κύμα που έλαβε χώρα σε όλες τις σημαντικές πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο της χρονιάς εκείνης. Πάμε στο αμέσως επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Παντρεύουμε συγκεκριμένους ήχους, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένους στίχους, προκειμένου και να δώσουμε το άρωμα της εποχής εκείνης, αλλά και να στρώσουμε, θα έλεγε κανείς, το χαλίκι μέχρι να φτάσουμε στην ημερομηνία την οποία ψάχνουμε. Σε φαραδίτικο το επόμενο τραγούδι. Εβραίων που βρέθηκαν εδώ, από τα 1492 ακόμα, όταν οι Ισπανοί βασιλιάδες τους ξεκλήρισαν και σαν ήρθαν εδώ στην πόλη μας, θα θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές, πραγματικά την άλλαξαν προς το καλύτερο. Σιβερία Σαλαράνα, το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε από το συγκρότημα «Αμάν, Αμάν».

Στη Μακεδονία, η απεργία, η οποία στήριζε, όπως είπαμε και νωρίτερα, το κίνημα των Νεότουρκων, ήταν γενική. Συμμετείχαν περίπου 30.000 εργάτες, ουσιαστικά το σύνολο της εργατικής τάξης της περιοχής. Η επανάσταση των Νεότουρκων αξιοποίησε την εργατική αναταραχή, συμμαχώντας στις μέρες εκείνες με την εργατική τάξη, προκειμένου να πιέσει το πολιτικό κατεστημένο και να επικρατήσει. Οι 10 πνεργάτες πρωτοστάτησαν. Όπως επισημαίνει ο αξέχαστος Κωστής Μοσκόφ στο έργο του «Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης», η διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, εδώ τελειώνει ο τίτλος, έτσι, όπως σημαίνει λοιπόν ο Κωστής Μοσκόφ, η συγκεκριμένη κρίση είναι μία από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι σοδιές, οι οποίες είναι ήδη μειωμένες για πολλά χρόνια, εκείνο τον χρόνο είναι φτωχές όσο ποτέ, με συνέπεια βία αγροτικά ξεσπάσματα ενάντια στους γεωκτήμονες. Στο κίνημα των Νεότουρκων εντάχθηκαν αξιωματικοί, πολιτικά πρόσωπα και διανοούμενοι, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν ζητώντας την επαναφορά του συντάγματος του 1876 και υιοθετώντας το σύνθημα «Ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη». Βασική στόχη του κινήματος ήταν η κατάλυση της απολυταρχίας του Σουλτάνου Αμπντουλχαμίτου II και η εγκαθίδρυση ενός εξυγχρονισμένου κράτους στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που έπρεπε βέβαια να είναι συγκεντρωτικό ώστε να μπορέσει, προσέξτε το αυτό, να διατηρήσει την εδαφική αικαιρεότητα της αυτοκρατορίας και να αντισταθεί στις επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Η ελληνική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη τάχθηκε ευθύς εξ αρχής στο πλευρό του Νεοτουρκικού Κομιτάτου. Μέσα σε αυτές τις κοινωνικές λοιπόν, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, αναπτύσσεται και η εργατική τάξη στην πόλη και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και γίνονται τα πρώτα βήματα του σοσιαλιστικού κινήματος στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν ακούσαμε νωρίτερα και δεν θα ακούσουμε, θα ακούσουμε δηλαδή ξανά σε φαραδίτικο εβραϊκό τραγούδι, φίλες και φίλοι, τυχαία έτσι, στη Θεσσαλονίκη, το εβραϊκό προλεταριάτο διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς είναι το πιο πολυπληθές. Αποτελεί τα 2/3 του πληθυσμού. Καρπός όλων των προαναφερθέντων εξελίξεων, φίλες και φίλοι, ήταν η ίδρυση της Φεντερασιόν, ένα χρόνο μετά την επανάσταση των Νεότουρκων. Και συγκεκριμένα, να τη ημερομηνία μας, στις 24 Ιουλίου του 1909. Αλλά εμείς δεν τελειώσαμε εδώ. Η Φεντερασιόν, δηλαδή Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης στα ελληνικά ή αλλιώς Φεδερασιόν Σοσιαλίστα Ογραδέρα Θεσσαλονίκη στα ισπανοεβραϊκά, προκύπτει από τη συνένωση αφενός της βουλγαρικής σοσιαλδημοκρατικής ομάδας που δρούσε στην πόλη μας. Τα μέλη της ήταν γνωστά και ως οι λεγόμενοι στενοί, λόγω των έτσι, σκληρών επαναστατικών απόψεών τους, και αφετέρου από την εργατική λέσχη, η οποία είχε δημιουργηθεί από Εβραίους εργάτες σοσιαλιστικών κατευθύνσεων και είχε ονομαστεί ήδη τον Απρίλιο του 1909 σε Εργατικό Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης. Είχαν βέβαια προηγηθεί εργατικές διαδηλώσεις ενάντια στα αντεργατικά νομοθετήματα που αυτή τη φορά ετοίμαζαν ποιοι, οι Νεότουρκοι, οι οποίοι ήθελαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα συνδικάτα. Την ιστορία την έχετε δει και την έχετε ξαναδεί και θα την ξαναδούμε στο μέλλον, διότι θα ρίξει κανείς και ένα καρμπόν έχει πάρει η ιστορία
και κάθε φορά γράφεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί το λέμε αυτό? Όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί το κίνημα των νεότουρκων να χρησιμοποίησε, να εκμεταλλεύτηκε την εργατική τάξη στο δρόμο για την ανατροπή του Σουλτάνου. Ωστόσο, πολύ γρήγορα οι νεότουρκοι στράφηκαν εναντίον των εργατικών δικαιωμάτων και κυρίως της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Σε εκείνη την ιστορική 24η Ιούλη του 1909, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο ιδρυτής της Φεδερασιόν, βούλγαρος εβραϊκής καταγωγής Αβραάμ Μπεναρόγια, παρουσιάζει το καταστατικό της οργάνωσης. Στο πρώτο άρθρο του καταστατικού τι έγραφε? Η Φεντερασιόν σκοπό έχει να οργανώσει το προλεταριάτο δια την πάλη των τάξεων.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου σε ένα ακόμη σεφαραδίτικο τραγούδι από τον δίσκο «Άνοιξη στην Θεσσαλονίκη». Το τραγούδι έχει τίτλο «El sueño de la hija del rey», δηλαδή το όνειρο της κόρης του βασιλιά. FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην ίδρυση εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 24 Ιούλη του 1909 της ιστορικής Ομοσπονδίας Φεντερασιών. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Πολύ σύντομα λοιπόν, φίλες και φίλοι, η πλειοψηφία των στενών με επικεφαλής τον Βασίλη Γκλαβίνοφ αποχώρησε. Αυτά έχουν τα κινήματα, φίλες και φίλοι. Η βασική διαφωνία, όπως τονίστηκε, ήταν η ρεφορμιστική, οργανωτική και ιδεολογική πλατφόρμα των Εβραίων της οργάνωσης και η τάση που παρουσίαζαν να συνδιαλέγονται με τους νεότουρκους. Η αφορμή για την αποχώρηση των στενών ήταν η συνεργασία της Φεντερασιών και αστών μασόνων της Θεσσαλονίκης στη δημιουργία ενός συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας ενάντια στην θανατική καταδίκη που είχε επιβληθεί στον Ισπανό αναρχικό Φρανσίσκο Φερέρ. Η αποχώρηση έγινε τον Αύγουστο του 1909, ουσιαστικά ένα μήνα μετά την ίδρυση της Φεντερασιών, η οποία έφτασε, φίλες και φίλοι, στα πρόθυρα της διάλυσης τότε. Και τώρα γεωγραφία, λίγη γεωγραφία. Εδώ οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν σαφώς καλύτερα τους δρόμους στους οποίους θα αναφερθούμε. Τα γραφεία της Φεντερασιών βρίσκονταν στην οδό Σχολείων, απέναντι από το κτίριο των θυγατέρων της Ισραηλίτικης Ένωσης Θεσσαλονίκης. Βέβαια, θα υπάρχουν και Θεσσαλονικείς οι οποίοι θα μας πούν και ποια ήταν η οδό Σχολείων, βρε αδελφέ. Σήμερα είναι η οδό Ικτίνου. Η Φεντερασιόν ίδρυσε σοσιαλιστική νεολαία το 1910, που αριθμούσε περί τα 250 μέλη, ενώ οργανώσεις της υπήρχαν και στην Καλαμαριά και εκτός Θεσσαλονίκης, αρχικά στην Καβάλα. Αν και επηρέαζε χιλιάδες Εβραίους εργάτες, προσέξτε, η Φεντερασιόν αδυνατούσε αρχικά να απλώσει την επιρροή της πέραν από τους εργασιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Ενώ οι Έλληνες και Βούλγαροι εργάτες που την ακολουθούσαν ήταν ελάχιστοι αρχικά. Το 1911 βέβαια, μέσω του Συνδικάτου των Καπνεργατών, επέκτηνε την επιρροή της στη Δράμα, στις Σέρες, στην Ξάνθη και αλλού. Όμως, η Φεντερασιόν στερούνταν επαναστατικού προσανατολισμού αρχικά. Προσέξτε, έργα του Μάρξ έγιναν γνωστά στους Εβραίους εργάτες μόλις το 1911, δύο χρόνια μετά την ίδρυση, μέσω δημοσιεύσεων στην Εργατική Αλληλεγγύη, την εφημερίδα. Μέσω δημοσιεύσεων λοιπόν εκεί, αποσπασμάτων του Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κεφαλαίου. Την ίδια ώρα, οι νεότουρκοι, που έχουν πλέον το πάνω χέρι, ταυτίζοντας το συνδικαλισμό και τις απεργιακές διεκδικήσεις με το σοσιαλισμό, στρέφονται κατά της εργατικής τάξης και θεωρούν ότι ο σοσιαλισμός και ο συνδικαλισμός πρέπει να συντριβούν επειδή βλάπτουν την ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας. Η αποσύνδεσή τους από τους πρώην συμμάχους τους όθησε σε σκλήρυση της τάσης τους προκειμένου να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους. Τη στροφή των νεότουρκων προς την αυταρχική διακυβέρνηση την εκφράζει με πολύ αναλυτικό τρόπο ο τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων, ο Νταβζίτ Μπέις, σε λόγο του στην Θεσσαλονίκη κατά την κατάθεση του θεμέλιου λίθου του νέου σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Και όλα αυτά βέβαια εν μέσω σκληρών απεργιακών κινητοποίησεων και διαδηλώσεων που διοργανώνει πλέον η Φεντερασιόν. Το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η οργάνωση των εργατών φαίνεται, φίλες και φίλοι, τόσο από τα μεροκάματα όσο και από τον χρόνο δουλειάς, τα ωράρια δηλαδή. Συγκεκριμένα, πριν το 1908 το μεροκάματο ήταν 15 γρόσια για τους άνδρες και 5 γρόσια για τις γυναίκες και το ωράριο ήταν 12 με 13 ώρες την ημέρα. Μεταξύ 1908 και 1910 αυξήθηκε στα 35 γρόσια για τους άνδρες και 10 γρόσια για τις γυναίκες και μάλιστα με 8 ώρο εργασίας.
Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αρκετές φορές αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τη συγκρότηση της εργατικής τάξης στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή το ζήτημα των εθνικών προκαταλήψεων λόγω της πολυεθνικότητας που παρουσίαζε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τότε η στάση και η δράση της Φεντερασιόν μόνο θετικά μπορεί να καταγραφεί. Η καλλιέργεια εθνικιστικού αισθήματος από τις ανερχόμενες αστικές τάξεις και τα εθνικά κράτη των Βαλκανίων προκειμένου να διεκδικήσουν και να διευρύνουν τις εδαφικές τους βλέψεις, καθώς και η αποδοχή από τις εργατικές λαϊκές μάζες αυτών των κηρυγμάτων, εμπόδιζε την ταξική ενότητα της εργατικής τάξης, εφόσον την ενέπλεκε σε εθνικιστικές διεκδικήσεις. Η Φεντερασιόν, παρόλο που συσπήρωνε κυρίως Εβραίους εργάτες, προσπάθησε και κατάφερε να αμβλύνει τις χωριστικές τάσεις, προωθώντας την αντίληψη ένα συνδικάτο για κάθε επάγγελμα, το οποίο θα συσπήρωνε τους εργάτες όλων των εθνικοτήτων χωρίς καμία διάκριση. Μάλιστα, όταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, κράτησε στάση ειρηνιστική ενάντια στον πόλεμο, προπαγανδίζοντας την ιδέα της Βαλκανικής Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, η οποία, σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Φεντερασιόν, θα έβαζε οριστικά τέλος στην όποια εθνική, θρησκευτική και κοινωνική καταπίεση.

πήραμε τον πρόδρομο τον Τζαουσάκη από το προηγούμενο τραγούδι και το κατεβάσαμε και εδώ, στο ιστορικό Οι Φάμπρικες, ή αλλιώς Γεια σου περήφανη και αθάνατη εργατιά. Συντροφιά του βάλαμε στα φωνητικά την Μαρικανίνου, τη μεγάλη Μαρικανίνου, και από πίσω τρίτη φωνή στο βάθος ο υπέροχος Βασίλης Τσιτσάνης. Βέβαια, η κυρίως εβραϊκή σύνθεση της Φεδερασιόν εξαιτίας του ισχυρού εβραϊκού στοιχείου που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη την οδήγησε στο να συσπυρώσει ευρύτερα στρώματα του εβραϊκού προλεταριάτου, όπως είπαμε, τα οποία, επειδή βρίσκονταν σε αντίθεση με τα πλούσια μέλη της κοινότητάς τους, οθούνταν εκ των πραγμάτων να αποκτήσουν ταξική συνείδηση. Έτσι, ο σοσιαλισμός φαινόταν να αποτελεί τη μόνη λύση όχι μόνο κόντρα στους πλούσιους Εβραίους, αλλά η μόνη λύση και για την άμβληση των αντιεβραϊκών συναισθημάτων που καλλιεργούνταν στην ελληνική κοινότητα. Και επιπλέον, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του εθνικισμού μέσα σε μία, όπως είπαμε, πολυεθνική αυτοκρατορία. Η πρώτη εφημερίδα της Φεδερασιόν, η Εφημερίς του Εργάτου, ή αλλιώς Jornal de Laborador, κυκλοφόρησε στις 15 Αυγούστου του 1909, έβγαινε σε όλες τις γλώσσες της πόλης, στα τουρκικά, στα βουλγάρικα, στα ισπανοεβραϊκά και στα ελληνικά, και διέκοψε την έκδοσή της τον Απρίλη του 1910. Αντικαταστάθηκε ουσιαστικά από κάποιαν άλλη, όπως θα δούμε. Επιπλέον η Φεδερασιόν διέθετε βιβλιοπωλείο και δανειστική βιβλιοθήκη, προωθούσε τα εργατικά ταμεία αλληλοβοηθείας, είχε λαϊκό καταναλωτικό συνεταιρισμό, συνεργατικό αρτοποιείο και επιτροπή καταπολέμησης των επιδημιών. Προσέξτε έργο, ε! Έκανε αγώνα κατά του αλκοολισμού στην πόλη μας. Ενώ λειτουργούσε επίσης τμήματα αθλητισμού, μουσικής και θεάτρου. Ταυτόχρονος, στην εργατική λέσχη της Φεδερασιόν γινόταν μαθήματα εκμάθησης ξενογλωσσών, πολιτικής οικονομίας, συνδικαλισμού, θεωρίας του σοσιαλισμού, επιστήμης, ιστορίας και πολλών πολλών άλλων. Η κοινωνική επιρροή της Φεδερασιόν ήταν τόσο μεγάλη που η δεύτερη εφημερίδα της, η La Solidaridad Obradera, εργατική αλληλεγγύη δηλαδή, η οποία εκδόθηκε ένα χρόνο μετά τη διακοπή της πρώτης εφημερίδας, είχε κατορθώσει να έχει την μεγαλύτερη κυκλοφορία από όλες τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, φτάνοντας στα τέλη του 1911 τα 3.000 αντίτυπα. Την ίδια μεγάλη κυκλοφορία έχει και η τρίτη κατά σειρά εφημερίδα, το Avanti, η οποία διαδέχθηκε την La Solidaridad Obradera το 1912, μετά το κύμα διώξεων την άνοιξη του ίδιου έτους και λίγο μετά την ένταξη της πόλης μας στην Ελλάδα. Μάλιστα το Avanti θα επιζήσει για 24 χρόνια, ενώ μετά το 1918 θα κυκλοφορεί ως έντυπο του κόμματος απευθυνόμενο στην εβραϊκή κοινότητα. Μετά την ένταξη της Θεσσαλονίκης λοιπόν στον υπόλοιπο ελλαδικό κορμό και κυρίως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, η Φεδερασιόν αναδιοργανώνεται, καταργεί την ομοσπονδιακή της μορφή και αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές της ενοποίησης του σοσιαλιστικού κινήματος στη χώρα μας. Το 1917 συμβάλλει στην ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ενώ διακόπτει τη λειτουργία της το 1918, όταν μαζί με άλλες σοσιαλιστικές οργανώσεις ιδρύουν στις 4 Νοέμβρη το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το ΣΕΚΕ, το οποίο ήταν ο πρόδρομος του ΚΚΕ. Ένα μήνα νωρίτερα, από τις 21 έως τις 28 Οκτώβριου του 18, η Φεδερασιόν είχε συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Ελπίζω ποτέ να μην βαρεθείτε, διότι το έχουμε ξαναπεί. Όσο θα υπάρχει αυτή η εκπομπή, θα σας το λέω πως τίποτα δεν χαρίστηκε. Προχθές σας το έλεγα. Ξέρετε γιατί στα εργοστάσια υπάρχουν βάρδιες?
Διότι ακόμη δεν έχει παραχθεί σε κάποιο μελλοντικό εργαστήριο ο απόλυτος εργάτης που θα δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Αν μπορούσαν να το δημιουργήσουν, θα το έκαναν. Κανένας από τους θεούς του Ολύμπου, φίλες και φίλοι, δεν κατέβηκε από το βουνό για να φέρει καλύτερους μισθούς και υγειονομική περίθαλψη. Μήτε ήρθαν οι κένταυροι από το Πήλιο για να φέρουν ένα νόμο που θα εξασφάλιζε το οκτάωρο. Όλα, μα όλα, ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων, ανθρώπων σαν τον Μπεναρόγια και τους συντρόφους του, που δεν φοβήθηκαν τις κάνες και τις φυλακές των νεότρουκων και στη συνέχεια δεν φοβήθηκαν τις κάνες του βασιλιά και του Βενιζέλου.

100 δράκμας, ε, από τους Γιάμα Εσεμπλέ, για να κλείσει ο κύκλος των σεφαραδίτικων τραγουδιών. Για τις φίλες και τους φίλους άλλων περιοχών, να πω το εξής. Όσοι βρεθείτε ξανά εδώ ή όσοι βρεθείτε για πρώτη φορά, αφήστε για το βράδυ τα μπαράκια, τους καφέδες και το φαγητό. Δεν φεύγουν αυτά, όχι. Μελετήστε από νωρίς καλά πριν το ταξίδι και αναζητήστε τα σημεία της ιστορίας. Να πάτε στην οδό σχολείων που προαναφέραμε, να πάτε στο Φραγκομαχαλά, να μυρίσετε με τη φαντασία σας τα μπαχάρια μιας άλλης εποχής, να πάτε εκεί που το κράτος και το παρακράτος της δεξιάς σκότωσε το γίγαντα Λαμπράκι, να ερθείτε στη Χαριλάου, στην αριστοκρατική Χαριλάου, εκεί στη ρωσική εκκλησία που χτίσαν οι Ρώσοι εμιγκρέδες που πάτησαν πρώτοι το πόδι τους εκεί. Και στην Άνω Πόλη, στο Γεντί Κουλέ, με την παλάμη σας να χαϊδέψετε τους στίχους. Ακούμπησαν, ξέρετε, εκεί πλάτες μελοθάνατων. Εκεί τους τουφέκισαν πολλούς κάποιο πρωί, διότι διεκδίκησαν με τις ιδέες τους ένα καλύτερο αύριο. Και αν έχετε κουράγιο, τι να σας πω, να κοιτάτε και ψηλά. Να κοιτάτε. Εκεί στο θλιβερό αντάμωμα της λαμπερής αισθητικής μιας άλλης εποχής, με το τσιμέντο και το μέταλλο, ενός τάχα μου διαρκούς σύγχρονου στυλ που προσβάλλει, ίσως με δικαιώσετε και πείτε, τελικά γκρινιάζει ο μπαγάσας, αλλά έχει δίκιο. Πώς θα σας πούμε αντίο, ε όχι, μιλώντας για την εργατιά, μόνο με την διεθνή και μάλιστα με την ξεχασμένη τρίτη στροφή. Γεια και χαρά!

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού, με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς αμνέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Σε εξέλιξη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει τις ανατολικές περιοχές του νομού Καρδίτσας, ενώ πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ισχυρό μπουρίνι στη Λαμία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πυρκαγιές στην Επισκοπή Κέρκυρας, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Συνελήφθη ένας 30χρονος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών με τη χρήση μηχανήματος τρηματιστή, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σμινθήρες. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά στο Κοροπή. Ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε αναπτύξει, με την οποία προγραμματοποιούσε ρευματοκλοπή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μεταφοράς ρεύματος, ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξηρά χόρτα. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 24 Ιουλίου φέτος έχουν επιβληθεί συνολικά 607 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 857.238 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 193 είναι από αμέλεια και 26 από πρόθεση. 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα. Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν με τοπικά 2 γιοταχή, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκοο Κυργιστάν και επιβάτες 52χρονοι και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών, και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονοι και 2 παιδιά 12 και 6 ετών. Τραυματίστηκαν οι 2 γυναίκες και τα 3 παιδιά που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατίου το κοριτσάκι ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χθες το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο πολύχρονο Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρήχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε κάρπα, με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Την εντολή σύλληψης και τη συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη, καθώς δεν είχε προκύψει στοιχείο εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο κέντρο της Αθήνας ο 28χρονος που είχε χτυπήσει την 37χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του, η οποία απέβαλε μετά τα χτυπήματα παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Αττικών, όπου είχε διακομιστεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή οικίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορούμενου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός ομολογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την προσεχή Τρίτη, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Την ίδια μέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. 4 μεγάλες πυρκαγιές σαρώνουν τη Γαλλία, 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Αναμένεται η άφιξη ευρωπαϊκών αεροπορικών ενισχύσεων. Εκτός ελέγχου οι φωτιές κοντά στη Μαδρίτη, στην Ισπανία 19.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Η αεροπορική διοίκηση του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στο ρουμανικό εναέριο χώρο.

0: κλειστό θα είναι και απόψε ο περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τι ώρε 11 το βράδυ με 5 το πρωί του Σαββάτου. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία ο αποκλεισμό μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρό αύριο σε περιοχέ τη Μακεδονία και τη Τράκη θα παρουσιάσει νεφώσει με τοπικέ βροχέ και μεμονωμένε καταιγίδε. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσει με λίγε τοπικέ βροχέ και στη συνέχεια ο καιρό έθριο, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 30 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Μια νύχτα καλοκαιρινή, υγρή στη Λισαβόνα, ονειροπόλος ποιητής χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μαγρύπνια, αγρίμηνε και κρύβεται σε σώμα λογιστή.

0: τους άδειους δρόμους. Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ που κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.
1: Έτσι σε κούντου μου, έτσι σε νεμίσαι, έτσι σε νεμίσαι, έτσι σε νεμίσαι.

ζωής για κάθε του παρόρμηση που άφησε κρυφή και από το βιβλίο του ιό χειρόκροτα τη φράση κουράστηκε η ψυχή.

κάθε ανοίξει κλειδαριά της πόρτας για το σύμπαν. Ο υπάλληλος Πεσόα θα αφήσει τις σκιές και εμένα που ξαγρύπνησαν.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής. Παρασκευάρα για κάποιους, για αυτούς που δεν δουλεύουν δηλαδή το Σαββατοκύριακο, και Παρασκευή σκέτη για όσους το Σαββατοκύριακο θα εργαστούν. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής. Ηλία Σταμπουλή έχω στη ραδιοσυνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Με εσάς ελπίζουμε στη συντροφιά στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Είναι αυτός ο αριθμός. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Προεδρικό Μέγαρο η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα. Όσον αφορά εδώ τα δικά μας, είδαμε τον καιρό και την αλλαγή του. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω σε βίντεο που ανεβάζουν φίλοι στο διαδίκτυο, έχει χιονίσει κανονικά στον Όλυμπο, στο οροπέδιο Μουσών, και μάλιστα έχουμε εκτός από χιόνοπτωση και σε ορισμένα σημεία χιονόστρωση. Χαλάζια και καταιγίδες κυρίως νότια. Γρεβενά είδα λίγο και κυρίως νότια. Εκεί ήταν το πρόβλημα, και ενώ μας λέγανε ότι Χαλκιδική και Πιερία και Βέρεια θα έχουμε κατακλυσμούς, τελικά εδώ πάνω δεν είδαμε τίποτα πέρα από λίγη βροχή και δροσιά, και βλέπουμε ότι πιο κάτω υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την κακοκαιρία. Συμπονώ όσους έχετε κανονίσει να πάτε το Σαββατοκύριακο κάπου. Συμπονώ ακόμη περισσότερο όσους προγραμματίζετε άδεια από αύριο και διακοπές. Όσο για μας, πέρα από τη δροσιά, το μόνο που έφερε αυτή η κακοκαιρία είναι ατέλειωτο μποτιλιάρισμα, καθώς από νωρίς το πρωί και με το που άλλαξε ο καιρός στη Χαλκιδική, τουρίστες και ντόπιοι επισκέπτες την έκαναν για Θεσσαλονίκη από τη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης να μην αντέχουν το μποτιλιάρισμα και μέχρι και αυτή την ώρα να επικρατεί το αδιαχώρητο. Το μόνο που μας παρηγορεί είναι ότι αύριο μετά το μεσημέρι θα έχουμε το αδιαχώρητο, αυτή τη φορά για Χαλκιδική.

Και πριν προλάβω να τελειώσω την παρατήρηση για το αυριανό μποτιλιάρισμα, σας έχω νέα. Από σήμερα έχει μποτιλιάρισμα για Χαλκιδική. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών διεξάγεται ακόμα και αυτή την ώρα με τεμποδίων, καθώς έχουμε βροχή μικροτροχαία αλλά και μεγάλο όγκο οχημάτων που φεύγουν αυτή την ώρα, όσοι παίρνουν άδειες, οι τελευταίοι του Ιουλίου δηλαδή, για τη Χαλκιδική, και δεν τους πτωεί ο καιρός. Και έχουμε λοιπόν, τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς από το ύψος της συμβολής της Μουδανιών με τον Περιφερειακό μέχρι και την αερογέφυρα του Νέου Ρυσίου. Και το πρόβλημα στην πόλη αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο εκεί. Στον Περιφερειακό έχουμε καραμπόλα γύρω στις 6.30, σημειώθηκε αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Ευκαρπίας, πέσαν πάνω του κι άλλα οχήματα και ένα φορτηγό. Η κυκλοφορία διεξάγεται με τεμποδίων μόνο από μια λωρίδα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων κοντά στα πράσινα φανάρια. Καταλαβαίνετε, βροχή, πολλά αυτοκίνητα, ολισθηρότητα στο οδόστρωμα, βιαστική οδηγή. Δεν θέλει πολύ λοιπόν για να έχουμε προβλήματα. Και όσοι σκέφτεστε να το αναβάλλετε για λίγο αν φεύγετε για Χαλκιδική ή για τις γύρω περιοχές, ξανασκεφτείτε το, γιατί και σήμερα το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εσωτερική περιφορειακή Θεσσαλονίκης λόγω του flyover. Οι παρεμβάσεις θα έχουν τμηματικούς αποκλεισμούς και εκτροπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία. Σήμερα το βράδυ, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα, θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρχουν τροχονόμοι, θα υπάρχουν σήματα, ακολουθήστε τα προσεκτικά. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος αυτή την ώρα, οπότε πιο καλά να φτάσουμε έστω και αργά παρά με προβλήματα.

0: tout ça.
1: Πάμε σε λίγο αθλητικά, γιατί ο Άρης ανακοίνωσε και επισήμως την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στο σπίτι του. Επέστρεψε λοιπόν ο Βασίλης Τολιόπουλος στον Άρη, τον απέκτησε από τον Παναθηναϊκό έναντι 1 εκατομμύριο ευρώ, και φαίνεται πως αφού πέρασε και ιατρικές εξετάσεις θα εισπράξει τελικά ένα ποσό της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα 4 ετών από τον Άρη. Και στην ανακοίνωση η ΚΑΕ άρεσε να φέρνει, αναφέρει ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος γύρισε στο σπίτι του. Είναι γεννηθής το 1996, 30 ετών, και θα τον δούμε ξανά στα κιτρινόμαυρα. Και όπως φαίνεται, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ πλέον με αξιώσεις, να μην πω χτυπούν τώρα πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τους δύο αιώνιους και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα μπάσκετ που θα μας ικανοποιήσει τουλάχιστον όσον αφορά την δυσκολία που θα υπάρχει για όλους. Από εκεί και πέρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο King, ο LeBron James, πυροδότησε τη βόμβα και μετά από περίπου ένα μήνα αναμονής ανακοίνωσε ότι υπέγραψε διετές συμβόλαιο αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Philadelphia Sixers. Και αυτό κάνει φυσικά τους Philadelphia Sixers αμέσως διεκδικητές του τίτλου. Μην ξεχνάτε ότι στους Philadelphia Sixers αγωνίζονται ήδη Embiid και Maxey, ενώ πριν από λίγες μέρες υπέγραψαν και τον Jaylen Brown από τους Philadelphia Sixers. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όσον αφορά το roster είναι η καλύτερη ομάδα στα χαρτιά, αρκεί αυτοί οι μπασκετμπολίστες να μείνουν υγιείς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο φαίνεται ότι θα έχει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό στην Ανατολή. Υπήρχαν σενάρια για συνύπαρξη των δυο τους, LeBron James και Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat, κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε. Υπενθυμίζω ότι ο LeBron James ξεκίνησε να αγωνίζεται στους Cleveland Cavaliers, όπου όταν δεν πήρε τίτλο έφυγε με την περίφημη απόφαση και πήγε στους Miami Heat, συγκροτώντας μια τριάδα φωτιά, πήρε τίτλο εκεί. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Cleveland, πήρε τίτλο εκεί. Έφυγε και πήγε στους Los Angeles Lakers, πήρε τίτλο εκεί, και τώρα φιλοδοξεί να ξανασηκώσει το τρόπαιο λίγο πριν αποσυρθεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και επειδή οι απατεώνες το έχουν τερματίσει και έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, έχετε το νου σας για να μην την πατήσατε όπως ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν για αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι και την απίστευτη περιπέτεια την περασμένη Τετάρτη σε ένα χωριό του Δήμου του Άργου Σορεστικού, όταν δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τους δύο ηλικιωμένους και ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι είχε μια μεγάλη οφειλή στην εφορία που θα έπρεπε να τακτοποιηθεί άμεσα για να μην έχουν κυρώσεις και μάλιστα αυστηρές. Τρομοκρατημένοι γέροι άνθρωποι πίστηκαν να παραδώσουν σε άγνωστους 20 λίρες και πλήθος χρυσαφικά και κοσμήματα. Την άλλη μέρα όμως οι δράστες αδίστακτοι γάρ επικοινώνησαν ξανά με αυτούς και απειλώντας τους και λέγοντας πως το χρέος δεν έχει τακτοποιηθεί και τα χρήματα, οι λίρες δηλαδή και τα κοσμήματα που έδωσαν δεν επαρκούσαν για την τακτοποίηση αυτού του χρέους, άρχισαν να απειλούν τον ηλικιωμένο 83 χρονών και τον ανάγκασαν μέσω τηλεφώνου παρακαλώ να πάει στην τράπεζα να σηκώσει όλες του τις οικονομίες, 37.000 ευρώ, να μπει στο αυτοκίνητό του χωρίς να ενημερώσει κανέναν και να πάει οδηγώντας 83 χρονών στην Αθήνα για να τους πάει τα χρήματα. Την ίδια ώρα συνεργός ή συνεργοί του δράστη είχαν τηλεφωνήσει στο σπίτι κρατώντας απασχολημένο το σταθερό τηλέφωνο, έτσι ώστε η ηλικιωμένη γυναίκα του 83χρονη να μην μπορέσει να επικοινωνήσει ούτε με τον ίδιο ούτε με την αστυνομία, καθώς έλειπε επί ώρες από το σπίτι. Οδηγούσε ο άνθρωπος και πήγαινε στην Αθήνα με 37 χιλιάρικα. Τελικά, όταν κατάλαβε ότι είναι πάρα πολλές ώρες εξαφανισμένος και δεν θα μπορούσε να τον εντοπίσει, ειδοποίησε την αστυνομία και οι αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως, αλλά ήταν ήδη αργά. Είχε φτάσει στην Αθήνα ο 83χρονος, είχε συναντήσει τους δράστες και τους είχε παραδώσει 37.000 ευρώ. Η αστυνομία κάνει έρευνες αυτή τη στιγμή για να εντοπίσει τους δράστες μέσα και από βιντεοληπτικό υλικό και από τηλεφωνικά δεδομένα, αλλά το θέμα δεν είναι να εντοπιστούν κατόπιν εορτής, αλλά να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Τα μάτια σας και κυρίως τα αυτιά σας, 14.

Λοιπόν, συμβουλές πώς να κλέβετε την εφορία. Όχι, εντάξει, δεν είναι συμβουλές ακριβώς, αλλά θα σας πω μια υπόθεση που έγινε στα Δρίκαλα, την οποία μάλιστα υπάρχει και οριστική απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δηλαδή της εφορίας και του επιχειρηματία, και πώς οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν ότι φοροδιέφευγε ο ιδιοκτήτης, παρόλο που δεν έκοβε αποδείξεις. Λοιπόν, τι έκαναν? Βρήκαν τη χρονιά που δήλωσε κάποια συγκεκριμένα έσοδα, τα αντιπαρέβαλαν με προηγούμενες χρονιές και αρχικά υποψιάστηκαν ότι δεν είχε δηλώσει όσα πούλησε, όσα εισοδήματα είχε, όσα χρήματα εισέπραξε. Τι έκαναν λοιπόν? Έκατσαν και είδαν τα τιμολόγια της εταιρείας, της επιχείρησης, και τις πρώτες ύλες, τι τιμολόγια έκοψε για κάθε πρώτη ύλη που αγόρασε. Υπολογίζοντας λοιπόν πόση πρώτη ύλη αγόρασε όλο αυτό το χρόνο, βρήκαν και πόσα έσοδα είχε. Και βάσει αυτών των εσόδων του επέβαλαν πρόστιμο, προσέφυγε ο επιχειρηματίας στην αυτή την διεύθυνση επίλυσης διαφορών, η οποία δεν τον δικαίωσε. Τι κάνανε λοιπόν? Πήραν αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά που εκτιμούσαν ότι φοροδιέφευγε και βρήκαν πόσα παρήγγειλε σε σοκολάτα, καφέ, ροφήματα, νεσκαφέ κτλ. Και υπολόγισαν συγκεκριμένες δοσολογίες. Δηλαδή, υπολόγισαν ότι χρειαζόταν 20 γραμμάρια καφέ για έναν εσπρέσο, 33 γραμμάρια σοκολάτας για ένα ρόφημα, 25 γραμμάρια για έναν στιγμιό καφέ, και βάσει αυτών, υπολογίζοντας και τη φύρα που έφευγε, και υπολόγισαν πόσους καφέδες είχε πουλήσει ο τύπος. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία που είχαν, προέκυψε ότι τα καθάριστα έσοδα της επιχείρησης ήταν 748.073,27 ευρώ αντί 544.658,55 ευρώ που είχε δηλώσει. Δηλαδή ήταν περίπου 200.000 ευρώ κάτω αυτά που δήλωσε από αυτά που υπολόγισαν οι ελεγκτές ότι εισέπραξε. Με τη διαφορά αυτή επαναπροσδιόρισαν τις φορολογητές εκροές και είχαμε καταλογισμό μη αποδοθέντος ΦΠΑ που έφτασε τα 48.000 ευρώ περίπου, και για τη φορολογία εισοδήματος μειώθησαν οι δηλωθήσεις ζημιές επιχείρησης, καθώς διαπιστώθηκε αποκριβή σαΐλη ύψους 32.920 ευρώ. Έκανε προσφυγή ο επιχειρηματίας, υποστήριξε ότι τα ποσά, οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για καφέδες, για σοκολάτες είναι παραπάνω, ωστόσο η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών την απέρριψε, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος, ενώ δεν τα είχε δηλωμένα, να βρεθεί τώρα να τα πληρώνει επειδή παρήγγειλε πολλές πρώτες ύλες. Προσοχή λοιπόν, γιατί χρειάζεται να έχετε τα μάτια σας και εδώ 14.

καλησπέρα στη Νατάσα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα και στην Ευτυχία που λέει επίσης καλησπέρα σε όλους. Επιβιώσαμε και αυτή την εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους, ιδίως αυτοί που μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν και να το απολαύσουν. Λοιπόν, έχει γίνει πολύς δώρος με την Οδύσσια του Νόλαν, όπως είναι γνωστό, και όσοι είδαν την ταινία έχουν μια απορία, γιατί όταν ο Οδυσσέας και η σύντροφή του τύφλωσαν τον Κύκλοπα πολύφημο, δεν χρησιμοποιήθηκε το περίφημο λογοπαίγνιο του Ομήρου, ο οποίος φέρει τον ήρωά του. Όταν ερωτάται από τον Κύκλοπα ποιος τον τύφλωσε, να απαντάει ο κανένας, έτσι ώστε στη συνέχεια όταν καλεί σε βοήθεια τους δικούς του συντρόφους ο Κύκλοπας, φωνάζοντας ότι τον τύφλωσε ο κανένας, να μην απαντά ουδής, γιατί όλοι εκτιμούν ότι δεν τυφλώθηκε, αφού ποιος τον τύφλωσε, ο κανένας. Ο Νόλαν λοιπόν, ο διάσημος σκηνοθέτης, μιλώντας σε εκπομπή στην Αμερική, δήλωσε πως ήθελε πολύ να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο σκηνικό στην ταινία του, μα όπως υποστήριξε, προσπάθησε, αλλά δεν γινόταν, καθώς το πρόβλημα, είπε, είναι πως πρόκειται για λογοπαίγνιο και στη μετάφραση χάνει, δεν αποδίδεται σωστά, δεν λειτουργεί το ίδιο με το πρωτότυπο, το ελληνικό. Για να καταλάβετε, για να καταλάβαινε, ισχυρίζεται ο θεατής, τι θέλει να πει ο Όμηρος, θα έπρεπε να παραγίνει επεξηγηματικό και τεχνητό, άρα να χάσει όλο του το νόημα και όλη του τη γοητεία. Ο ίδιος ο Νόλαν τα λέει αυτά, που δεν είχε πρόβλημα να βάλει στην Οδύσσεια τους ήρωές του να φτάνουν στη Θράκη και να μιλούν ο ένας από τους συντρόφους του Οδυσσέα σε σπαστά ελληνικά. Είναι σκηνή της ταινίας αυτής που την είδα, να ρωτά σε σπαστά ελληνικά κάτοικο της Θράκης, ο κάτοικος της Θράκης να απαντά στα ελληνικά και στη συνέχεια ο σύντροφος του Οδυσσέα που ρώτησε σπαστά ελληνικά να εξηγεί στην υπόλοιπη ομάδα τι είπε στα ελληνικά, ο Θρακιώτης να τους το λέει στα αγγλικά, Έλληνες και οι σύντροφοι του Οδυσσέα. Μια σουρεαλιστική σκηνή που νομίζω ότι όσοι την είδαν, εγώ δηλαδή στο κινηματογράφο την έλεπα, είχαμε πεθάνει να γελάμε, γιατί ήταν πραγματικά τρομερή η εικόνα να βλέπεις να εξηγεί στα αγγλικά σε Έλληνες κάτι που είπε ο άλλος στα ελληνικά.

Μια που εντάξει, μπορεί ο καιρός να χάλασε, αλλά από την Κυριακή κιόλας φαίνεται ότι θα βελτιωθεί. Και αν αναζητάτε προορισμούς, να θα σας πούμε εμείς που θα πάτε. Ιδίως τώρα, αυτή την περίοδο που οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εναλλακτικές λύσεις μακριά από πολυσύχναστους παραθαλάσσιους προορισμούς, όπως διάσημα νησιά. Σύμφωνα με ταξιδιωτικό πρακτορείο που δημοσίευσε μια λίστα με τα πιο καυτά νησιά του 2026, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για διακοπές σε νησιά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 55% σε σχέση με πέρσι, ενώ οι σχετικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν αύξηση 20%. Και κατήρδισε λοιπόν μια λίστα με τα 10 ανερχόμενα νησιά σε όλο τον κόσμο, και στην δεκάδα είναι προορισμοί από 5 ηπείρους, 3 από αυτούς στην Ευρώπη, και μάλιστα καταλαμβάνουν την πρώτη πεντάδα, ανάμεσά τους και ένας ελληνικός. Στην πρώτη θέση είναι η Αγία Λουκία στην Καραϊβική, ενώ στη δεύτερη βρίσκεται το Πόρτο Σάντο, το οποίο είναι κοντά στη Μαδέρα αεροπορικός, ενώ απέχει και περίπου 2,5 ώρες με το πλοίο, παρότι η Μαδέρα αποτελεί ήδη γνωστό τουριστικό προορισμό, αυτό το μικρό νησί παραμένει σχετικά άγνωστο. Όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή, η Σύρος είναι τέταρτη σε αυτή τη λίστα με τις αναζητήσεις για το νησί να έχουν αυξηθεί κατά 60%, καθώς όλο και οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία στις Κυκλάδες, μακριά από την πολυκοσμία που παρατηρείται σε πιο δημοφιλή νησιά, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος. Ποια είναι τα υπόλοιπα νησιά? Στην τρίτη θέση είναι η νήσος Πρασλίν στις Σεϊχέλες, τα νησιά Λοφότεν στην Νορβηγία στην πέμπτη, Παλαουάν στις Φιλιππίνες την έκτη, Κουλέμπρα Πουερτορίκο, νήσος Σάνιμπελ στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, Φουκουόκ στο Βιετνάμ και τα νησιά Φίτζι στη δέκατη θέση. Όσον αφορά τη Σύρο πάντως, θα σας πω ότι έχω γείτονα ο οποίος έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη εδώ και 2 χρόνια και δεν θέλει όχι να ξαναπατήσει ούτε να την ξαναδεί. Τον είδα προχθές και μου λέει: δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ήρεμος είμαι, πόσο απολαμβάνω τη ζωή. Είχε έρθει εδώ να δει τη μητέρα του και έφυγε σαν κυνηγημένος μέσα σε 3 μέρες.

Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ήδη έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε νωρίτερα την Αττική. Κόπασε κάπως η βροχή στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Όπως ανέφερε, τόσο ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν και δήλωσε ότι τους πιστεύει. Ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Οι δηλώσεις του γίνονται ενώ παραμένει σε υψηλή ένταση η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει πληροφορίες για ενδεχόμενη ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει τις σχετικές αναφορές. Υποχώρησαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται μετά τις διαβεβαιώσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88,29 δολάρια καταγράφει και το αμερικανικό αργό. Συναγερμό στην Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες σήμερα το απόγευμα και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας ότι η σημερινή συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Υποστήριξα, είπε, την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Δυστυχώς η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι δεν αρκούν οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά ο σεβασμός σε αυτό και στους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνετε χειρότερα από τους προκατόχους σας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς όπως εξήγησε μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 49χρονης διασώστριας στο ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 28χρονος συνελήφθηκε και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του μυρικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορούμενου. Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όπως και των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο λήγει οριστικά τα μεσάνυχτα και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Ανοιχτή για όλους από σήμερα μέχρι τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου.
Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.

0: Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ηλία Σταμπουλή έχω και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και λοιπόν η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε επί σκηνής τι κάνει έναν άντρα ελκυστικό. Τουλάχιστον τι θεωρεί η ίδια ότι κάνει έναν άντρα ελκυστικό, και βάσει αυτού θα σας πω και το δικό μου παράπονο. Λοιπόν, η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε σοου διέκοψε το πρόγραμμα, απευθύνθηκε στο κοινό και είπε ότι ένα ακριβό ρολόι, ένα πολυτελές αυτοκίνητο ή ένα ιδιωτικό τζετ μπορεί να εντυπωσιάζουν, αλλά δεν είναι αυτά που κάνουν έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν, μερικές φορές είναι ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό? Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ. Παρόλο που και αυτά είναι ωραία. Η Τζένιφερ Λόπεζ λοιπόν εξήγησε πως για την ίδια η γοητεία κρύβεται σε απλές πράξεις. Ανέφερε πως ένας άντρας που στρώνει το κρεβάτι ή που πλένει τα πιάτα όταν η σύντροφός του είναι κουρασμένη είναι πολύ πιο ελκυστικός από οποιοδήποτε αντικείμενο πολυτελείως. Λοιπόν, θα σας πω εγώ την προσωπική μου οδύσσια. Όχι, λέει, ψέματα, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Είναι... Δεν ξέρω, να μην πω ψεύτρα, είναι διάσημη. Δεν ισχύει, παιδιά. Εγώ προχθές πήγα να πλένω ένα ποτήρι, να πλένω τα πιάτα δηλαδή στο σπίτι. Εκεί που έπλεμε ένα ποτήρι, βάζοντας το σφουγγάρι μέσα, έσπασε το ποτήρι και κόντεψα να κόψω το δεξί δίκτυ. Όταν λέμε να το κόψω, κανονικά πήγα στο νοσοκομείο γιατί δεν σταματούσε η αιμορραγία. Ο πρώτος γιατρός που ήρθε έπαθε ένα σοκ γιατί δεν ήξερε πώς το έκανα. Μάλιστα, είναι τόσο βαθύ, λέει, το κόψιμο που χρειάστηκε να τσεκάρει αν λειτουργούν οι τένοντες κτλ. Και όταν του είπα ότι το έκανα από ένα ποτήρι ενώ έπλαινα τα πιάτα, κόντεψε να βάλει τα γέλια. Στη συνέχεια ακολούθησε παρέλαση γιατρών και νοσοκόμων για να δουν τον ηλίθιο που κόντεψε να κόψει το δάχτυλο του χεριού του πλένοντας ένα ποτήρι. Και μάλιστα οι νοσοκόμες μου κάναν και πλάκα. Λέγανε δηλαδή, ήταν τουλάχιστον το τελευταίο ή τα άφησες, ήταν το πρώτο και τα άφησες όλα τα πιάτα άπλυτα. Το δε μεγάλο γέλιο με τον γιατρό, αλλά θα το πω δημοσίως τώρα, δεν τα λέμε όλα μεταξύ μας. Ήταν όταν με ρώτησε αν είχα κάνει και άλλα χειρουργία. Και όταν του είπα, ξέρετε γιατρέ, έχω κάνει άλλο ένα, γιατί είχα ένα κατακμακλίδας και χρειάστηκε να κάνω και μια επέμβαση και έχω και λάμα. Λέει, και λάμα, πώς το έπαθες αυτό? Λέω, όχι, πώς το έκανες? Και λάμα. Του λέω, έπεσα στο μπάνιο. Και άρχισε να γελάει. Λέει, αγόρι μου, φύγε από το σπίτι, μην ασχολείσαι με τις δουλειές. Δεν σε θέλει, δεν το βλέπεις, δεν θα επιβιώσεις εκεί μέσα.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228, στο Viber 693-0078-228 για να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι επιθυμείτε. Τώρα που τέλειωσε το Μουντιάλ λοιπόν, όσοι έχουν συμπληρώσει άλμπουμ αυτοκολλήτων γνωρίζουν καλά ποια είναι τα liners. Είναι τα χαρτιά που απομένουν όταν αφαιρεθεί το αυτοκόλλητο για να το κολλήσεις στο ποδοσφαιριστή, τη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή στο άλμπουμ. Αυτά λοιπόν αντί να καταλήξουν στον κάδο απορριμμάτων όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτά τα άχρηστα χαρτιά, τα πήρε μια σχεδιάστρια μόδας από το Πόρτο Αλέγκρε στο Ρίο Γκράντε και τα χρησιμοποίησε προκειμένου να τους δώσει ζωή και έφτιαξε με αυτά ένα νηφικό. Ναι, ένα νηφικό. Μάλιστα το μέγεθος του εγχειρήματος όλου είναι είναι αυτό που εντυπωσιάζει, καθώς για την κατασκευή αυτού του νηφικού χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κάθε κομμάτι το επεξεργάστηκε ξεχωριστά για να τον σωματώσει στο νηφικό και έτσι η δημιουργία του, όπως καταλαβαίνετε, απαιτούσε ώρες ατελείωτες χειροποίητης εργασίας μέχρι να γίνει όλο αυτό το πράγμα ένα κανονικό νηφικό. Η σχεδιάστρια είπε ότι η αφετηρία δεν ήταν το υλικό το ίδιο, αλλά οι αναμνήσεις που κουβαλά, οι αναμνήσεις ενός άλμπου με ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ και τώρα ένα φόρεμα, ένα νηφικό φόρεμα που έχει και αυτές τις αναμνήσεις και το ίδιο. Κατέγραψε όλα τα στάδια της δημιουργίας του φορέματος η σχεδιάστρια από την προετοιμασία των χαρτιών μέχρι την τελική συναρμολόγηση και η παρουσίαση του πριν και του μετά ανέδειξε τον όγκο της εργασίας που απαιτήθηκε έτσι ώστε σχεδόν 3.000 μικρά χαρτάκια να μετατραπούν σε ένα κανονικό νηφικό. Ο στόχος της, όπως είπε, δεν ήταν μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και να δείξει ότι ακόμη και τα πιο απλά και καθημερινά αντικείμενα τα οποία ενδεχομένως θα κατέληγαν στα σκουπίδια, συνήθως εκεί καταλήγουν, μπορούν να αποκτήσουν νέο νόημα μέσα από την τέχνη και τη μόδα. Ορίστε λοιπόν, για όλα υπάρχει κάποια χρησιμότητα.

Η Έφη μας στέλνει μια φωτογραφία από την αυλή της στην Αττική, η οποία είναι γεμάτη με χαλάζι, και λέει να μην σε έχουμε στα υπόψη όταν σφιγγαρίζουμε με τα σχαλαζοπτώσεις δηλαδή, ε. Άντε περαστικά, από τη βρεγμένη ακόμα Αθήνα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Όχι, εμένα όχι, δεν μπορείς να με έχεις υπόψη. Μπορώ να σε στείλω όμως τον σύντροφο της Τζένιφερ Λόπεζ, άμα σε ψήνει αυτό. Ο οποίος για να είναι με την Τζένιφερ Λόπεζ θα πλένει και πιάτα, θα κάνει και δουλειά του σπιτιού, αφού έτσι τον προτιμάει η διάσημη στάρ. Λοιπόν, πριν από λίγο σας λέγαμε για τον Ιφικό με τα πίσω χαρτάκια των αυτοκόλλητων από παίκτες του Μουντιάλ. Και είπαμε ότι όλα έχουν μια χρησιμότητα. Λοιπόν, το παίρνω πίσω. Όπως το είπα, ξεχάστε το ότι το είπα. Λοιπόν, μια influencer από αυτές που είναι πολύ στη μόδα στην Αμερική, από εκεί μας έρχονται όλες οι μόδες έτσι κι αλλιώς, η οποία συστήνεται ως detox coach και ολιστική μαμά, πίνει νερό στα διάφορα βίντεο της από ένα παράξενο καμπυλωτό μεταλλικό καλαμάκι. Το οποίο καλαμάκι το πουλάει 50 ευρώ, γιατί δεν είναι απλώς ένα καλαμάκι, λέει, αλλά είναι το καλαμάκι των συχνοτήτων μου. Τι λέει ότι κάνει αυτό? Λοιπόν, το τοποθετεί ανάμεσα σε ένα φορτιστή κινητού και μια μικρή συσκευή που, όπως ισχυρίζεται, μετρά τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, και το καλαμάκι αυτό μαγικό σταματά ακαριέα αυτές τις συχνότητες από το κινητά. Έχεις κινητό, πρέπει να πας καλαμάκι να μην σε κάνει κακό. Μπορεί να δουλεύει και με τις νέες ταυτότητες. Αυτό δεν το έχω τσεκάρει, γιατί δεν έχουν νέες ταυτότητες ακόμα στην Αμερική. Αλλά με το κινητό το έχει τσεκάρει, ίδια δουλεύει. Το σήμα λοιπόν σταματά ακαριέα. Είτε πίνετε σμούθι, είτε χυμό, είτε νερό, είτε όλα αυτά. Και μάλιστα αυτό το καλαμάκι έχει αρχίσει να κάνει θράψη, κερδίζει συνεχώς έδαφος στα social media, καθώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές από την κατασκευάστρια εταιρεία, μπορεί να προστατεύσει από επικίνδυνες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες που εκπέμπουν συσκευές εκτός από κινητά, στεγνοτήρες μαλλιών και φούρνη μικροκυμάτων. Με ένα καλαμάκι σωθήκαμε. 50 ευρώ κάνει, παιδιά. Έτσι λέει η ίδια δηλαδή. Ο περίεργος σχεδιασμός που έχει, έχει λέει μια τρύπα στη μέση αντί για την κορυφή. Είχε γίνει viral στο social media. Είναι εμποτισμένο με 11 αρμονικές συχνότητες. Μια γύρωση, αυτό είναι μάλλον μη σε χτυπάει το ρεύμα, μια ενίσχυση του ανοσοποιητικού και 8 συντονισμένες με τα βασικά όργανα του σώματός σου. Έτσι λέει είναι οι προδιαγραφές του, για να μπορεί να εναρμονίζει τα κύτταρα και να επαναφορτίζει την ενέργειά σου από μέσα προς τα έξω. Αυτό μπορεί να ακούγεται αστείο, στην πλειοψηφία ακούγεται αστείο, ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν, που πηγαίνουν τα αγοράζουν, και μάλιστα στην Αμερική έχει υπάρξει ένα κίνημα με μια ευρύτερη βιομηχανία τέτοιων ψευδοπροϊόντων, που υποτίθεται ότι προστατεύουν από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, από την ακτινοβολία ηλεκτρικών συσκευών, κινητών, από τις ταυτότητες, θέλετε, ναι ή όχι. Υπάρχουν μάλιστα και διάφορα φυλακτά που πουλούνται και υπόσχονται ακόμα και να σε κάνουν να τρως υγιεινά, ακόμα και όταν καταναλώνεις junk food. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε? Να πηγαίνουμε να τρώμε ό,τι θέλουμε και να λέμε ότι είναι φακές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Λοιπόν, μιας και λέγαμε για φαγητά και για διάφορα τέτοια που μπορούν να διώχνουν τις ακτινοβολίες ή όχι, σε ένα διάσημο εστιατόριο με 2 αστέρια Μισελέν, παρακαλώ, στη Σεούλ, ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, ενώ έχει και πρόστιμο. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνή μέσα, οι εισαγγελείς συζήτησαν την επιβολή ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμου 12.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το εστιατόριο παραβίασε κανόνες ασφαλείας τροφίμων. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια σε ένα μικρό μέρος του μενού γευσηγνωσίας 15 πιάτων ως γαρνιτούρα σε σορμπέ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι πελάτες ενημερώνονταν εκ των προτέρων και είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικές γαρνιτούρες όπως βρόσιμα λουλούδια ή προϊόντα που βασίζονταν σε ζυμωμένο ξύδι. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα λέει, περίπου το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει τα μυρμήγκια, ενώ μόλις το 40% προτιμούσαν άλλες επιλογές. Η έρευνα ξεκίνησε όταν επιθεωρητές του Υπουργείου Ασφαλείας Τροφίμων εντόπισαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες και κριτικές πελατών που απεικόνιζαν πιάτα πασπαλισμένα με μυρμήγκια. Εκτιμάται ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊλάνδη μέσα σε διάστημα 4 ετών. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων έως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση. Στη Νότια Κορέα επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 είδη εντόμων, μεταξύ των οποίων ακρίδες, γρίλοι και άλλα που έχουν αξιολογηθεί ασφαλή για τον άνθρωπο. Τα μυρμήγκια δεν βρίσκονται στη σχετική λίστα, καθώς δεν έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση από τις υγειονομικές αρχές. Η υπεράσπιση του ιδιοκτήτη υποστήριξε ότι η χρήση μυρμηγκιών είναι διαδεδομένη και σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας σε άλλες χώρες. Τα εν λόγω έντομα αποτελούν παραδοσιακό έδεσμα σε αρκετές χώρες της Αυστρίας, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής. Τι άλλο θα ακούσουμε και κυρίως τι άλλο θα μας βάλουν να φάμε.

Πρωί σε κεντρική λεωφόρο σε μια πόλη στο Αρκάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών και ένας άντρας σε αραπηρικό αμαξίδιο επιχειρεί να διασχίσει μια κεντρική λεωφόρο η οποία έχει 6 λωρίδες, 3 και 3 σε κάθε κατεύθυνση, αλλά δυσκολεύεται, έχει ανάψει το πράσινο για τους πεζούς, προσπαθεί με τα δυο του χέρια να κινήσει τις πίσω ρόδες του αναπηρικού αμαξιδίου, αλλά δεν τα καταφέρνει και έχει φτάσει στη μέση της μιας του ενός ρεύματος και το πράσινο κινδυνεύει να σβήσει. Εκείνη τη στιγμή ένας άνδρας ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του, το σταματάει, είναι σταματημένο στο φανάρι και πηγαίνει, αρχίζει να τον σπρώχνει. Όπως είπε ο ίδιος, κατέβηκα, έτρεξα προς το μέρος του, του είπα μην ανησυχείς, σ' έχω. Και άρχισα να τον σπρώχνω και να τον περνάω απέναντι. Τον πέρασε απέναντι, γύρισε το αυτοκίνητο και έφυγε. Το θέμα ήταν ότι ο τύπος αυτός, ο οποίος λέγεται Κρίστοφερ Χέλενθαλ, μόλις είχε σχολάσει τη δουλειά του. Και η δουλειά του ήταν σε ένα θεματικό πάρκο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πριν λίγο σε αυτό το θεματικό πάρκο γινόταν ένα πάρτι με υπερήρωες και ο τύπος φορούσε ακόμη το κουστούμι του και ήταν ο Spider-Man. Βγήκε λοιπόν από το αυτοκίνητο ο Spider-Man, τον πέρασε απέναντι, ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε. Φανταστείτε την έκπληξη του τύπου όταν είδε ξαφνικά τον Spider-Man να βγαίνει από ένα κόκκινο παρεπιπτόντος αυτοκίνητο και να τον βοηθά να περνά απέναντι. Κάμερες της ασφαλείας που κατέγραψαν τη στιγμή από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και οι αστυνομικοί συνέχεια ανάρτησαν το βίντεο στα social media, έκαναν viral τον 20χρονο ήρωα με την κάπα. Ο ίδιος, βλέποντας το βίντεο, είπε ότι το σκέφτηκα, αλλά το μόνο που είχα να κάνω και το μόνο που σκεφτόμουν να κάνω πραγματικά ήταν να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο.

0: connect.
1: Η Ανέσκα Κασπάρκοβα ήταν μια 90χρονη που ζούσε στο μικρό χωριό Λούκα της Τσεχίας. Η αγρότησα μόλις συνταξιδοτήθηκε, αφιέρωσε τη ζωή της στη ζωγραφική, αλλά όχι στη ζωγραφική για δική της ευχαρίστηση. Η ηλικιωμένη άρχισε να διακοσμεί τους λευκούς τοίχους όλων των κτηρίων του χωριού με περίτεχνα λουλούδια εμπνευσμένα από την παραδοσιακή διακόσμηση της Μοραβίας, η οποία εκτιμάται ότι γεννήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι γυναίκες συνήθισαν να καλύπτουν τους λεκέδες που άφηνε στους τοίχους ο καπνός από τις ξυλόσομπες, ζωγραφίζοντας λουλούδια και άλλα φλωράλ σχέδια. Χρησιμοποιούσε πάντοτε το χρώμα μπλε μαρίν που για αιώνες αποτελούσε μια από τις ακριβότερες χρωστικές ουσίες και ο αγαπημένος της καμβάς ήταν πάντοτε το εκκλησάκι του χωριού. Μάλιστα φρόντιζε συνεχώς να ανανεώνει τα σχέδιά του και δεν δίσταζε παρά τα χρόνια της, 90 ετών παρακαλώ, να ανεβαίνει σε σκαλοσιές και σε διάφορα άλλα αυτοσχέδια που χρησιμοποιούσε για να φτάσει εκεί που έπρεπε για να ζωγραφίσει. Δεν είμαι καλλιτέχνηδα, απλώς κάνω αυτό που μου αρέσει και προσπαθώ να βοηθήσω να γίνει ο κόσμος λίγο πιο όμορφος, είχε πει. Μάλιστα μπορεί να έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο η ίδια πριν από λίγα χρόνια, ωστόσο την παράδοση συνέχισε να τηρεί η εγγονή της, η οποία ζωγραφίζει και η ίδια τους τοίχους της εκκλησίας και των σπιτιών του μικρού χωριού.

Ο Πέπε είναι ένας Ισπανός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες πήγε να ανανεώσει την άδεια οδήγησής του. Οι ψυχοτεχνικές εξετάσεις, οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν ότι εξακολουθεί να διαθέτει αντανακλαστικά και ικανότητες που του επέτρεψαν να ανανεώσει την άδεια οδήγησής του και να ξαναπιάσει το τιμόνι στα χέρια του. Όλα αυτά δεν θα ήταν παρά μια συνηθισμένη ιστορία αν ο Πέπε δεν ήταν 99 ετών. Λίγο πριν συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής, πήγε να δώσει, να περάσει ξανά από εξετάσεις. Οι εξεταστές δεν έκρυψαν την έκπληξή τους για τα αποτελέσματα του 99χρονου, αφού όπως ανέφεραν, οι επιδόσεις του αντιστοιχούν σε κάποιον σχεδόν 3 δεκαετίες νεότερο. Με αυτά τα δεδομένα, μάλιστα, δεν υπήρχε κανένας λόγος να απορριφθεί το αίτημά του για ανανέωση του διπλώματος, όλα αυτά την ίδια στιγμή που συζητάμε για απαγόρευση οδήγησης σε όσους είναι άνω των 75 ετών. Παρά την απόφαση των εξεταστών, ωστόσο, η οικογένειά του διαφωνεί. Τα παιδιά του θεωρούν ότι για λόγους ασφαλείας θα έπρεπε να σταματήσει να οδηγεί. Ο ίδιος έχει διαφορετική άποψη, καθώς το αυτοκίνητο ακόμα και σήμερα αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του και του προσφέρει ένα αίσθημα ελευθερίας στα 99 του χρόνια.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο όσοι φύγετε, όσοι ξεκινάτε άδειες τις επόμενες μέρες. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τις 12 με την νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο κόκκινο η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και στον άξονα προς Χαλκιδική, καθώς η κακοκαιρία σε συνδυασμό με τροχαίο ατύχημα προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις νωρίτερα. Η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη όσο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Δανειών.

0: Ιακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, με τις περισσότερες να σημειώνονται στην Αττική. 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα. Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν με τοπικά 2 γιοταχή, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκο Κυργιστάν και επιβάτες 52χρονο και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών, και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονοι και 2 παιδιά 12 και 6 ετών. Τραυματίστηκαν οι 2 γυναίκες και τα 3 παιδιά, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατίου το κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χθες το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο πολύχρονο Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρήχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε κάρπα, με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 41 ετών γυναίκας, διασώστριας του ΕΚΑΒ, στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 28χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία, έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Όπως ανέφερε τόσο ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν και δήλωσε ότι τους πιστεύει. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Οι δηλώσεις του γίνονται ενώ παραμένει σε υψηλή ένταση η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει πληροφορίες για ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι Μπαχρέιν και Κουβέιτ συμμετείχαν πρόσφατα σε αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν. Υποχώρησαν ωστόσο σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται μετά τις διαβεβαιώσεις των Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88,29 δολάρια καταγράφει και το αμερικανικό αργό. Συναγερμό στην Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες 2 κοινότητες και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Κλείνει τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη σε μία ώρα λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 το πρωί του Σαββάτου και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός γενικά έθριος. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή.

0: 8 και χρόνια.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να κλείσουμε την εβδομάδα δυναμικά. Δεν ξέρω από πού μας ακούτε. Αν φοβηθήκατε τις βροχές και μείνατε Θεσσαλονίκη ή αν μας ακούτε από κάποιο μπαλκόνι της Χαλκιδικής ή σε κάποιο νησί. Σημασία έχει πρώτον να είστε όλοι καλά στην υγεία σας και δεύτερον να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στον 102 και την νυχτερινή βαρδιά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής σήμερα στον ήχο. Προσδεθείτε γιατί ξεκινάμε.

Η Ειρήνη λέει ότι είναι τέλειος καιρός, δεν τη φοβίζει η βροχή και μεταξύ μας πάρα πολύ χάρηκαν που έπεσε η θερμοκρασία και έβρεξε αρκετά το απόγευμα. Έβρεξε εγκαίρως, δηλαδή σας προειδοποίησε, δεν βγήκατε για το ποτό σας ή να πάτε σε κάποιο θερινό σινέμα και να σας τα χαλάσει. Οπότε απολαύστε τη δροσιά, γιατί δεν ξέρουμε αν θα την ξαναέχουμε στο επόμενο διάστημα. Βλέπω εδώ και κάτι φωτογραφίες που έχετε στείλει την προηγούμενη ώρα στο Παναγιώτη Μανή. Από την Αθήνα βλέπω, η Έφη έστειλε μια φωτογραφία όπου έριξε χαλάζι. Μάλιστα. Εδώ πέρα φθηνά τη γλιτώσαμε, είναι η αλήθεια. Έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το τραγούδι που ακούσαμε θα μου επιτρέψει να σας πω ότι το είπε πάρα πολύ καλύτερα ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος και η Αλέξια. Αλλά δεν πειράζει. Ακούσαμε την ξένη βερσιόν. Και σας πάω κατευθείαν στην Καλυθέα, όπου μια 37χρονη έγκυος κοπέλα ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης. Μία ώρα την ξυλοκοπούσε ο 28χρονος. Της είχε ζητήσει τους προηγούμενους μήνες να αποβάλει. Δεν ήθελε να φέρουν στον κόσμο το παιδί που συνέλαβαν μαζί. Η ίδια αρνήθηκε και ο ίδιος αποφάσισε πως αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή που είχε. Προφανώς συνελήφθη. Η 37χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Και επειδή το ψάξα λίγο, η ποινή για διακοπή κοίησης χωρίς τη συνένεση της εγκύου ξεκινάει από 3 χρόνια και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 έτη και μάλιστα είναι χωρίς αναστολή. Αν με ρωτάτε, θα έπρεπε να είναι πολλά περισσότερα χρόνια.

girl.

Δεν δώσαμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πείτε μας που βρίσκεται και τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή εκεί. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Νικολέτα Ιζιακοπούλου, ανέφερε ότι σήμερα στη χώρα έπεσαν πάνω από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ένα πρωτοφανές για την εποχή φαινόμενο. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ έκανε λόγο για δυσμενείς συνθήκες σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας, για μια κακοκαιρία σπάνιας υφής για την εποχή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρξε στη στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία. Από νωρίς το πρωί έπεφταν κεραυνοί στη Χαλκιδική, κυρίως στο δεύτερο πόδι. Φθιώτιδα, Εύβοια και Αττική δέχτηκαν πάρα πολύ νερό και είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς. Ενώ μας είχαν πει ότι οι βροχές και η κακοκαιρία γενικά θα κρατήσει μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα, μετατοπίζεται το πρόβλημα μέχρι το πρωί του Σαββάτου, μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, αλλά σε κάποιες περιοχές Θεσσαλία και Αττική δείχνει έντονες βροχοπτώσεις και μέχρι τις 9 το πρωί, οπότε αν είναι να κατευθυνθείτε προς τα εκεί, να έχετε το νου σας. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς που κάνουν κάμπινγκ, κυρίως στη Χαλκιδική και την Πειραιά που έχει πάρα πολλά κάμπινγκ. Το λέω αυτό γιατί θα συνεχιστεί η έντονη βροχόπτωση, μη σας ξεγελάει ότι κάποια στιγμή σταμάτησε. Από κεραυνό σήμερα στο Μαρμαρά και συγκεκριμένα στην περιοχή Παράδεισος, ένα πανέμορφο μέρος στο Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής, ξεκίνησε μια φωτιά γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί, γιατί μαζί με τους κεραυνούς άρχισε και να βρέχει, επιχείρησαν και 18 πυροσβέστες και έτσι η φωτιά τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε έλεγχο και δεν επεκτάθηκε. Ξαναλέω, ιδιαίτερη προσοχή Χαλκιδική και Πιερία.

Ηλία, σου έχω μια αποστολή. Πρέπει να ψάξεις από Coldplay το Sky Full of Stars. Το ζητάει η Παυλίνα και το αφιερώνει στην κόρη της που έχει και γενέθλια, αλλά κατάφερε να περάσει και στο πανεπιστήμιο. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, καλή σταδιοδρομία. Πρέπει να είστε πάρα πολύ περήφανοι η φίλη μας η Παυλίνα για το κορίτσι της. Να μην το πιέσετε, να τελειώσει όποτε μπορέσει το πανεπιστήμιο. Άλλωστε είπαμε, το πανεπιστήμιο δεν είναι αυτό που θα καθορίσει την ζωή της. Θα της ανοίξει πάρα πολλούς δρόμους, θα της αλλάξει την κοσμοθεωρία της, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Η Δέσποινα λέει, καλή η δροσούλα λέει, αλλά παραέπεσε η θερμοκρασία. Αυτή σκεφτόταν να βάλει μαγιό λέει το Σαββατοκύριακο και όχι παλτό. Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Σας το είπα και χθες. Δηλαδή, αύριο από το μεσημέρι και μετά και την Κυριακή θα κάνετε κανονικά τα μπάνια σας. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει επηρεαστεί η θάλασσα. Δηλαδή, αν θα βγάλει προς τις ακτές κάποιες βρωμιές ή κάποια. Θα είναι λίγο θολή η θάλασσα. Αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι κανονικά για μπάνιο. Θα αγγίξουν τους 30 βαθμούς. Σίγουρα. Και από τις δικές μας βροχές σας πάω στην Ισπανία, όπου χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί. Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η Ιβηρική χώρα. Υπάρχει κίνδυνο συνένωσης δύο τεράστιων πύρινων μετόπων, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες από το έδαφος, θα μπορούν να σβήνουν τις φωτιές μόνο από αέρος. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουν εκενωθεί δεκάδες χωριά. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Γαλλία, όπου καίγεται η τουριστική Χερσόνησος Καπ Φερέ. Αναγκάστηκαν να φύγει πάρα πολλοί κόσμος με πλοία από τις ακτές. Έχουν καεί ξενοδοχεία, σπίτια, κάμπινγκ. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα και εκεί. Η ελληνική κυβέρνηση στέλνει δύο Καναντέρ στην Ισπανία και συγκεκριμένα με πεδίο δράση στην περιοχή του Τολέδο. Ανταποκρίθηκε η χώρα μας στο αίτημα της Ισπανίας και αποστέλει βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Το ίδιο κάναν και άλλες χώρες. Σημασία έχει να βοηθήσουμε τις δύο μεσογειακές χώρες να σβήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις φωτιές και να περιοριστεί η ζημιά. Κάτι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπορεί μεν οι πυρκαγιές να αφορούν κυρίως τις χώρες της Μεσογείου, αλλά είμαστε μια ενωμένη Ευρώπη και θα πρέπει να υπάρξει προϋπολογισμός, να αγοραστούν καινούργια καναντέρ. Δεν ξέρω και κατά πόσο εύκολο είναι να φτιάχνονται πια τόσο γρήγορα καναντέρ, αλλά κάτι πρέπει να γίνει ώστε να βοηθούνται τους καλοκαιρινούς μήνες οι χώρες της Μεσογείου. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος, που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Μαρτυρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 στο Δεδροπόταμο της Θεσσαλονίκης. Ένας 35χρονος κάλεσε την άμεσο δράση από τα ΚΤΕΛ εκεί στην περιοχή και είπε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δεδροποτάμου. Ήταν χτυπημένο στην Κυλιακή χώρα. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας. Τον βρήκαν όντως χτυπημένο το 35χρονο άνδρα. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Σίγουρα η αστυνομία θα βρει και τον δράστη, είναι θέμα ωρών. Όπως είπαμε, το τραύμα είναι στην Κυλιακή χώρα, είναι εκτός κινδύνου και την εξιχνίαση του εγκλήματος έχει αναλάβει το τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και από το αιματηρό επεισόδιο στον Δεδροπόταμο σας πάω στον Τζον Τίκι, τον πάρα πολύ γνωστό Ελληνοαυστραλό τραγουδιστή, έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Επί 5 δεκαετίες υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι και κυρίως το έκανε γνωστό διεθνώς. Την είδηση του θανάτου την έκαναν οι κόρες του γνωστοί, η Άντζελα και η Ανίτα. Μάλιστα ανέβασαν μια φωτογραφία του και από πάνω έγραψαν το «I did it my way» από τους στίχους του θρυλικού τραγουδιού του Φρανκ Σινάτρα. Όχι τυχαία, τον λέγανε ο Σινάτρα της Αυστραλίας, τον Τζον Τίκι. Ο αγαπημένος μας πατέρας έτσι έζησε τη ζωή του και έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας μέχρι την τελευταία του στιγμή του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ' αγαπάμε για πάντα, η κόρη σου Άντζελα και Ανίτα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 να τραγουδάει στην Αυστραλία, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αλλά η αγάπη του για την πατρίδα τον οδήγησε να επιστρέψει στη χώρα μας το 1974. Έκανε κάποιες απόπειρες να γίνει γνωστός, άρχισε να τραγουδάει ένα διαφορετικό ρεπερτόριο από ό,τι τραγουδούσε στην Αυστραλία, προσπάθησε να τραγουδήσει λαϊκά, δούλεψε σε κάποια γνωστά νυχτερινά κέντρα της εποχής, όμως από ό,τι φαίνεται η Ελλάδα δεν τον αποδέχθηκε πάρα πολύ καλά και ξαναγύρισε στην Αυστραλία. Μάλιστα, εκτός από μουσικός, ήταν και παρουσιαστής μιας πολύ πετυχημένης εκπομπής. Το λεγόταν Let's Go Greek, εντάξει. 4 χρόνια κράτησε αυτή η εκπομπή και είχε μεγάλη ακροαματικότητα. Έβγαλε συνολικά 17 άλμπουμ, πούλησε εκατομμύρια δίσκους και το 1980 μάλιστα ξαναήρθε στη χώρα μας και διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι Χριστούγεννα στον Πόλεμο. Καλό του ταξίδι στο φως, καλή δύναμη στην οικογένειά του.

Την ώρα που οι Έλληνες σκηνοθέτες χειροκροτούν αν όλες οι κάμερες δουλεύουν στα στούντιο που γυρνάνε την ταινία τους ή αν δουλεύουν όλα τα φώτα, δείτε τώρα λεπτομέρεια που πρόσεξε ο Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία Οδύσσια. Ξέρετε ότι οι ηθοποιοί του Hollywood στις επικίνδυνες σκηνές βάζουν κάποιους άλλους για να τους ντουμπλάρουν, να παίξουν δηλαδή αντί αυτών για να μην τραυματιστούν, γιατί προφανώς αξίζουν εκατομμύρια. Τον Matt Damon, που είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής, ο Οδυσσέας, στην ταινία του Christopher Nolan, τον ντούμπλαρε μια γυναίκα που έχει ύψος μόλις 1,37 μέτρα, η Ντέιβιν Ντάλτον, είναι από τον Καναδά, δουλεύει χρόνια σαν κασκαντέρ. Και γιατί διάλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα? Γιατί έχει ακριβώς την ίδια γράμμωση στα μπράτσα του Matt Damon. Αν προσέξετε δηλαδή τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει η κοπέλα που έχει στο Instagram της και δείτε τα χέρια της, είναι ακριβώς τα ίδια με τα χέρια του Matt Damon. Απίστευτη λεπτομέρεια, δηλαδή πόσους ανθρώπους, πόσους ηθοποιούς είδαν οι υπεύθυνοι του cast για να διαλέξουν τον άνθρωπο που θα ντουμπλάρει το Matt Damon και κατέληξαν σε αυτήν εδώ την κοπέλα. Πάρα πολλοί επαγγελματίες, και αυτό είναι μια απάντηση σε αυτούς που ακόμα αναρωτιούνται πρέπει να πάνε να δουν την Οδύσσια. Πάντε δείτε την, είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Μην περιμένετε να δείτε ένα έπος, θα δείτε όμως σίγουρα μια καλογυρισμένη και πάρα πολύ καλή ταινία.

Νομίζω πως η πρώτη ώρα της νυχτερινής βάρδιας κύλησε πάρα πολύ γρήγορα. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. 69-30-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Πετρινή, η οποία λέει: τι ωραία δροσιά σήμερα, ρε παιδιά. Αυτός ο καιρός βέβαια δεν είναι καλοκαιρινός. Μοιάζει με Πάσχα. Όντως, μεγάλη εβδομάδα θυμίζει αυτός ο καιρός. Δηλαδή, θες ένα ελαφρύ μπουφανάκι. Αλλά, παιδιά, σας το ξαναλέω: απολαύστε το, γιατί ό,τι και να γίνει, πάντα γκρινιάζει. Είναι τέλη Μαΐου, βρέχει, ζητάτε ζέστη. Είναι Αύγουστος, έχει ζέστη, αντί να βουτήξετε, γκρινιάζετε πότε θα έρθει ο χειμώνας. Απολαύστε τα φυσικά φαινόμενα όποτε και όπως έρχονται. Πάμε στην υπόθεση στη Σύρο με την 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της ύστερα από το αιματηρό επεισόδιο. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει ένα ζευγάρι για τη δολοφονία, όμως δεν έχουν ασκηθεί ακόμα διώξη στο ζευγάρι. Η εισαγγελέα ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Έχουν αρχίσει και έρχονται κάποια στοιχεία, όπως από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της έφτασε έξω από το σπίτι που έγινε το επεισόδιο φορώντας την υπηρεσιακή στολή της, γάντια, και κάλυπτε, προσπαθούσε δηλαδή να καλύψει χαρακτηριστικά του προσώπου της, δηλαδή σαν να ήθελε να μην ξέρει ο κόσμος ότι πάει στο σπίτι ή να μην την πιάσει κάποια κάμερα. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Αυτά φαίνονται από το βίντεο που υπάρχουν, από αυτά που έχουν πάρει από τα γύρω σπίτια. Κατά τις ίδιες λέει πληροφορίες, μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ξαναλέμε, την πόρτα άνοιξε η σύζυγος του άντρα. Τότε η γυναίκα φέρεται να της επιτέθηκε, η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι. Εν πλάκι ο άντρας άρπαξε το μαχαίρι και άρχισαν να παλεύουν. Εκείνη τη στιγμή τραυμάτισε την γυναίκα στην πλάτη, που ήταν και το μοιραίο χτύπημα. Μάλιστα υπάρχει και κατάθεση από άνθρωπο ο οποίος ήταν στην περιοχή ακριβώς εκείνο το σημείο. Ο άντρας που ενεπλάκη στο επεισόδιο ζήτησε βοήθεια από τον κόσμο, από τους περαστικούς, και ο συγκεκριμένος άντρας προσπάθησε να επενέβει, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η μαρτυρία του. Περιμένετε λίγες ώρες, είναι σίγουρο ότι θα μάθουμε τα πάντα γύρω από το περιστατικό. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν οικονομικές διαφορές ανάμεσα στο ζευγάρι και την γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Οι πληροφορίες μιλούν για κάποια ερωτική σχέση ανάμεσα στον άντρα και την γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Εμείς δεν επιβεβαιώνουμε κάτι τέτοιο, θα περιμένουμε να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Η άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της θα θαυτεί τις επόμενες μέρες. Το ζευγάρι, είπαμε, δεν διώκεται ακόμη, αλλά κρατείται από την αστυνομία, οπότε λίγο υπομονή, γιατί ήταν όντως πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα και πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και κυρίως το λόγο που συνέβη.

Λίγο πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Βασίλης να σας πει τις ειδήσεις, να σας πω ότι ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης ο Βασίλης Τολιόπουλος με ένα συμβόλαιο του 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, κλειστό για 4 χρόνια, και έχει μια δεκαπεντάδα παιχτών ο Άρης φέτος που πραγματικά τρομάζει. Στα γκάρτ, Νέντα Δημητρίεβιτς, Στέφαν Γιώβιτς, ο πολύ έμπειρος γκάρτ, ο Βασίλης Τολιόπουλος, Ματ Μόργαν, Στέλιος Πουλιανίτης, Ελάιζα Μίτρουλουγκ, αν μείνει, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι θα φύγει προς την Ιταλία. Στα small forward, το Άνταμ Μοκόκα, Λευτέρης Μποχορίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Στη θέση 4, ο Έρλε Ρόμπινσον, κατευθείαν από το NBA, όπως και ο Τζέι Λίντελ, κατευθείαν από το NBA, και ο Αμίν Νουά, που πέρσι έδειξε ότι μπορεί να βάλει 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι για πλάκα. Και πάμε στο center, που πάντα ο Άρης παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είχε πρόβλημα. Εκεί θα βρούμε τον Γιώργο Τανούλη, ένα μεγάλο ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ, που όμως πρέπει να προσπαθήσει πολύ περισσότερο για να ανέβει επίπεδο. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, που αν βρει κίνητρο μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλός, και ο πάρα πολύ έμπειρος Κέμ Μπίριτς. Πραγματικά μια ομάδα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχτηκαν σε όλη την Ελλάδα τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, με τις πιο πολλές από αυτές να σημειώνονται στην Αττική. Κλείνει αυτή την ώρα τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό νωρίτερα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Σύμφωνα με την Ελλάς, ένας 35χρονος άνδρας κάλεσε το κέντρο της άμεσης δράσης και είπε πως δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Το θύμα μετά το περιστατικό πήγε στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της

0: Η Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν, όπως ανέφερε τόσο ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν. Ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Οι δηλώσεις του γίνονται ενώ παραμένει σε υψηλή ένταση η κρίση ΗΠΑ-Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει πληροφορίες για ενδεχόμενη ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται μετά τις διαβεβαιώσεις των Χούθη ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88 δολάρια κατέγραψε και το αμερικανικό αργό. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες σήμερα και να απομακρύνουν περισσότερα από 7.000 άτομα. Τις προηγούμενες ώρες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Παράλληλα, στη Γαλλία, αντιμέτωπος με 4 μεγάλες πυρκαγιές, βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άτομα εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 41 ετών γυναίκας, διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 28χρονος συνελήφθη στην Καλλιθέα Αττικής και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορούμενου. Ανοιχτή για όλους από σήμερα μέχρι τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα για τη νυχτερινή βάρδια, τελευταία ώρα και αυτή την εβδομάδα. Η Δάφνη μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: ένα κάμπινγκ είπαμε να πάμε και μόνο ο ουρανός δεν έπεσε στο κεφάλι μας. Αλλά αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα που λέει και η Σκάρλετ Οχάρα. Μα τι επίπεδο. Βέβαια, Δάφνη, δεν δικαιολογείσαι γιατί είσαι από τις πιο πιστές ακροάτριες που έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και εμείς σε προειδοποιούμε από την Τετάρτη ότι προσοχή αν είναι να πάτε στη Χαλκιδική για κάμπινγκ, γιατί θα πέσει πάρα πολύ νερό. Σου το είπαμε, δεν μας άκουσες, ρίσκαρες και να τα αποτελέσματα. Όντως όμως αύριο θα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, ζεστή και κυρίως την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία και 31 και 32 βαθμούς. Θα το απολαύσετε το κάμπινγκ, αρκεί να στεγνώσει το χώμα γρήγορα. Και πάμε στο NBA, όπου οι περισσότεροι σαραντάριδες σηκωνόμαστε με δυσκολία από το κρεβάτι. Κάτι θα πονάει πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ο LeBron James, που είναι 41 και σε πολύ λίγο θα μπει στα 42, συμφώνησε να παίξει άλλα δύο χρόνια με τους Philadelphia Sixers. Μεταγραφή λοιπόν, φεύγει από τους Los Angeles Lakers και πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, γιατί έτσι είπε ο ίδιος, με την θρυλική φανέλα των Philadelphia 76ers για 8 εκατομμύρια δολάρια. Θα πάρει και 8 εκατομμύρια δολάρια στα 42 του. Μεγάλος παίχτης, σπουδαίος παίχτης, πλέον δεν μπορεί να αγωνίζεται όπως αγωνιζόταν παλιά τόσα πολλά λεπτά, δηλαδή όμως για 15 λεπτά είναι μια μεγάλη πολυτέλεια για τον εκάστοτε προπονητή. Οι Sixers, μετά την υπογραφή του Jaylen Brown, η μεγάλη μεταγραφή που κάναν φέτος οι 76ers, βάζουν σοβαρή υποψηφιότητα να κοντράρουν το δικό μας το Γιάννη Αντετοκούμπο και τους Miami Heat. Αυτοί οι δύο είναι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του επόμενου NBA.

Λέω να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα σε ένα στρατόπεδο στο Wiltshire, όπου δύο στρατιώτες συνελήφθησαν γιατί την ώρα που ήταν μέσα στο στρατόπεδο είπαν να πιούν λίγο παραπάνω. Μέθησαν και αντί να πάρουν τα αυτοκίνητά τους για να βγουν έξω, πήραν ένα όχημα του στρατού, ένα τεράστιο τεθωρακισμένο, κατηγορίας Bulldog λέγεται, μεταφέρει στρατιώτες, ζυγίζει 15 τόνους για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι και πόσο βαρύ. Χάσαν τον έλεγχο του τεθωρακισμένου και άρχισαν να καταστρέφουν αμάξια που βρέθηκαν στο δρόμο τους. Τεράστιες οι ζημιές, πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ο Βρετανικός στρατός. Οι δύο στρατιώτες φυσικά συνελήφθησαν, θα αντιμετωπίσουν τις ποινές που ορίζει ο στρατιωτικός νόμος εκεί στη Μεγάλη Βρετανία. Θα πάρουν και από ένα πρόστιμο 600 λίρες ο καθένας. Το θέμα είναι όλες αυτές οι ζημιές που σας ξαναλέω είναι περίπου 12 αμάξια, βλέπω, τα οποία καταστράφηκαν. Πέρασαν από πάνω τους, για να καταλάβετε, άμα δείτε τις εικόνες. Αγγίζει, λέει, η ζημιά για τα αμάξια περίπου στις 360.000 ευρώ. Όλα αυτά θα τα πληρώσει ο Βρετανικός στρατός. Δεν θα ήθελα να είμαι σε καμία περίπτωση στη θέση τους.

Και σας πάω στην Ιαπωνία, όπου είχε πάρα πολύ μεγάλους καύσονες σε διάρκεια ημερών και η θερμοκρασία ξεπέρασε μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Υπήρχαν και θάνατοι στην Ιαπωνία από την ζέστη. Όμως, πριν από τρεις μέρες παρουσιάστηκε μια εντελώς καινούρια συσκευή, πρωτοποριακή οι Ιάπωνες σε αυτό το πράγμα, έφτιαξαν ένα ψυγείο για τους ανθρώπους. Η συσκευή έχει ονομασία Do Human Personal Cooling Box. Εξωτερικά μοιάζει με ένα από αυτά τα μηχανήματα, τα αυτόματα μηχανήματα πωλήσεων που έχουν μέσα σοκολάτες και τέτοια. Αν είσαι μέχρι 2-13, μπαίνεις όρθιος και δροσίζεσαι, ρίχνει τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος μέσα σε λίγα λεπτά, συγκεκριμένα σε λιγότερο από 5 λεπτά. Έχει μάλιστα και έναν διακόπτη ασφαλείας, όπου δεν μπορείς να παραμείνεις εκεί μέσα περισσότερο από 20 λεπτά. Οι ειδικοί, οι επιστήμονες λένε ότι είναι μια συσκευή που μπορεί να αποτρέψει τις θερμοπληξίες σε ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή, αν κάποιος δουλεύει σε εξωτερικούς χώρους και η θερμοκρασία είναι 45 βαθμοί και υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία από πάνω του, αυτή η συσκευή, λέει, μπορεί να τον επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση. Κοστίζει, σε ρεύμα εννοώ, μόλις 10 cents του ευρώ ανά ώρα, οπότε είναι και φτηνή στη χρήση του. Πόσο κάνει όμως για να την αγοράσετε? 8.700 ευρώ. Προφανώς δεν απευθύνεται σε ιδιώτες, αλλά πάρα πολλοί δήμοι στην Ιαπωνία εξετάζουν να αγοράσουν αυτές τις συσκευές και να τις τοποθετήσουν σε δημόσιους χώρους, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και από εργοτάξια, όπου οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε ακραίες θερμοκρασίες και αυτές τις συσκευές μπορούν να σώσουν ζωές.

Οι Γερμανοί δεν αντέχουν την αποτυχία και στο πρόσφατο Μουντιάλ που τελείωσε πριν από λίγες μέρες δεν τα πήγαν πάρα πολύ καλά, κάναν πάρα πολύ άσχημες εμφανίσεις, καμία συνοχή η ομάδα. Γι' αυτό και αποφάσισαν να στραφούν στον ίσως τον καλύτερο προπονητή που υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμος, ο Γιούργεν Κλοπ, και σήμερα παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. 59 ετών ο Γιούργεν Κλοπ. Είναι η πρώτη φορά που θα προπονήσει εθνική ομάδα. Ως τώρα δούλευε μόνο σε συλλόγους. Κάποτε είχε κάνει και μια δήλωση ότι δεν τον ενδιαφέρει να είναι προπονητής μόνο για λίγες ημέρες μέσα στο χρόνο. Στην παρουσίαση ήταν πολύ αυστηρός. Είπε ότι έστω και μια φορά να μου πείτε ότι δεν σας κάνω, εγώ έχω φύγει. Αν δεχτώ αρνητική κριτική και τα βάλετε μαζί μου, εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να κάτσω να υποστώ αυτό το πράγμα. Πολύ αυστηρός. Όταν είσαι σε μια ομάδα πρέπει και να κρίνεσαι. Δεν είναι κάθεσαι στον πάγκο και ο κόσμος δεν έχει καμία συμμετοχή. Το πρώτο μάτς που θα διευθύνει ως προπονητής για την Εθνική Γερμανία θα είναι απέναντι στη χώρα μας. Απέναντι στην Ελλάδα. Εντός έδρας θα είναι το παιχνίδι. Οπότε δύσκολα τα πράγματα τα βλέπω για την Εθνική μας, γιατί θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Οι παίχτες θα θέλουν να δείξουν τον καλό τους σε αυτό. Θα είναι ενθουσιασμένο και το κοινό. Οπότε δεν βλέπω να παίρνουμε ούτε έναν βαθμό μέσα στη Γερμανία.

Το μαύρο χρήμα στα καφέ και στα μπαρ φαίνεται πως κυνηγάει η ΑΔΕ με τα εργαλεία που έχει πλέον στη διάθεσή της, μεταξύ αυτών και την τεχνητή νοημοσύνη. Και πάμε στα Τρίκαλα, όπου μέσα σε ένα χρόνο μια καφετέρια στα Τρίκαλα απέκρυψε έσοδα 203.000 ευρώ, λίγο παραπάνω από 203.000 ευρώ. Πώς την πιάσανε την καφετέρια να κλέβει? Πλέον σας είπα ότι χρησιμοποιεί όλα τα τεχνολογικά μέσα που έχει η ΑΔΕ. Δηλαδή υπολόγισε τις ποσότητες του καφέ που αγοράστηκαν, τις αποδείξεις που κόπηκαν, έστειλε στο καφέ μετά, αφού μπήκε στο στόχαστρο της εφορίας, προσωπικό για να με δει τις δόσεις του καφέ, δηλαδή πόσο καφέ έβαζε μέσα στο, όταν έφτιαχνε για τους πελάτες τα ροφήματα, υπολόγισε σε πόσο καιρό θα τελείωνε ο καφές μέχρι να αγοράσει την επόμενη ποσότητα δηλαδή, και έτσι υπολόγισε πόσες αποδείξεις δεν έκοβε. Πιάστηκε λοιπόν στη φάκα του νόμου ο συγκεκριμένος καταστηματάρχης. Θα του επιβληθεί φυσικά ένα τεράστιο πρόστιμο. Δεν απέδωσε ΦΠΑ, για να καταλάβετε, μέσα σε ένα χρόνο μόνο σας λέω, 49.000 ευρώ. Από εδώ και πέρα ο συγκεκριμένος κλάδος θα αντιμετωπίζεται ακριβώς έτσι. Δηλαδή όποια καφετέρια μπαίνει στο στόχαστρο της εφορίας, είτε μετά από καταγγελία, είτε μετά από ελέγχους που γίνονται και βλέπουν ότι οι αποδείξεις που κόβονται είναι πάρα πολύ λίγες. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να δηλώνει 10.000 έσοδα σε μια περιοχή όπου το νίκη μόνο έχει 5.000, καταλαβαίνετε ότι κάτι χτυπάει στο σύστημα, ένα καμπανάκι, και αρχίζουν να τους ελέγχουν. Έτσι λοιπόν η ΑΔΕ θα βρίσκει αυτούς που δεν κόβουν αποδείξεις και φυσικά δεν αποδίδουν ΦΠΑ. Να πούμε βέβαια ότι στον κλάδο της εστίασης, του καφέ και των μπαρ, υπάρχουν τιμιότατοι καταστηματάρχες, να μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Και να θυμίσουμε ότι περνάνε και πάρα πολύ δύσκολα. Τόσο λόγω του ενεργειακού κόστους, πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλους λογαριασμούς για το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και η άνοδος των νοικίων για τα καταστήματά τους τους έχει κόψει πάρα πολύ από το διαθέσιμο εισόδημά τους. Λοιπόν, η τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, η Λία Σταμπουλή σήμερα ήταν στον ήχο και τα πήγαμε περίφημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Το βλέπω μέσα από τα μηνύματά σας ότι δεν αφήνετε καμία εκπομπή που δεν ακούτε και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Έρχεται Σαββατοκυριακό, μη σας τρομάζουν οι σημερινές βροχές, δεν θα βραχείτε αύριο. Αντιθέτως, θα ανέβει η θερμοκρασία και θα μπορείτε να βγείτε έξω, να πάτε βόλτες, να δείτε φίλους, να δείτε οικογένειες, αγαπημένα πρόσωπα. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή μέχρι αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω των σφοδρών βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών δικτύων, περισσότεροι από 112.780 κεραμνοί καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Συνολικά πάνω από 216 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν ένα τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία. «Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Στη Μέση Ανατολή, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε ότι για κάθε Ιρανό που θα σκοτώνεται θα στοχοποιείται ένας Αμερικανός στρατιώτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχτηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν απόψε, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Λίγο νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός του. Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι Αμερικανικοί

0: Εύσουν τον Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει πάνω από 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη. Συναγερμός και στην Ισπανία. Σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν η Μαδρίτη και η Άβυλα, όπου μένονται ανεξέλεγκτα δύο πύρινα μέτωπα, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να ενωθούν. Περισσότεροι από 40.000 είναι οι εκτοπισμένοι. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς της αξίας της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανακάμψει. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα τόσο για την πολιτική τάξη αλλά και για το λαό. Στη Σύρο, η εισαγγελέας δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό νωρίτερα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Σύμφωνα με την Ελλάς, ένας 35χρονος άνδρας κάλεσε το κέντρο άμεσης δράσης και ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Το θύμα μετά το περιστατικό πήγε στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το τραυματία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κλειστό αυτή την ώρα τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.